0: Από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εμπλοκή από την πρώτη ημέρα στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν. Έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών από Πακιστάν και το Κατάρ δεν είχαν αποτέλεσμα σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη προόδου στα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε απειλή. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Αξιός ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει ο στρατός όσο κριθεί αναγκαίο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η οργάνωση παραμένει ετοιμοπόλεμη. Τη δυσαρέσκεια του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για την στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, την οποία κατηγορεί ότι δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανήσει για το ΝΑΤΟ. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμμένη σε αγροτική περιοχή στη Βοτόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία. Από χθες Κυριακή, όποτε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, το Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια της Γαλλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του, προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια. Εκλογικό θρίλερ στην Κολομβία απόψε για τον επόμενο πρόεδρο της χώρας. Ο δεξιός υποψήφιος δικηγόρος Ντέλα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται οριακά με 50,1%, ενώ ο αριστερός υποψήφιος Τζεπέντα είναι στη δεύτερη θέση με 48,3% και καταμετρημένο το 90% των τμήματων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος, καλά φαίνεται αυτό, μάλλον ακούγεται αυτό. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σαρονικό. Κύριε Γιάννη, λέει, έχουμε στήσει πάρτι μαζί σας. Αφιερώστε μας το επόμενο τραγούδι, είμαστε ανοιχτά του Σαρονικού. Για πάμε. Και μια Ηλιάνα Ζέρβα. Μην ανάβεις το φως, θα μας δει ο Θεός.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: ξέρω πού θα πας.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Και τότε ο αείμνηστος Μιτσάρας είπε το χορευτή το 2009 για την εκπομπή που κάνανε για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Καλημέρα στο φίλο μου του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο στη Φάρμα, στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη το Φουρνέλη, ο οποίος μας ακούει στην Αμερική. Μου λέει εδώ Ατλαντικός, οι δυο Γιάννηδες. Λοιπόν, να περνάτε καλά, αφού ακούτε και λαϊκά μονοπάτια, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, αφιέρωσε το επόμενο σε όσους μας ακούνε. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα, να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης από το Βύρονα. Μου λέει, δεν μας είπες τίποτα, κάνα παραλυπόμενο, λέει, από το Σάββατο που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουν γράψει όλα τα ειδησιογραφικά site για την κηδεία του συγχωρεμένου του Ανδρέα. Ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, ποιοι πήγαν, ποιοι έδωσαν το παρόν και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι να κοιτάζουμε τον άνθρωπο όταν ζει, όχι όταν φεύγει. Έχω να ομολογήσω κάτι, το έχω ξαναπεί βεβαίως, ότι ο Μαζαράκης ήταν ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα το 95 που μου έδωσε μεροκάματο από τη δουλειά μας. Δούλευα στην παραγωγή της εκπομπής του στο ραδιόφωνο του Αντένα και προς τιμήν του με πλήρωνε ο ίδιος από την τσέπη του, όχι από το σταθμό, γιατί κάποιοι από το σταθμό τότε σφυράγαν κλέφτικα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλους. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει επίσης ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Μπολουγουρά, Χαμένη Πολιτεία. Στα πλήκτρα μαζί μας είναι ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μακάκος και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η εμπλοκή στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν, έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολεβητών δεν είχαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο, το Ιρανικό. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράν χαρακτήρισε προσβλητική. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Άξιος ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία, η τιμή του Brent στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμμένη σε αγροτική περιοχή στη Βατόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία από χθες Κυριακή, οπότε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Το Μετέο Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση. Οριακή φαίνεται ότι είναι η εκλογή στην Προεδρία της Κολομβίας του δεξιού υποψηφίου Ντελα Εσπριέγια που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος τον συνεχάρει τηλεφωνικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική μετάβαση στη χώρα. Συγχαρητήρια δέχθηκε και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίους, αλλά και μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λέω του Μαυρεγάπουλου, τέλειωσε ρε. Λέει, εντάξει, ρε, δεν τρέχει τίποτα, καλά είναι. Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, κάνε μια αφιέρωση στην παρέα που ακούει στο εστιατόριο Μαραθώνας εδώ στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Χαίρομαι να περνάτε καλά, Ιωάννη Φουρνέλη, και στην παρέα σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Περάσαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε με Δούκισσα και τις αναμνήσεις. Τι έχουμε μετά? Κύριε Νίκο, το λάπτοπ είναι ανοιχτό? Ωραία, πάμε, φύγαμε. Ο Μιτσάρας, απόψε θα ήθελα

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιώργο που μας ακούει στην Πάρνηθα. Στο Μενίδη, συγγνώμη, χαρίζει τα παιδιά από την Πάρνηθα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Λέει ο αστικός μύθος ότι όταν το τραγούδι το δώσαν στο Λευτέρη του Παπαδόπουλου να βάλει στίχους, που το έδωσε ο Μάνος, ο Λοΐζος, του είπε, όχι, του λέει, είναι τόσο δυνατό το κομμάτι που καλύτερα να ακούγεται μόνο του. Α,

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, τα αφιερώνω, λέει, στην οδηγάρα μου τη Στέλλα, τη Super Driver. Να είναι καλά, να κουβαλάτε ψαράκια, να βγαίνει μεροκάματο, φίλε μου Σταμάτη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, στην ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε, Τόλι, θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λυπή σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Μαυρεδόπουλος πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα, με Στέλιο, με Στράτο και με Ρίτα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντός 60 ημερών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαέλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Τάσνιμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αρχικά άνοδο όταν έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent πήγε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση στις διεθνείς αγορές μετά τις θετικές εξελίξεις και διόρθωση των τιμών. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρειτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά καταγγέλνουν τη στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Météo France, ενώ λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σχολεία παραμένουν κλειστά, οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού με στόχο γεωργική εγκατάσταση είχε ως αποτέλεσμα απόψε ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος Ντελα Εσπριέγια, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται στη συνέχεια Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

το σπουδαίο Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Έγινε 76 ετών και το εμβληματικό του τραγούδι «Χαιρετίσματα» από τον ομώνυμο δίσκο. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου, περιείχε 5 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Νικολάσιμου και κυκλοφόρησε το 1987.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου άρχισε να τραγουδά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 1972 καταγράφεται η πρώτη επαγγελματική του συμμετοχή σε δίσκο, την Ελληνική Χώρα, όπου ερμηνεύεσαι δύο γνωστά τραγούδια, τον Τριλαντά και ο Σταμούλης Ολοχίας. Την ίδια χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι του δίσκοι 45 στροφών, ενώ το 1973, μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το 1974, συνοδός στο Παρίσι στο Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε δύο δίσκους, τα τραγούδια του Ανδρέα και τη νύχτα του θανάτου. Επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα στο τραγούδι. Τραγούδισε σε μπουάτ, ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 στροφών και την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Λοΐζου «Τα τραγούδια του δρόμου». Το 1975 ηχογράφησε τα αγροτικά του Θωμά Μπακαλάκου, ενώ την ίδια εποχή γνώρισε δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε συνέχεια πολύ στενά, τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο. Το 1976 συνεργάστηκε και πάλι με τον Μίκη Θοδωράκη στο δίσκο της Εξορίας, ενώ το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδία του. Το 1979 συμμετείχε στο Σταυρό του Νότου του Θάνου Μητρούτσικο και από εκείνη την εποχή και λίγο πριν το πέρασμα στην δεκαετία του 80 αρχίζει να εκδηλώνει τις επιρροές του στη διεθνή ροκ μουσική σκηνή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας αφήσαμε την περασμένη Παρασκευή στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη μιας εγκεχηρίας 60 ημερών ώστε να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Χθες άρχισαν τα παρατράγουδα, οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δύσκολη θα είναι η τελική λύση. Τελικά, μετά από μια ολονυχτία διαπραγματεύσεων, πριν από λίγο σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και επιτεύχθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Στα πολιτικά, η κυβέρνηση προχωρά με τη στρατηγική να παρουσιάζει τις προγραμματικές δεσμεύσεις της που πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα δείχνει και κομμάτια και πολιτικές μιας άλλης Ελλάδας που έρχεται, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να αντιγράψουν το πρόγραμμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Μαχντάνη, σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Βεβαίως, σε μια προσπάθεια συσπήρωσης και των εκλογικών κοινών που αρέσκονται σε υποσχέσεις βαρύτερης φορολόγησης υπερπολιτελούς διαβίωσης είτε του κεφαλαίου, τις τελευταίες ημέρες έρχονται διαρκώς νέες τέτοιες προτάσεις, κυρίως από τα στελέχη της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζουν λίγο τις υποσχέσεις του 12-15, αλλά και συνέχεια την εφαρμογή από το οικονομικό επιτελείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές όπως ζητούσαν οι Βρυξέλλες, κατακρεούργησε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Προτάσεις που γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις περισσότερες περιπτώσεις λέγονται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και λιγότερο για λόγους ουσίας, καθώς είτε η υπερφορολόγηση θα έδιωχνε τους πλούσιους σε χώρες με μικρότερη φορολογία, όπως αυτό συνέβη στη Γαλλία, είτε η υπερπολιτερής διαβίωση περνά μέσα από εταιρείες και δεν μπορεί ουσιαστικά να φορολογηθεί. Ακόμη η πρόταση για την φορολόγηση των 1.500 αφημί, όπως έγινε και όπως ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, θα απέδινα ποσά που δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση κάποιας ουσιαστικής πολιτικής. Θα είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που παρουσιάζεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Αίσθηση βεβαίως προκάλεσε το Σαββατοκύριακο και η υπόθεση θανάτωση μιας σκυλίτσας στην Γαστούνη της Ηλίας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σκηνή κατά την οποία το όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής και το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Προκάλεσε μάλιστα ένα κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές, δείχνει το όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και συνέχεια να περνά από πάνω της χωρίς να σταματήσει. Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήριζε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση. Τώρα, σύμφωνα με τους εγκληματολόγους, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες και όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου,
Η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Χθες το βράδυ, πάντως, αργά κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες, οι οποίες έλεγαν ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει την οδηγό και θα υπάρξουν οι κυρώσεις, οι αναμενόμενες κυρώσεις, θα την καλέσουν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε για ένα νέο καύσωνα στην Ευρώπη, και η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι πιθανό να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Από τη Γαλλία έως την Ισπανία και τη Βρετανία, οι χώρες παίρνουν προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και των υποδομών. Το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, επισημαίνει όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα φαινόμενα της ακραίας ζέστης, με τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον καθημερινότητα. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος αγγίζει τους άρμενες περιοχές και 35 διαμερίσματα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε μια προσπάθεια η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες, προχώρησε απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο, ενώ ο πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απίθυνε έκκληση προς όλους να δείξουν αλληλεγγύη, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους παιδιά και άλλες ευάλωτες μονάδες. Λοιπόν, η Ισπανία θωρακίζεται επίσης εναντί του καύσωνα, ματαιώντας υπαίθριες εκδηλώσεις ώστε να αποτραπεί η έκθεση του κοινού σε επικίνδυνα επίπεδα ζέστης, ενώ στη Βρετανία οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τροπικές νύχτες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία και η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι αναμένεται ακραία ζέστη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, καθώς και στην Ουαλία. Αν υπόφορη είναι η ζέστη και στην Πορτογαλία, η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 3 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου. Οι θερμότερες ημέρες θα αναμένεται να είναι η σημερινή και η αυριανή. Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν τεθεί και ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η Υπηρεσία Προληπτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών, ενώ η υψηλή θερμοκρασία πάνω από τους 35 βαθμούς καταγράφηκε ήδη χθες στη Βόρεια Μακεδονία και η πρόβλεψη για σήμερα είναι ότι θα φτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην Ελλάδα τώρα, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στις πιο ορεινές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια Επτάνησα και στην Δυτική Στερεά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περάσματα από λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μάλλον είμαστε αρκετά τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, παρά τις προγνώσεις ότι θα ήταν ένα θερμότερο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά, με τη βράδινη δροσούλα, με υψηλότερες λίγο θερμοκρασίες το πρωί, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Και πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πολυήμερο, σχεδόν 10 ημέρες κράτησε στη Γαλλία και στη Βρετανία. Ελπίζουμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί για όσο διάστημα μπορούμε ακόμα. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρα, 22 Ιουνίου, γιορτάζω Ευσέβιος και Ευσεβία, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών και σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν αιχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία χειρίζουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά διέρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν το Θέατρο Αθήνεων το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Μεγάλο Μας Τσίρκο.
Το 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα με την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Ενώ το 1937 γεννιέται ο Ernestos Ziller, ο Γερμανός αρχιτέκτον, με το σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Το 1949 η Meryl Streep, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1969 φεύγει από τη ζωή Judy Garland ή το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της φράσης Ethel Graham, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Στα αθλητικά είχαμε ένα πράσινο, καταπράσινο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ μετά την απόφαση του ο Μπραντοβιτς να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του Ζόντ σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη τάξη ομάδας, εκτοξεύοντας το σύλλογο σε πολλά επίπεδα. Ο Ζέλικο Μπραντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με τίσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμη και τα 4 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση του μπάτζετ θα είναι πολύ μεγάλη στη τάξη του συλλόγου, με τη διοίκηση των Πρασίμων να θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική αύξηση του μπάτζετ για την σεζόν 25-26 αναμένεται να φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα πρόκειται φυσικά για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Οι οποίοι θα υπογράψουν σήμερα, θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Νιάκη Πένια ολοκληρώνουν τις διαδικασίες και εφόσον δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο, θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους σήμερα το απόγευμα. Ο Τσάπρας θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών. Ο Πένια, ένας τερματοφύλακας που προέρχεται από την Μπαρτσελόνα. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και βεβαίως μαζί με το νέο απόκτημα που είχε προηγηθεί ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι έκανε την καλύτερη επιλογή για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Χθες όμως έφτασε στην Ελλάδα και ο Αλέσιο Λύση, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Λοιπόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει και θα παρουσιαστεί από την ασπρομαυρή ΠΑΕ. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις, αυτές που συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι συνομιλίες στην Ελβετία, θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Συμφώνησαν λοιπόν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας. Αυτή η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο πρώτος γύρος ήταν των επαφών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία και παρά την ένταση που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραγκατσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, έκανε και τη σχετική ανάρτηση, ενώ σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οι επαφές επικεντρώθηκαν στα ζητήματα κυρίως των κυρώσεων του πετρελαίου και των δεσμευμένων κεφαλαίων. Έχει ενδιαφέρον αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε μια λύση που περιμένει η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, επιστρέφουμε στην Ελλάδα με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και όπως μαθαίνω και για την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών, αλλά και μειώσεις φόρων, απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθεί με μεγαλύτερη ένταση στους επόμενους μήνες και έχει ένα κοινό παραδρομαστή. Την ενίσχυση του εισοδήματος των οικοκυριών που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το πληθωριστικό ντόμενο που έφερε ο πόλεμος. Αν και εξελίξει μετά τη συμφωνία Τραμπ με την Ιρανική ηγεσία οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, η εκτίμηση είναι ότι οι ρογμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι όσο του ο πληθωρισμός να μπορέσει να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα, όπως προέλευσε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρντ, ανακοινώντας πριν από 2 εβδομάδες την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Στο σκηνικό αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», σε μια προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώληση των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί ούτως ή άλλως βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους των βασικών προϊόντων που βολούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ως το τέλος του μήνα. Βεβαίως, το ουσιαστικότερο όπλο είναι η έλεγχη που κάνει η ανεξάρτητη αρχή υποπτήρια της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει, αλλά είναι διαφορετικά όταν οι εταιρείες έχουν στο μυαλό τους ότι γίνονται έλεγχοι και μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Τώρα,
την παρουσία στην πλατφόρμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δήλωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες τιμές, υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Άρα εδώ φαίνεται ότι

ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν και άλλα πρόστιμα αν βρεθούν εταιρείες οι οποίες δεν τηρούν το πλαφόν του κέρδους, δεν τηρούν αυτό που λέει ο νόμος. Και αυτό φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με τα καύσιμα, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Τώρα, παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν είναι μόνο η ρυθμίση των 72 δόσεων, αλλά και η παρεμβάση των εξοδικαστικών μηχανισμού, με τις οποίες μειώνεται στα 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη αυτών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση ευνοϊκών διατάξεων ρύθμισης των οφειλών τους, ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Και βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που αναμένεται να έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις των άμεσων φόρων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώσεις τελευταίες ημέρες, έχουν προαναγγείλει σημαντικές νέες μειώσεις φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Γιατί δε, αυτό που μπορεί να σας πω, είπε, είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα για τα δημοσιοδομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία όμως θα παραμείνει η ίδια. Κάθε μόνιμο ευρώ που θα δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Σε αντίστοιχο κλίμα και οι δηλώσεις των κ. Μαρινάκη και Χατζηδάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα υπάρχουν και άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μείωσεων των φόρων και ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Ενώ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων για τη ΔΕ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Χθες πάντως είχαμε την ανάρτηση, αυτή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Είπε ότι δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους πολίτες. Αντιθέτως, βοηθάει την πολιτεία, βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες να ασκούν πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Ζήτησε από τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή, να δοκιμάσουν τις λειτουργικότητες που προσφέρει και να δουν ότι τι μπορεί να κάνει για τους καταναλωτές, τους πιο απαιτητικούς, τους συνειδητοποιημένους, αλλά και πώς θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εντοπίσει κάποιος ένα προϊόν το οποίο το ένα σούπερ μάρκετ το πουλάει 3 ευρώ και το άλλο σούπερ μάρκετ 4, είναι προφανές ότι αν βρει 3-4 προϊόντα θα στρέψει την προσοχή του προς το σούπερ μάρκετ με τις φθηνότερες τιμές. Τώρα, για όσους λέει ο Πρωθυπουργός, αφισβητούν το εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε είναι από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, γιατί το πόσο κάνει ήρθε και θα μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι είναι η συνεξέλιξη του e-καταναλωτής με περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Τώρα, το ζήτημα είναι βεβαίως κατά πόσο μπορεί ένας καταναλωτής να βγει από τη ρουτίνα του, να βγει δηλαδή από το γεγονός ότι προτιμά το σούπερ μάρκετ που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι του και θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι λίγο μακρύτερα. Δεν είναι εύκολο, να λέμε την πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε οι τιμές να μειωθούν κάποια στιγμή, να υπάρξει και κάποια αντίδραση. Όχι μόνο αντίδραση μέσω του πόσο κάνει, αλλά και μια αντίδραση όταν βλέπουμε ότι μια τιμή δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται στο ράφι, δεν δικαιολογείται για ένα προϊόν. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρχε μια συγκεκριμένη ποσότητα φέτας. Τότε κόστιζε 4,20, αν θυμάμαι καλά. Έδινε επίσης συν 30% δωρεάν προϊόν. Η τιμή αυτή μέσα σε λίγες εβδομάδες έφτασε, σκαρφάλωσε πάνω από τα 6 ευρώ. Τότε αντέδρασαν οι καταναλωτές, σταμάτησαν να αγοράζουν τη φέτα αυτή την τυποποιημένη, όχι μόνο μια συγκεκριμένη μάρκα, σχεδόν σε όλες που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Η τιμή έπεσε πολύ σύντομα, αρκετά κάτω, έφτασε ξανά στα 5-5,5 ευρώ, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής όταν αντιδρά έχει δύναμη.
Σε τι άλλο αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός? Στα εργασιακά, είπε ότι μια ακόμη συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφηκε αυτήν την εβδομάδα με τους τεχνολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων. Είναι η πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, είναι σημαντική, είναι σημαντικό ότι προχωράν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα φύγει από το ποσοστό του 25-28% που βρισκόταν πριν από λίγους μήνες και πότε θα προσεγγίσει το 80% όπως είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους συνδικαλιστές και κυρίως θέλει αλλαγή νοοτροπίας από τους εργοδότες. Οι εργοδότες, οι οποίοι περισσότεροι είχαν αλλάξει νοοτροπία, είχαν καλομάθει, να το πούμε έτσι, τη δεκαετία αυτή των μνημόνιων, καθώς δεν υπήρχε πίεση, δεν υπήρχε δυνατότητα από τους εργαζόμενους να επιβάλλουν τη δυνατότητα να συνάψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα έχουν αλλάξει έτσι εντυπωσιακά τα πράγματα με τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς αρκετά εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν εκτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τρίτο θέμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν το στεγαστικό, για τα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και τη νέα μεγάλη δράση, την ανακαίνιση κατοικίας. Υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και την κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια και το στεγαστικό, γι' αυτό και βλέπετε ένα μπαράζ μέτρων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, που η αλήθεια είναι ότι στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους και μάλιστα στους εργαζόμενους που δεν έχουν υψηλούς μισθούς, είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που εξηγούν ότι δεν είναι μόνο τα ενίκια υψηλά, κυρίως το πρόβλημα είναι με τους χαμηλούς μισθούς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δράση τώρα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στους 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστου των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, και υπολογίζεται ότι με αυτή τη δράση μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και 20.000 κατοικίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ουσιαστικό για να μπορέσει να δώσει έτσι μια ανάσα στην αγορά ή στην ενοικίαση κατοικιών. Λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς των κατοικιών, στην αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, στην ενίσχυση κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των νοικιαστών μέσω των στοχευμένων μέτρων. Η κυβέρνηση όμως δεν εξετάζει ούτε προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων, διευκρίνησε χθες το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαψεύδοντας αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια. Είναι κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν περισσότερο μια επιθυμία κάποιων κοινωνικών ομάδων, κυρίως κάποιων συνδικαλιστών, που το επέστρεναν, το συζητούσαν συνεχώς σε παρουσίες στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι κρίθηκε απαραίτητο από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, να διαψευστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική ένα διοικητικός καθορισμός ανωτά του ορίου στις μισθώσεις. Και βέβαια θα γινόταν ακόμη πιο προβληματικό το τοπίο, το οποίο τα τελευταία χρόνια, είτε με τις εξαγορές από το εξωτερικό, είτε με την αλλαγή της στόχευσης των Ελλήνων που στράφηκαν περισσότερο σε καινούργια κίνητα, δημιούργησαν ένα ασφιχτικό κλίμα, αυτό το ασφιχτικό κλίμα στο στεγαστικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα και εκεί πρέπει να ενταθούν οι κινήσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δήμους και την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνική κατοικία και στην Ελλάδα, κάτι που ενώ άλλες χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα η κοινωνική κατοικία είναι ένα όνειρο θερινής νύχτος.
Έχουμε πει ότι αρκετές φορές ότι κάτι κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά η χώρα ετοιμάζει και το νέο κέντρο κύβερνο άμυνα στο Πεντάγωνο. Θα διαθέτει ένα κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη λειτουργία. Η επίσημη τελετή εγγενείων θα γίνει των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και πλειάδα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από το δωρητή του έργου του κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχει 24ωρη λειτουργία και θα έχει εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.

Εκτός των τυχών, το Σαββατοκύριακο οργίασαν οι φήμες στην Βρετανία, καθώς υπήρξε ένα δημοσίευμα του Observer, όπου ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, αναμένεται να ανακοινώσει την παρέτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Αργότερα, βέβαια, η κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση πάντως προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά όταν τις τελευταίες ημέρες ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των εργατικών φέρεται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και σήμερα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματιολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Μου έλεγε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί να μην έχει καταγραφεί σωστά το ακίνητό του ότι θα πρέπει να κάνει μια δικαστική παρέμβαση έναντι του δημοσίου και έναντι των άλλων ιδιοκτητών. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία που σημαίνει ένα αρκετά υψηλό κόστος σε ένα δήμο ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει σωστές διαδικασίες και βρέθηκε ο άνθρωπος να είναι ιδιοκτήτης ενός διόροφου ακινήτου ενώ ο ίδιος είχε μόνο ένα οικόπεδο. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνομαι πιο ισχυρός και από τον Τζέκις Χαντ. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κυρ Στάμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10. Και γυναικοκτονίες. 2098 κλείσει από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πάμε στην ομάδα. Μουντιάλ ρεκόρ τερμάτων 68 ετών. Νίστρουπ για Πάο. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα. Πάω και έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Λύση. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Ταρέμι εναντίον όλων. Και η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο στον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ εμηνιαίως. Αύξηση των κατάσχετων λογαριασμών. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνό πόλεμο στο Πεντάγωνο. Μητσοτάκης Εδένδιας εγενιάζουν σήμερα το κέντρο, το είπαμε και προηγουμένως. Βασίλης Κουρής, γιατί οι εκλογές στην Άνοιξη φοβίζουν το Πασόκ. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Σεύρων και Έξων αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Ακολουθεί το μπλοκ 10. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έταψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άλλο ένα το νομοσχέδιο, το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Είναι η διάψευση που λέγαμε προηγουμένως από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ελεύθερος Τύπος, 5 μέτρα για αυξήση των συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2-2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για κύριες και κατάργηση σε επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χείριας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Λοιπόν, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ, είναι η έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επενθυμεί επανένταξη. Σε κλειοκαύσωνα Δυτική και Κεντρική Ευρώπη,
Και ο Βασίλιας Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο, Τζέικοπ Νίστρουμ με τη βούλα στο ποδόσφαιρο, έκλεισε και ο Τσάπρας. Λοιπόν, όλα αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 7 είναι ένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον το περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερες οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάζια Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική Όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύμπτωτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος ο Στάρμερ. Έντονη φιλολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία, που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Προτάσεις Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Η επιθέση στο Λίβανο τροπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρηση στο Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξέλιξεις εδώ στην εφημερίδα. One Voice Business and Politics. Σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Ο ΑΔΜΙΕ έριξε τους Έλληνες επενδυτές. Ζητείτε φιλότιμο κύριε Μανουσάκη. Ναυτεμπορική. Εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρύλες στη Λουκέρνη σε σενάριο Ντόναλντ Τραμπ και θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Λοιπόν, στην μάχη που έχει ξεσπάσει την αντιπολίτευση, είχαμε μία ακόμη σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον χαρακτήρισε θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, στις μεταξύ τους πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ο Τσίπρας είναι αθρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος και φέρνει τα μνημόνια για να διώξει οποιονδήποτε αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε αυτοί, τα ίδια λέει και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στο τρίτο μνημόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην περίοδο της ρήξης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το καταψήφισα, βγαίναν οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίς ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι για να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα πρόσθεσε, είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες να κλείνουν την πρόσβαση του Μαξίμου. Επί των ημερών του, δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Έκανε, άσκησε ευδρυμία κριτική για την υπόθεση του Ματιού. Είπε ότι ήταν ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνη στο Μάτι. Ξέρανε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτούνται και λένε για την γυναίκα και μετά ο Τσίπρας και αυτή η φωτιά στο νέο Βουτζά. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος, θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό. Η ίδια δεν θεωρεί αξιόπιστες τις δημοσκοπήσεις. Λέει χαρακτηριστικά ότι η διαφήμιση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής και το λέω εγώ, διότι ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, όταν έφτιαξα την Πλεύση Ελευθερίας το 2016, δεν ακούγονταν το όνομα το δικό μου και του κόμματος, μέχρι σχεδόν όταν μπήκαμε στη Βουλή. Και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον εύκολο αντίπαλο. Τώρα, μια και είμαστε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει προκαλέσει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διάφορα στελέχη του κόμματος μιλούν για αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5 σε 15%. Βάζουν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες των σκαφών και όσους έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Μάλιστα, ο κ. Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί η υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λέει ο κ. Αθανασιάδης ότι αν έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι από την καθημερινότητα πιο ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γιούς διαβίωσης. Τώρα, 3.000 κυβικά βεβαίως δεν είναι μόνο υπερπολιτελής διαβίωση. Υπάρχουν και πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία είναι αυτοκίνητα που πηγαίνουν περισσότερο στη δουλειά τους, απλά έτυχε κάποια στιγμή της ζωής τους για να μπορούν να πάνε πιο άνετα ένα ταξίδι, να έχουν πάρει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Όμως προκαλεί εντύπωση το ότι γεγονός ότι δηλώνουν για παράδειγμα ότι υπάρχουν 1.500 αφημοί που δηλώνουν 900.000 ευρώ και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, αλλά από μερίσματα. Έτσι, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Μπαλατσούκας, λέει ότι θα φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της εργασίας. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Βεβαίως, αντίστοιχα μέτρα είχαν προτείνει και παλιότερα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφαρμογή βεβαίως δεν ήταν αυτή που περίμεναν, που περίμενε το οικονομικό επιτελείο και όλοι αυτοί που τα ανακοίνωναν προεκλογικά. Μετεκλογικά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο τότε περιορίστηκε στο να φορολογήσει άγρια τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει η πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία τα ξημερώματα για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίταξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούγκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το Τασνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent ενισχύθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις και νέα διαμόρφωση των τιμών. Το Ισραήλ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από αυτή την ώρα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνα απλήτη τη Γαλλία με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Meteo France λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες απόψε. Η Μόσχα ανακοίνωσε τον προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρη τηλεφωνικά ο Αμερικανός Προέδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε πραγματοποίησαν νέο πλήγμα ανοιχτά της Καραϊβικής εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών. 2 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 6 άνδρες επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, αναλυτικά. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στην πρωινή σας παρέα ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.
1: Μεγάλο τραγούδι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ο Βαν Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο.
1: Ναι, μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22, τελειώνει και ο Ιούνιος. Μην φανταστείτε, μια εβδομάδα έμεινε.
1: Αρχίσαν τα Σαββατοκύριακα που αδειάζει η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πηγαίνουν όλοι στα νότια για να κάνουν βουτιές, είτε βγαίνουν εκτός Αθήνας να πάνε να κάνουν βουτιές και μετά να πάνε να φάνε, ή πήγαν 10.000 στην Επίδαυρο, δεν ξέρω εγώ που πάνε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, πήγανε. Ωραία, καλά περάσαν. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Πάντως η Αθήνα έχει αρχίσει τα Σαββατοκύριακα να είναι ανθρώπινη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έχουν μικρύνει οι αποστάσεις. Κάνεις μια απόσταση που. Ναι, μπράβο, ναι. Που θα ήθελες, ας πούμε, να το κάνεις, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα, το κάνεις τώρα σε 25 λεπτά και τρίβεις τα μάτια σου. Και λες, νωρίς έφτασα.
0: Και άμα δεν ήταν το Μουντιάλ, αν δεν είδε και το Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Τι μήνα για να δουν Μουντιάλ.
0: Όχι, μαζεύονται σε σπίτια, ναι, βέβαια.
1: Ποιες αυτές τις ώρες, μία η ώρα το πρωί, τέσσερις η ώρα το πρωί κτλ.
0: Δεν έχει μόνο.
1: Εντάξει, έχει και κάτι αγώνες 7, οπότε μπορείς να μαζευτείς εύκολα.
0: Μαζεύεσαι σε
1: μπυρίτσα κτλ. Τσιψάκια, πιτσούλα. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντες αγώνες είχε. Θα τα πούμε μετά. Είχε. Ωραία πραγματάκια.
0: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα.
1: Όχι, πρώτα θα πούμε τον καιρό, κάτσε ρε Καταρίνα. Γιατί χρειάζεσαι πάντα.
0: Να μην πω χρόνια πολλά στον Ευσεβίο και στην Ευσεβία.
1: Πες,
0: γιατί εντάξει. Υπάρχει σειρά, ας πούμε.
1: Πες. Να μην ξέρει ο κόσμος τώρα. Ακούει το δελτίο. 41 βαθμούς θα έχει στη Γαλλία. Θα έχει καύσωνα. Κλειστά σχολεία. Αυτό. Όχι, σου λέει εδώ πέρα θα κάνει.
0: Τίποτα.
1: Καταλαβες. Θα σας πω εγώ θα κάνει. Γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικούς όμβρους. Κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι 3 με 5 από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο 5 έως 7, τα μελτέμια που σας λέγαμε την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει maximum 34, άντε τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36. Αυτό. Να μην το ξέρουν οι άνθρωποι στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Δηλαδή κατακλείδι.
1: Δηλαδή εν κατακλείδι καλό κεράκι, εντάξει, χωρίς υπερβολές.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Και με το μελτεμάκι να το κάνει υποφερτό.
0: Αυτό το μελτεμάκι, φωτιές στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ευσέβη και στην Ευσεβία λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
1: Α.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αντιφασιστικής πάλι στην Κροατία.
1: Μόνο.
0: Έχει το γιορτάζει.
1: Εκεί. Αυτό λέμε. Είναι, πάρουν όλοι τα Ρουμάνια τώρα.
0: Δεν έχει μισή για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Συντεχνιών στο Ιράν. Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο,
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα να παρακολουθούσα έναν αγώνα Μουντιάλ και να τιμούσα το εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν θα ακούγατε αυτό το. Που πάθαμε τη Ιελόρια, μόλις είπα ότι είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, αν δεν ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επέλεια της εκπομπής.
1: Εδώ η Κατερίνα Σερέδη, Διονύσης Χατζημιχάλης, τα ξέρετε.
0: Εντάξει, εμείς απλά πεινάμε.
1: Όχι, πεινάμε.
0: Λιγουρευόμαστε.
1: Μπράβο, μας αρέσουν τα ωραία.
0: Και είναι πανέμορφα.
1: Και το Εκλέρ είναι πολύ ωραίο.
0: Το εκλέρ είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άμα είναι πετυχημένο, είναι από τα καλύτερα γλυκά.
0: Άκουσε να δεις.
1: Ναι,
0: έχω φάει και στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Εκλέρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και εδώ.
1: Και εδώ.
0: Εδώ το κάνουμε πιο γλυκό.
1: Ωραίο το
0: ωραίο
1: κάνουμε.
0: Είναι.
1: Ωραίο το κάνουμε.
0: Δεν είναι κακό.
1: Και μπράβο τους.
0: Είναι ωραίο.
1: Γιορτάζει σήμερα ο επίσκοπος της Πατελαρίας, δεν το είπες.
0: Πιανείς.
1: Της Πατελαρίας, ο επίσκοπος Πατελαρίας, ξέρω εγώ.
0: Και τότε το λες.
1: Είχε Άγιο Βασίλειο.
0: Άμα δεν
1: η Πατελαρία πάντως, να ξέρεις. Να μην το πούμε ρε παιδί μου. Μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο που λένε και στον Άγγελ της Μάτρης η Μετάλλικα. Σήμερα μάθατε ότι υπήρχε επίσκοπος Πατελαρίας Βασίλειος ο οποίος γιορτάζει. Αυτό.
0: Το 168 π.Χ. έγινε η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Πολύ ξύλο για να μάθω όλους τους πολέμους.
1: Ναι.
0: Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Πώς έγινε αυτό.
1: Λούκιο.
0: Πώς νίκησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας. Μακεδονίας Περσέα.
1: Μια χαρά όνομα.
0: Χαρά μου όμως πήγε, όπως βλέπεις. Χάσαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Από ποιον? Από το Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
1: Πού να το πεις.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ναι.
1: Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ποτέ δεν τα έμαθα. Δεν κατάλαβα καν γιατί τα κάναμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα γυρίσω πίσω στο Λούκιο, Εμίλιο Παύλο.
1: Προχώρα.
0: Διότι αν περάσεις έξω από δημοτικό πια σχολείο, ναι, την ώρα που σχολάνε, ναι, και έχουν πάει μαμάδες να τα πάρουν οι μπαμπάδες τους. Κάτι τέτοιο όνομα τα ακούς. Μπάμπι δεν ακούς.
1: Μπάμπι πλέον έχει καταργηθεί. Όχι, όχι, όχι.
0: Ή Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούς κάτι τέτοιο.
1: Εμίλιο Πάτροκλε.
0: Ναι, τάδε, ναι, ναι. Η Ουστινία, ναι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Την προπαγάνδε φίδε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
0: Δεν,
1: δεν είναι αυτός ο ορισμός η
0: δεν
1: διάδοση
0: ιδέες
1: των ιδεών.
0: Κοίτα, γιατί έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, η προπαγάνδα, ναι, κάτι άλλο είναι.
0: Έτσι ξεκίνησε, αλλά πήρε κακή κονοτασιόν.
1: Ναι. Τι πήρε?
0: Κακή κονοτασιόν.
1: Κακή κονοτασιόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Το 1941. Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έγινε ταινία.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Ναι, έρασε, σου λέει.
0: Το 1973 Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Έμεινε στην ιστορία.
1: Και στην το 2010. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
0: Το 10.
1: Γελάσε, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, να κλαίω. Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίγλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Πέρασε, αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι του Τσίγλερ. Πολύ ωραία.
1: Το 1940 γεννιόταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης κινηματογράφου.
0: Δεν ζει να δει αυτά που γίνονται τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μέριλ Στρίπ. Η υπέροχη, υπέροχη Μέριλ Στρίπ.
1: Από τις σπουδαιότερες μορφές που έχουν τιμήσει, κοσμήσει την 7η τέχνη.
0: Ναι.
1: Ναι. Μορφή μεγάλη. Το 1969 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Τζούντι Γκάρλαντ. Ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστρια.
0: Μεγάλης απόλυσα σήμερα. Και ο Φρεντ Αστέρ το 1987. Σπουδαίος.
1: Και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη.
0: Δεν ήταν σπουδαία τώρα η Λάουρα.
1: Όχι, έχουνε,
0: έχει γράψει όμως ιστορία.
1: Ξέρεις πώς έχουν μεγαλώσει με κάτι αφήσεις
0: της Λάουρα Αντωνέλη ίδιο, ναι,
1: πάνω από το.
0: Ναι.
1: Από το μαξιλάρι τους, ας πούμε.
0: Τη Λάουρα Αντωνέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν κάποτε θεωρούνταν
0: το
1: απόλυτο θηλυκό, ας πούμε.
0: Ξέρω,
1: δεν, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. Με 21 βαθμούς ήδη. Στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμίδας Ερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στις αίρες έχει 22 και καθαρό ουρανό. Λέει, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα. Από σήμερα σιγά σιγά η μέρα μικραίνει. Εντάξει, το δένετε και κόμπο.
0: Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάρτε μια ανάσα πια, δηλαδή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ζείτε για αυτή τη μέρα, για την 22η Ιουνίου, ας πούμε.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα κάτι καλό μαθαίνουμε μέσα στους δύο. Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Κύριε Παύλο μας, θερινό ηλιοστάσιο χθες. Ο κουρασμένος ήλιος, το απόγειο της νίκης του και η ήττα που έρχεται. Έρχεται. Οι μέρες που φθήνουν, το καλοκαίρι που απλώνεται με την ψευδέστηση της δικής μας νίκης. Ανεπίγνωστοι ευτυχώς, θαρούμε πως είναι φως ο ρόγχος του ήλιου σταματωμένα δειλινά. Αν γνωρίζαμε πόσο δύσκολες θα ήταν οι μέρες, για τις νύχτες δεν μιλώ, πάντα δύσκολες είναι. Μα είναι όμως αυτή η κατασυνθήκη άγνοια που μας κρατά όρθιοι στη ζωή, γι' αυτό καλό μας καλοκαίρι επισήμως.
0: Επισήμως.
1: Άιντε.
0: Επισήμως, κύριε Παύλο.
1: Το τιμάτε, βλέπω το καλοκαίρι.
0: Πάντα το τιμάει το καλοκαίρι, κύριε
1: Παύλο. Δεν έχω δει να γράφετε κάτι ανάλογο για το χειμώνα.
0: Γιατί να γράψει, είναι κανονικός άνθρωπος.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Απλά του λέω έτσι λίγο του γκρινιάζω του κύριου Παύλου.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό?
1: Τι έκανα? Χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, βγήκα, έφαγα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αυτά.
0: Εγώ πήγα σε έναν υπερπλούσιο φίλο μου.
1: Υπερπλούσιο?
0: Ναι, υπερπλούσιο.
1: Ναι.
0: Και του λέω, μου λέει ο υπερπλούσιος φίλος μου, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί όταν το μάθουν κάποιοι θα τον φορολογήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω και γρήγορο κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, μωρέ, αφού έχει θάλασσα. Και μου λέει, καλά, πάμε στην 50 πισίνα μου. Αυτός την πάτησε. Αυτός θα φορολογηθεί. Έτσι έμαθα.
1: Πού έμαθες?
0: Το είπε η εκπρόσωπος εννοείται του κόμματος.
1: Έλα μας τώρα. Έλα μας ρε Κατερίνα.
0: Αφού το είπε.
1: Καλημέρα.
0: Μόνος του το αποκάλυψα. Επίσης να πεις τα πατώματα.
1: Εδώ βγήκε ο άλλος και έλεγε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δηλαδή.
0: Και εδώ τα γρήγορα κότερα.
1: Και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Θα φορολογήσω και τα γρήγορα αυτοκίνητα.
0: Τα γρήγορα κότερα.
1: Θα πιάνει το μπλιμπλίκι της τροχέας ότι πας πάνω από το όριο ταχύτητας. Α! Θα πληρώνεις το πρόστιμο του ΚΟΚ, θα πληρώνεις και φόρο γιατί πάει γρήγορα το αυτοκίνητο.
0: Όχι, δεν θα πληρώνεις με τα κυβικά.
1: Α, με τα κυβικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Τα μεγάλα. Δηλαδή, όποιος έχει τζιπ. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτά είναι αστεία. Όποιος έχει σκάφος, για παράδειγμα, δεν το έχει με ελληνική σημαία. Το έχει στα Κέιμαν ή στα.
0: Δεν ξέρω εγώ στα αυτό.
1: Και... Όχι, δεν κάθομαι. Εσύ το ανέφερες τώρα και με.
0: Όχι, με το αναλύεις.
1: Με φορτώνεις.
0: Μα υπάρχουν γρήγορα κότερα.
1: Δεν μπορεί να παρακαλέσει.
0: Τι είναι γρήγορο κότερο.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή, δεν
1: ένα,
0: ξέρουμε
1: ναι.
0: Και τα βασικά όμως. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Υπάρχει μια διαβάθμιση.
1: Στο τυχείο Καστοριάς έχει 17 βαθμούς. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πάνω. Εμείς στα Μήλα και στο βάθος η Ελιά στο βουνό των Οπεκεπέδων. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να πληρώσετε. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, είπαμε. Έχει αναρωτική άδεια σήμερα. Γι' αυτό και. Ναι. Άρα δεν πηγαίνετε μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης σήμερα, κύριε Σολομώντα. Ναι. Ναι. Άμα έχει αναρωτική. Εκτός και αν από συνήθεια έχει βγει στον δρόμο και κάνει τη διαδρομή. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η αναμφίβολα,
1: ναι,
0: ήδη στο Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: ήταν η επιστροφή τη μέρα του πατέρα. Καλώς χρόνια πολλά για αυτές.
1: Ναι,
0: η επιστροφή του δικού μας πατέρα, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, κύριε Παύλο.
1: Αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια, αυτή ήταν. Επιστρέψε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Φυσικά, τι ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακο. Πες μου, τι ήταν,
1: όχι,
0: ποια ήταν.
1: Όχι, αυτή.
0: Είχα μυρίνη και δεν το ξέρω.
1: Τι με νοιάζει αυτή.
0: Όχι, λέω, είχα μυρίνη, δεν το ξέρω.
1: Έχουμε.
0: Πούντι.
1: Δεν έχουμε.
0: Πούντι.
1: Αφού δεν πέφτουνε μπαμπούμ. Έχουμε πυράβλους. Δεν έχουμε. Έχουμε. Θα μου πεις, έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ούτε. Όχι. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Μην βιάζεσαι να πεις όχι. Θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι συνομιλίες στη Γενέβη πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε, έτσι είπαν οι διαμεσολαβητές. Αν το έλεγε μόνο ο Βάντς, δεν θα τον πιστεύαμε. Γιατί να πιστεύει τι λέει ο Βάντς. Άμα το έλεγε, ξέρω εγώ, το λέγανε οι Ιρανοί, επίσης θα τον πιστεύαμε, γιατί έχουν πει τον κόσμο του κροκόδηλου σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το είπαν οι διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν. Οπότε λένε, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 60 μέρες για τις διαπραγματεύσεις, όλα θα είναι με λιγάλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε επικοδομητικό κλίμα. Δεν είχαμε καμία άλλη εμπριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ κατά τη διάρκεια του βραδιού της Κυριακής μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά άμα δεν φάει εκλέρ και ξέρω εγώ πάθει κάτι. Λοιπόν, άμα. Προς το παρόν πάντως έχουμε ηρεμία. Και αυτό, και αυτό από μόνο του είναι είδηση.
0: Εντάξει.
1: Το ότι τα καύσιμα, ας πούμε, ο κόσμος έφυγε και πήγαινε στις παραλίες ή εκτός Αθηνών, ας πούμε, για μπανάκι και τα λοιπά. Και είναι στο 1,850, ας πούμε. Ενώ πριν από. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως είχε 2,06.
0: Και είδε ότι δεν ήταν γεμάτη η παραλία.
1: Εγώ δεν είδα. Και την προηγούμενη ήταν γεμάτη και τώρα είναι γεμάτη.
0: Γι' αυτό μην τρελαθούμε τώρα.
1: Αυτό να το βλέπουν αυτοί που λένε, ωραία, τώρα χωρί με τα καύσιμα εκεί πέρα δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κουμπί.
1: Ναι.
0: Στο καθένα μας. Όχι, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αισθανόμαστε την ανάγκη όταν θα έρθει ο με τον Μαρκούτσι να μας πάρει δήλωση, συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσει, πώς θα βλέπετε με τις τιμές των καυσίμων, ότι είσαι υποχρεωμένος να γκρινιάξεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν λέω ότι είναι παράδεισος έξω, αλλά ακόμα και σε καλές εποχές, εγώ θυμάμαι, παλιά.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά πριν είναι την 28 Φεβρουαρίου, ας πούμε, θυμάσαι που είχε το καύσιμο, είχε πάει και 1,68 και έλεγε.
0: Μα δεν λέω για τώρα.
1: Μα
0: δεν λέω για τώρα. Λέω γενικά, λέω διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδί μου, αισθάνεσαι, ας πούμε, είσαι στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει 10 τσάντες πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω εγώ, το αρχές τα 90. Δεν σου λέω τώρα.
1: Ναι, όχι, τώρα δεν παίρνει 10.
0: Δεν σου λέω τώρα. Δεν μου έχει πάρει 10 τσάντες πράγματα. Και έρχεται ο του Μαρκούτσι και σου λέει. Πώς τις είδατε τις τιμές, τι να σου πω παιδάκι μου, στο Θεό είναι η τιμή, στο
1: χάλια,
0: Θεό,
1: χάλια,
0: και έχεις 10 τσάντες.
1: Ναι, γιατί να μην έχει.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορούσες να τις πάρεις. Καλά, τότε ζούσαμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από τις δυνατότητες μας, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Λένε. Έτσι.
1: Να σας πούμε ότι επειδή τώρα πριν από λίγο έληξε ο αγώνας σε Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποιου εκπλήσει αυτό. Δεν ξέρω ποιου χαροποιεί γιατί το παίξαν στο στοίχημα.
0: Τι ήταν και υπερδύναμη η Νέα
1: Ζηλανδία. Όχι, παιδί μου, λέω. Κάποιοι χαροποιούνται, κάποιοι
0: ολόκληρος
1: μπορεί να.
0: Ο Σαλάχ παίζει στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι, παίζει ο Σαλάχ. Παίζει. Ωραία. Είχε ματσάκι, ωραία. Όμορφα. Κάθισα να δω έναν αγώνα.
0: Ναι.
1: Εγώ. Το Σουηδία. Με ποιον έπαιζε.
0: Αυτό που δεν θυμάσαι.
1: Ναι. Δηλαδή. Σουηδία-Ολλανδία δεν έπαιζε. Ναι, Ολλανδία-Σουηδία. Ναι, λέω θα είναι ωραίος αγώνας. 5-1, μπήκαν πολλά γκολ.
0: Ήταν ωραίος αγώνας.
1: Ωραίος ήταν, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο. Αλλά εντάξει,
0: εντάξει.
1: Δεν υπήρχε. Εντάξει, έκανε κάτι σπασμωδικά, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο αγώνας.
0: Μπορεί, να λύγει,
1: μπορεί και να μην ήταν αυτός ο αγώνας. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έπαιξε η Σουηδία, ρε παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Τυχιό είναι το correct. Τυχείο είναι το correct μου μέσα, λέει. Ναι, οκ.
0: Εντάξει,
1: πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τυχιό είναι, καταλαβες. Αυτό, τυχιό λένε το χωριό στην Καστοριά.
0: Εντάξει, ρε
1: να ξέρεις. Όχι να μην το μάθουμε, το είπα λάθος.
0: Ναι, και θα το θυμάσαι.
1: Όχι. Ο Κώστας είναι στη διαδρομή, ναι. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρόπολη, 19 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. 27 βαθμούς έχει ήδη το καυλό βεσά μου.
0: Μπράβο.
1: 27.
0: Και με αυτή τη σκέψη είπαμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα. Να το πάρετε απόφαση. 22 του μήνα.
1: Ναι, σηκώνετε σιγά-σιγά.
0: Άντε.
1: Σηκώνεστε.
0: Άντε. Μηνύματα
1: δύο τρόπους, έτσι. Viber, Earth News Radio. 105,8, αλλά το 105,8 δεν το βάζεις στο Viber. Earth News Radio. Κενό στη μέση, ανάμεσα στις δύο λέξεις. Και πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα? Πόλεμο δεν έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Μπάνια έχουμε. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει. Έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος να πηγαίνει προς τα νησάκια. Για το πρώτο μέρος των διακοπών.
0: Εντάξει, ναι, είναι αυτή η πρώτη.
1: Αυτή η πρώτη. Είναι που κλείσαν και τα σχολεία και έχει αδειάσει από νεαρό κόσμο. Από πιτσιρικάδες δηλαδή που τελειώσανε γυμνάσιο, λύκειο, εξετάσεις κτλ. Φεύγουνε, πηγαίνουνε, ρε παιδί μου,
0: πέρα μετά το τέλος των εξετάσεων.
1: Όχι, πηγαίνουνε και σε νησάκια.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Τα παιδιά του σχολείου δεν πάνε σε νησάκια.
1: Τρίτη λυκείου δεν πάνε σε νησάκια ή δευτέρα λυκείου, μια χαρά πηγαίνουνε.
0: Δευτέρα λυκείου δεν πάνε.
1: Πάνε.
0: Σε νησάκι.
1: Όχι,
0: δευτέρα λυκείου.
1: Αμέ.
0: Είναι μικρά παιδί μου.
1: Όχι παιδί μου, πηγαίνουν.
0: Τα αφήνουν και πάλι με τους ενισχύνουν.
1: Τα αφήνουνε. Έβλεπα εγώ το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ, ας πούμε, έφυγε νεαρό κόσμος και πήγαινε με τα ζακίδια.
0: Και λέγανε πάλι δευτέρα ηλικίου.
1: Ναι, με. Τελειώσαμε λέει τις εξετάσεις, τώρα πάμε. Όχι τις γενικές. Στις γενικές θα βγουν τα αποτελέσματα 26 του μηνός, τώρα την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρετε. Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες για να δούμε τι έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Άρα αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Καλημέρα. Δύσκολη απόφαση, αλλά ναι, Δευτέρα λέει ο Σταύρος. Ωραία. Πηγαίνουμε σιγά-σιγά για δουλειά. Σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει άγχος αυτό.
0: Όχι,
1: το πράγμα.
0: Γιατί να αγχωθείς.
1: Ναι, δεν κανένα άγχος. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν...
1: Έχουν αρχίσει σιγά σιγά για τα πανηγύρια. Και αυτό που είναι σύμφυτο του καλοκαιριού, ειδικά στην Ελλάδα. Και αρχίζουν και οι καυγάδες στα τέτοιο. Δίρανε, λέει, ένα 16χρονο στα Τρίκαλα.
0: Αυτό δεν είναι καυγά.
1: Σε πανηγύρι.
0: Αυτό δεν είναι καυγά, ναι. Αυτό είναι bullying.
1: Ναι, είναι bullying, ναι. Αρχίζουν και αυτά τα.
0: Άλλο είναι οι καυγάδες στα πανηγύρια. Άμα πιούνε και δεν ξέρουν τι κάνουν, και άλλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό είναι
1: έχει και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα. Πας να διασκεδάσεις κάπου. Έτσι. Μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Αλλά πας για να διασκεδάσεις. Δεν πάνε για να πλακωθείς, βρε παιδί μου. Με τον διπλανό, τον απέναντι, τον έναν, τον πήξε, τον δείξε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν, γενικώς υπάρχουν πολλά νεύρα. Δεν υπάρχουν.
0: Πολλά νευρούλια. Πολλά νευρούλια. Υπάρχουν και πώς τα λένε.
1: Παλιά, ας πούμε. Πλακωνόμασταν για το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι Βραζιλία. Εγώ... Πλακωνόντουσαν οι Διονύσοι και στα μπουζούκια πλακωνόντουσαν. Πάντα πλακωνόντουσαν.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εδώ έχει γίνει ολόκληρη ταινία.
1: Παραγγελιά. Ναι, εντάξει, το συζητάω. Ναι, έχει γραφτεί οδή ολόκληρη.
0: Μην κάνει αυτού που εξοραίζουν το παρελθόν και λένε αχ, τι ωραία περνάγαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου. Εγώ λέω ότι και παλιά γίνονταν, απλά παλιά δεν τα μαθαίναμε ή δεν υπέρναν τέτοια έκταση όπω παίρνουν τώρα.
0: Τώρα είναι λογικό να παίρνουν έκθεση και είναι και φυσικό και επόμενο, γιατί ήδη η πληροφορία δίδεται πιο γρήγορα.
1: Πρώτον.
0: Και υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Και με τι άλλο να ασχοληθείς, ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Εντάξει. Δεν είναι κανονικό όμως, για υπάρχει τόση επιθετικότητα.
1: Δεν είναι κανονικό. Κοίταξε να δεις. Παλιά έλεγαν ότι τι θα κάνει η ηγεσία, θα ακολουθήσει έστω με ένα delay, με μια καθυστέρηση, με μια χρονοκαθυστέρηση, να το πω ορθά, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είδες τι έγινε με τον Τραμπ και με τη Μελόνη.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Μα βγήκε και είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία.
0: Εντάξει, δεν συμπεριφέρεται.
1: Και βγήκε και η άλλη και του λέει: δεν έχουμε παρακαλέσει για τίποτα και ποτέ και κανέναν.
0: Μα με ποιον βρήκε να τα βάλει κι αυτός.
1: Ναι, αλλά η Μελόνη.
0: Ναι.
1: Ήταν η πιο πιστή του. Μάλιστα, γράφουν οι Ιταλοί συναδελφοί μας ότι η Μελόνη ως φιλοτραμπικιά, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και μία. Ας πούμε έγλη, ας πούμε. Επειδή ήταν και φιλοτραμπικιά.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα κάθεται να ακούει ότι του άλλου
1: σε μένα το λες, στον Τραμπ έστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Και έχει φανεί τώρα, τα έχουν σπάσει. Δεν είναι ο Τραμπ, άμα δεν έχει να ασχοληθεί με κανένα πόλεμο.
0: Τα βάζει με του γύρω του.
1: Τώρα βγήκε, ας πούμε, και έγραφε Σαββατοκυριακάντικα ότι θα παραιτηθεί σήμερα ο Στάρμερ. Δεν ήταν ο πρώτος που το είπε.
0: Το ξέραμε.
1: Το έγραφε και μια αγγλική εφημερίδα. Δεν αποκάλυψε μια αγγλική εφημερίδα.
0: Μα αλήθεια είναι. Πήγε στο εξωτερικό του και σκεφτόταν για να.
1: Ναι, ναι. Εκεί παίρνουν αυτό το πράγμα με του πολιτικού αρχηγού.
0: Και μου θα πάω στο βουνό να σκεφτώ.
1: Να παίρνουν τι αποφάσει. Να φεύγουν για να παίρνουν τι αποφάσει. Και όταν είναι εδώ πέρα δεν παίρνουν.
0: Μπορεί να του πρίζουν
1: μόνο. Μπορεί να παραιτηθεί σήμερα. Αλλά βγήκε ο άλλο και είπε ότι έχει αποτύχει στην οικονομία και στο. Και στη μετανάστευση και άρα θα παραιτηθεί Δευτέρα.
0: Πες
1: ο Τραμπ.
0: Πες με εμένα.
1: Αυτό
0: το έχει μαζεμένα όμως.
1: Θα μου πεις όμως, ο Τραμπ θεωρεί και τον εαυτό του επιτυχημένο.
0: Ναι.
1: Πολύ επιτυχημένο.
0: Ναι, αλλά το έχει μαζεμένα και το Στάρμερ όμως γενικά.
1: Γιατί όμως
0: θα όλο το χώνει, όλο. Ναι. Θεωρεί ότι κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό του να ξεκινήσει ένα πόλεμο, τον οποίο τελειώνει άδοξα.
1: Ναι. Στην οποία Βρετανία τώρα έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση. Το έχουν μετανιώσει για το Brexit.
0: Α, κρίμα.
1: Ναι. Και βγήκαν και κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Υγεσία και λέγανε ευπρόσδεκτοι είναι να επιστρέψουν.
0: Αυτά τέτοια κάνουμε.
1: Του στέλνουμε. Ωραία είναι.
0: Τέτοια κάνουμε.
1: Όχι, ωραία, εντάξει. Χρήσιμη είναι, δεν το συζητώ.
0: Να σου πω, όποτε θέλει να σου φεύγει, όποτε θε έρχεσαι. Τι είναι.
1: Εγώ θέλω να έρθουν.
0: Πάτε σκυλιά, λέει.
1: Εγώ θέλω να επιστρέψουν. Για να έχουν και αυτοί οι Σέγγεν να μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο με την ταυτότητα και να μην χρειάζεται διαβατήριο στην Αγγλία. Ναι, εγώ το, για την ευκολία μου το θέλω. Κατάλαβε. Να πηγαίνουμε κανένα Λονδινάκι, γιατί έχουμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα δύο αποκούμπια που έχουν διάφοροι. Να μην χρειάζεται τώρα να βγάζουν διαβατήρια κάθε πέντε χρόνια και τέτοια.
0: Ποιοι έχουν αποκούμπια.
1: Δεν ήταν μία βουλευτή που έλεγε: έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο και ένα στο Παρίσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, θα μου πει.
1: Αριστερή.
0: Όχι, μην το λε μισά, μην τα λε μισά.
1: Εξαρτάται τώρα με το τι εννοεί ο καθένα όταν λέει αριστερά.
0: Στον χώρο τη αριστερά ανήκει.
1: Τι υποτίθεται, ναι, σε αυτό που
0: λέω. Αυτό έχει σημασία.
1: Πού ήξερε ότι είναι γυναίκα.
0: Αυτό πε, μία βουλευτή.
1: Α, είπα εγώ.
0: Ναι, εσύ δεν μα τρελάτε πρωί-πρωί. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι να καταθέσω.
1: Να πει, για πε.
0: Λοιπόν, το Σάββατο πήγα εδώ. Πώ το λένε, στην Ανάβησο.
1: Πολύ ωραία, δίπλα είναι. Ναι, ωραία. Ναι. Είναι.
0: Πήγα λοιπόν εκεί και πώς θα λένε.
1: Εκεί δεν είναι που μου έχει πει ότι είναι και μια ωραία ταβέρνα που έχει γουρνοπούλα.
0: Πολλές ωραίες
1: ναι,
0: ταβέρνες έχει να το.
1: Όχι με γουρνοπούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι,
0: δεν είναι, αυτή είναι στο Λαύριο.
1: Α, στο Λαύριο
0: ναι.
1: Είναι αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, και πήγα.
1: Δεν έχει πάει.
0: Πήγα λοιπόν εδώ.
1: Λέγε, λέγε.
0: Μην ανοίξουμε το κουτάκι εδώ τώρα. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως ανέβαινα για να φτάσω σε έναν οικισμό. Είδα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Πολλά όμως. Εκεί η περιοχή κάηκε πέρσι. Πάλι σας θυμίζω, έτσι. Και φτάνω τώρα λοιπόν στον προορισμό μου και ρωτάω τον μπαμπάκα μου. Του λέω, βρε μπαμπά, γιατί λέω έχει τόσο ακαθάριστα στη διαδρομή. Και μου λέει, γιατί λέει κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θα τα καθαρίσουν. Ε? Γιατί τον συμβούλευσαν, λέει κάποιοι άλλοι, ότι εδώ είναι ορεινός όγκος. Ποιος ορεινός όγκος. Και τι σημαίνει ορεινός όγκος. Εγώ.
1: Υπάρχει κάποια εξαίρεση στον νόμο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Ότι οι ορεινοί όγκοι δεν πρέπει να καθαρίζονται.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι, όχι, μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ρωτάω ναι, και τους φίλους ναι. Ακροατές.
0: Αλήθεια. Έτσι και περάσει η προθεσμία. Πότε είναι τώρα, 30, πότε λίγη.
1: Ναι.
0: Η προθεσμία για τα καθάριστα. Εγώ θα πάω στον τρελή και θα κάνω καταγγελίες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω, ας πούμε, του νόμου. Και δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα. Ολόκληρες εκτάσεις έτοιμες του κουτιού για προσάναμα.
1: Ναι, μην το.
0: Όχι, όχι, τι μην το.
1: Μην το μελετάς,
0: είναι αυτό που διαγεγραμμένο.
1: Λίγο
0: είναι,
1: να το ξορκίσουμε.
0: Μα τι να ξορκίσω, με ευχές θα πάω.
1: Αυτό είναι. Δεν γίνεται με ευχές.
0: Δηλαδή παιδιά. Αισθάνεσαι και λίγο μπιπ, ας πούμε.
1: Ναι, και είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι πρέπει να πέσει το πρόστιμο για να καθαρίσω. Πρέπει να πέσει το πρόστιμο. Πρέπει να έχω το φόβητρο του προστίμου, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω ότι είναι προστασία της περιουσίας μου και της περιουσίας μας.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Των περιουσιών μας.
0: Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτηκα. Έκανα πολύ κακές σκέψεις περνώντας από εκείνο το σημείο. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω. Και έχουν πάει άνθρωποι που απαγορεύεται. Κάποιοι σε γειτονικά οικόπεδα τα οποία οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα δικά τους και τα λοιπά και έχουν καθαρίσει δειλά-δειλά.
1: Ξέρεις,
0: και
1: μπορεί να βρει τον
0: πελάτη.
1: Μπορεί να βρει τον
0: πελάτη.
1: Εν τω μεταξύ, πού ήταν σε κάποια περιοχή που μας έλεγε ένας φίλος, νομίζω από τις Σέρρες, που έλεγε καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά έχει πιάσει κάτι βροχές και θα ξανα.
0: Εντάξει, αυτό
1: θα ξαναφουντώσουν.
0: Αυτό είναι της φύσης, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι που μπορείς να τα αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Όμως. Αυτό δεν είναι της φύσης, αυτό είναι παραφύση, συγγνώμη.
1: Μας λέει ο κύριος, η κυρία Νίνα, λέει, καθαρίσαμε τα δικά μας πριν ένα μήνα, δύο κτήματα. Ζητάνε πολλά λεφτά και δεν σου λένε και πού να τα αδειάσεις. Και πήγαμε πάλι χθες και τα βρήκαμε μισογεμάτα, είχαν πετάξει γείτονες μέσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Επίσης,
1: βέβαια, εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Γιατί κανονικά οι Δήμοι πρέπει να μαζεύουν, περνάνε φορτικά και τα μαζεύουν τα, αυτά που έχει αφήσει στην άκρη του δρόμου. Έτσι, άμα τα έχει αφήσει στο διπλανό οικόπεδο, πώς θα μπει.
0: Έτσι
1: είναι και αυτό. Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Αυτοί εντωμεταξύ που αποφάσισαν τελευταία στιγμή τώρα να το καθαρίσουν, να τα καθαρίσουν, δεν βρίσκουν ανθρώπους. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και αυτοί που καθαρίζουν οικόπεδα και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε, παιδιά, ήρθατε όλη τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε. Πώς θα να προλάβουν, τι είναι πια.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε δεν προλαβαίνουν αυτοί να φτιάξουν τους ανελκυστήρες. Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να καθαρίζουν τα οικόπεδα. Δεν προλαβαίνουν να.
0: Αυτό είναι στην παράταση την παράταση.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: ο Νέρον αυτοκτονώντας είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Του Τραμπ η συμπεριφορά με τις παλινοδίες του μας παραπέμπει σε έναν σύγχρονο Νέρονα.
0: Καλλιτέχνης είναι αυτός. Αφήστε τα.
1: Υπό μία έννοια.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Ντόναλντ. Μην το συζητάμε.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, προχωράνε αυτοί εκεί. Θα σας πάμε. Θα πάμε στην Ιταλία αργότερα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Που έχουν και εκεί καύσωνα. Αλλά έχει φοβερό καύσωνα και στη Γαλλία. Δηλαδή,
1: δεν λέγαμε πριν θα είναι κλειστά τα σχολεία, παιδί μου.
0: Ναι,
1: σε μεγάλο μέρος Γαλλίας.
0: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν.
1: Μα τώρα 41, εδώ λέγαμε ότι είχαμε συνομιλήσει με τη Θωμαίδα, το θυμάστε, που είχαν 34 και λέγανε όχι, δεν αντέχουμε καύσωνα και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και τα ρεκοντήσεων και όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Καλά, τώρα έχουμε 40.
1: Ναι, έχουμε 34. Σήμερα λέει 41 περιμένουν.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας. 41. Και εκεί έχουν και τα ποτάμια, τις υγρασίες και τα λοιπά, και είναι πιο αποπνικτική.
0: Τι έγινε λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε στον Σαββατοκύριακο, που είχαν και διάφορα, και ήταν και η μέρα της μουσικής και χτες. Που ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και γιορτάζονταν η μέρα της μουσικής και αποφάσισαν λέει να βρουν ανάσα δροσιάς στο Σικουάνα, στο πλάι του Σικουάνα και είχαν πάει και είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλο να πού να τη βρεις μάνα μου την ανάσα της δροσιάς και χτυπιώτσαν και χορεύανε, δεν δροσίζεις έτσι πρώτον
1: άμα χορεύεις
0: όχι αν είσαι σαν τη σαρδέλα.
1: Ελάτε να μάθετε εδώ πέρα παιδιά, θέλει ρούχλα.
0: Ναι.
1: Με τη ρούχλα πέφτουν.
0: Δεν ξέρουν μορτακαϊμένα.
1: Μα έτσι πέφτουν οι ρυθμοί, ας πούμε, για να μην. Αλλιώς, άμα χορεύεις, δεν φεύγει η ζέστη.
0: Ρώτα έναν Μεξικανό, ρώτα έναν Έλληνα.
1: Μπράβο. Οι Μεξικάνοι που κάνουν σιάστα, δηλαδή παλαβή είναι.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι.
0: Δεν είναι.
1: Με τα σομπρέρο, το έχουμε δει σε κάτι ταινίες. Δεν έχουν σομπρέρο, δεν φοράνε πλέον.
0: Δεν φοράνε.
1: Αυτό. Οι τουρίστες φοράνε στο Μεξικό σομπρέρο. Κανένα άλλο.
0: Δεν κυκλοφορούν, α πούμε, στον δρόμο με σομπρέρα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Δεν έχουν απεριόριστο προσωπικό και πόρους για συλλογή για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ισχύει για πολλούς Δήμους.
0: Όχι, ισχύει, ρε παιδιά. Ναι,
1: ισχύει. Γι' αυτό υπάρχει ένας προγραμματισμός, ρε παιδιά. Ξέρεις, η καταληκτική ημερομηνία είναι η τάδε του Ιουνίου. Σωστά, σωστά. Άρα έχω ένα διάστημα από τότε μέχρι τότε να καθαρίσω αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Σωστά, σωστά. Πώς θα κατανείμω το προσωπικό μου. Δεν έχω απεριόριστο, το ξέρω. Αλλά δεν έχω και απεριόριστο χρόνο. Άρα κάνεις κάποιο είδους κατανομή. Δηλαδή, στοιχειώδες είναι.
0: Όλα είναι θέμα συνείδησης, παιδιά.
1: Στοιχειώδες
0: και,
1: είναι.
0: Και προγραμματισμού. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Σάββατο που πήγα εκεί, πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε το βράδυ. Φυσούσε. Στο Λαύριο, όχι αυτή με το Γουρνοπούλα, σε μια άλλη. Λοιπόν, φυσούσε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει εξωτερική ψυσταριά ο άνθρωπος. Δεν άναψε έξω να ψήσει, γιατί φοβήθηκε
1: να φύγει
0: καμιά σπίθα.
1: Σπίθα κάνα κάρβουνο, ναι.
0: Και έβραζε μέσα στην κουζίνα έψινο άνθρωπος, αλλά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι και θέμα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα συνείδησης, όπως το λες. Προφανώς είναι και θέμα συνείδησης.
0: Γιατί είχε πόσους εκεμπρισμούς από αμέλεια το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Παναγιώτης από τις Σέρρες μας λέει με 19 βαθμούς η δίκη. Λέει: όλο το Σαββατοκύριακο ξεπατώθηκα να κόβω χόρτα. Πήρα μια εταιρεία τηλέφωνο, μήπως βοηθήσει, αλλά είναι κλεισμένη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο, φουλ εργασία.
0: Δεν υπάρχει. Δεν
1: κύριε Αλέξανδρε, τι είναι η ρούχλα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα. Το άραγμα. Το... Αυτό. Αυτό είναι το.
0: Το λιώσιμο.
1: Μπράβο, το λιώσιμο. Πώς αλλιώς να το πούμε, να το κάνω. Δηλαδή, ναι, δεν έχετε ακούσει ρούχλα.
0: Εντάξει, δεν την έχουν ακούσει.
2: Σας αρέσει και το Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Καλημέρα στα δικά μας τα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Εδώ είσαι ο Βιονύς να βγει. Γιατί ξεκινήσα να πούμε και τρόμαξα, γιατί είδα να αρχίσετε την κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, τι άλλο θα συζητάμε σήμερα.
1: Και λέω τώρα κάθε ο Βιονύς και πότε θα βγει να μιλήσει.
0: Μα έλεγα στο Διονύση ότι είναι η είδηση του Σαββατοκύριακου ότι ο πατέρας μας επέστρεψε και με κοίταζε σαν ούφο, α πούμε.
3: Είναι. Είναι ακριβώς, να σου πω κάτι, όπως το Ποθοδωρής. Το Σαββατοκύριακο άνοιξε τα κανάλια και είχαν ή τον Λαγοκέφαλο ή τον Ομπράντοβιτς. αυτά τα δύο ήταν οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ο Λαγοκέφαλος γιατί
1: δεν ήταν. Δηλαδή, όσοι βλέπαν για τον Λαγοκέφαλο, ναι. Όσοι βλέπαν Λαγοκέφαλο ήταν από τις άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω,
1: εσείς ασχολιόσασταν μόνο με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, κάτι δικαιολογημένο.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ ασχολήθηκα με τον Λαγοκέφαλο, να σας πω ότι θα γίνει.
0: Πες μας, Κατερίνα, σε ακούμε.
3: Να σου πω τον Ομπράντοβιτς.
2: Έχει καταρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο και το έχει στείλει στην Κομισιόν για να το εγκρίνει.
1: Πότε.
2: Όπου επικηρύσουμε τους Λαγοκέφαλους.
1: Ναι, πότε θα γίνει αυτό.
2: Το κάνει η Κύπρος.
3: Η wanted φάση. Είναι wanted Λαγοκέφαλος.
2: Θα πληρώνεται δεν ξέρω πόσο, νομίζω ναι. Στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε διαπραγματεύονται την τιμή τώρα της.
3: 5 ευρώ το κιλό άμα το πιάσω.
2: Ναι.
3: Και πού θα στις Βρυξέλλες τον πάω. Όχι, εδώ.
2: Τον έχεις εκεί πάνω στη βάρκα.
3: Πού θα τον πάω.
0: Θα παίρνεις ρε παιδί
2: μας. Δεν ξέρω κάπως, θα το αποδείξεις ότι σκότωσα τόσους λαγοκέφαλους.
1: Μας έλεγε πάντως ένας θαλάσσιος βιολόγος που βγάλαμε εδώ πέρα ότι το σύστημα αυτό με την Κύπρο με την επικήρυξη δεν είχε πιάσει και πάρα πολύ και είναι και γενικώς ασύμφορο για τους αλλοείς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Μα θα πρέπει να γίνει μια καλή αποζημίωση.
1: Ναι, αυτό.
2: Κλειστεί ένα deal σε μια καλή τιμή ώστε να τον συμφέρει τον ψαρά να το κάνει αυτό.
1: Οι οποίοι λαγοκέφαλοι εν τω μεταξύ, απλά έχει πληθύνει ο αριθμός τους. Αλλά έχουν έρθει εδώ και καμιά εικοσαετία έτσι στη.
0: Καλά, τόσο πολύ όπως είναι φέτος.
1: Αλλά τόσο
0: έτσι,
1: πολύ. Εντάξει. Ναι, αυτό.
0: Φέτος είναι τρομακτικό.
1: Ότι φέτος έχουν πολλαπλασιαστεί άτιμοι.
2: Έχουν τεράστια αύξηση του πληθυσμού.
0: Για δείξα μολά με θαλάσσιες χελώνες. Είναι ο μοναδικός θηρευτής του λαγοκέφαλου.
2: Α, ναι. Οι χελώνες τους τρώνε.
0: Βέβαια.
3: Έλα ρε.
0: Ναι.
3: Πώς χελωνίζεται το ολόκληρο λαγοκέφαλο αυτό, πώς γίνεται.
0: Όχι, θαλάσσια χελώνα έχεις δει. Υπάρχουν θαλάσσια χελώνες και
1: θαλάσσια. Οι χελωνίτσες είναι τα μικρά. Τα μόλις
3: το στοματάκι δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι και εγώ το. Πώς το κάνει, χαψιά το λαγοκέφαλο.
2: Είναι η ανοσιαγόνα και η κάτω
1: σχεδόν. Κάνουν τα κουμάτα τους αυτά. Δεν έχουν θέμα.
2: Ξέρουν αυτές.
1: Το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και βάζουμε το δαχτυλάκι να δούμε αν είναι λαγοκέφαλος. Δαγκόν, δηλαδή κάπου έβλεπα σε κάποιο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, ας πούμε, στο Twitter βασικά το είδα, ότι του ρίχνανε αλουμινένια τέτοιο για να θα τα δαγκώσουν. Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικό να τα δαγκώσουν.
0: Ναι, μα το κάνουν το ναι. Πείραμα.
1: Δεν, ας μην το κάνουν καλού κακού, ρε παιδί μου. Υποτίθεται.
2: Να άκουσα γιατί είχα διακοπή.
3: Τα αλουμινένια, τα νεκεδάκια, τι είναι αυτό.
1: Των αναψυκτικών. Τα ρίχνουν μέσα στους λαγοκέφαλους για να δουν αν θα τα δαγκώσουν οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι.
2: Και... Αν θα δαγκώσουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πάνε και τα δαγκώνουν. Ναι, αλλά καλού κακού, ας μην παίζουν με τους λαγοκέφαλους, λέω. Εγώ προτείνω.
3: Γιατί μόνο δηλαδή, το μπαρμπούνι δεν δαγκώνει το τέτοιο λαγοκέφαλο.
0: Το μπαρμπούνι, όχι. Το μπαρμπούνι, άστο. Το μπαρμπούνι, ίσω. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα.
3: Είμαστε σε άλλη φάση, νομίζω.
0: Το λέει και το τραγούδι. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν χάλασα. Βαγγέλης Γερμανός.
2: Α, ωραία.
3: Φαίνεται γυναίκα που ήταν στη Μύδια το Σάββατο βράδυ.
0: Είναι επίδαυρο. Ήταν λοιπόν δικοί μου άνθρωποι στη Μύδια.
3: Ναι.
0: Και μου μίλησαν για μια πραγματικά συγκλονιστική παραγωγή. Δηλαδή ήταν υπερπαραγωγή καταρχήν. Τους άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, έφτισαν το γάλα της μάνας τους για να φύγουν μετά από το θέατρο, για να πάνε να φάνε στο Λιγουριό, καταλαβαίνετε,
3: ναι.
0: Αλλά κάνανε πάρα πολύ ώρα για να φύγουν, πάρα πολύ ώρα, αλλά πάντως παιδιά αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι που μπορείς σε αυτή τη χώρα να πας να δεις παραστάσεις, να πας να δεις συναυλίες, να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή εγώ...
1: Και σε άλλες χώρες γίνεται.
0: Όχι ρε παιδί, τόσο ωραίο, με τόσο και ωραίο κλίμα. Χτες φύζε και αυτό το αεράκι που είχα πάει εγώ στην αυλία. Και ήταν τόσο ωραία. Φτιάχνει η διάθεσή σου για μια εβδομάδα.
2: Πού είχες πάει εσύ?
0: Πήγα στο κοίτα τον David Byrne. Στο Νιάρχο.
3: Α, ωραία ήταν, ναι.
0: Παιδιά, ήταν μια συγκλονιστική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
3: Σήμερα είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος ήταν, παρά την ηλικία του, ήταν εκπληκτικός. Εκπληκτικός.
2: Για πες ένα τραγούδι του. Τώρα...
0: Ήταν το Talking Heads, παιδιά. Burning Down the House.
2: Ναι, αυτό, αυτό. Ναι. Burning Down the House, μπράβο.
0: Ο frontman,
2: ναι,
0: των Talking Heads.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου λέω, παρά τα 74 του χρόνια,
1: το
0: ήταν
1: blind,
0: πιο δυναμικός.
1: Psycho Killer, ναι, Psycho Killer, όλα αυτά.
0: Πιο δυναμικός. Παιδιά, όταν έπαιξε το Psycho Killer, μια χαρά που πήραμε όλοι. Γιατί χορεύαμε με το Psycho Killer όλοι.
1: Εμένα το αγαπημένο μου είναι Take Me to the River, το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μορφή μεγάλη ούτως ή άλλως.
0: Δύο ώρες.
1: Μεγάλη
0: συνεδρία.
1: Και ηλικιακά μεγάλη,
0: δύο
1: δηλαδή
0: ώρες,
1: ο άνθρωπος. Αυτό.
0: Ναι, δύο ώρες.
1: Ναι. Έλεγε η Κατερίνα είναι 70. Πόσο?
0: 74.
1: Ο άνθρωπος και πολιτική. Δύο ώρες χοροπηδάει. Δεν.
3: Πράγμα, ώρα, 76 έβλεπα. 76 πώς ήταν? 74. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που το φέρει τούρτα.
0: Ο Βασιλάκης έχει γενέθλια τις προάλλες. Να ζήσει.
3: Ναι.
0: Να ζήσει.
3: Και στη σκηνή και ροκάρι, όχι αστεία.
2: Ναι, ναι, ναι. Η Μέριλ Στρίπ που είπαμε ότι πριν.
3: Δεν ροκάρι όμως η Μέριλ Στρίπ.
0: Η Μέριλ όμως και η Μέριλ.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ζωηρή.
2: Κάνει από δουλειά γυρίσματα.
3: Για να πήγαινε δύο ώρες.
2: Πήγαινε από τη μία χώρα στην άλλη.
3: Όρθιες όπως ο Παπακοσταντίνου να ροκάρει. Ή όπως οι τέσσερις ώρες, όπως η Αναβίση, η Αναβίση είναι πιο νέα, βέβαια.
0: Αναβίση είναι πιο νέα.
3: Στα 5-66, πώς είναι η Αναβίση.
2: Δεν κάνει άλλο
3: τάρκετ. 67, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι, 67 είναι η Αναβίση, δεν μπορεί να μην είναι 67.
1: Μ' αρέσει που είμαστε σε τέτοιο mood.
2: Μπορούμε να μιλάει με άλλες ηλικίες.
3: Ρε παιδιά, είπα, δεν είναι 67 η Αναβίση. Τι που λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα πέφτω έξω, να με διορθώσετε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι, φαντάζομαι.
0: Η Αναβίση βάζει κάτω 3-30 τουλάχιστον.
3: Και προχώρησε ο χρόνος και δεν με αφήσει να πω και τον Ομπράδοβιτς. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν όχι, πειράζει. Δεν πειράζει, Κώστα μου.
1: Έχεις μισό λεπτό,
0: εγώ ξέρουμε.
1: Πες, μισό λεπτό έχεις ακόμα. Πες, τι θες να πεις.
3: Όχι, εντάξει,
1: θες παραπάνω από μισό λεπτό να πει τον Ομπράδοβιτς.
3: Δύο-τρεις ώρες ήθελα να σου πω, παιδί μου, να σε εξηγήσω.
0: Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζωτς.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Τι άλλο θέλετε να πείτε.
3: Να πω ότι και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει αυτό τη μία νοσταλγία, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα. Είναι ένα κομμάτι, α, μπράβο, πήρε ένα πολύ καλό προπονητή Παναθηναϊκός. Ένα άλλο είναι, ως θυμόμαστε, ξαφνικά με τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι, που ήσουν το 2000 όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Θεσσαλονίκης, που ήσουν το 2002 όταν έπαιζε στην Πολώνια και το πήρε. Έχει τέτοιες αναμνήσεις, ρε παιδί μου, ξυπνάνε και είναι πάλι τα νιάτα σου.
1: Ποιος τις έχει αυτές τις αναμνήσεις? Ναι, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ανάμνηση τι έκανα στο.
3: Δεν είσαι σε ωραία νεανικά χρόνια, γι' αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν παίρνατε τη μία Ευρωλίγκα πίσω από την άλλη.
3: Τι να κάνουμε,
0: τι να κάνουμε. Δεν είχατε ένα διαμαντήρι. Τι είχαμε
3: τι αναμνήσεις αυτές.
0: Τι να πω άλλο. Τι να πω.
1: Κρίμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας. Πάμε και εμείς ένα μικρό.
1: Και εμείς θα πάμε.
0: Βέβαια, τι δεν θα πάμε εμείς ένα διάλειμμα. Τι είμαστε εμείς. Βάλε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα, όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαθάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν.
1: Αυτός είναι ο David Byrne, για τον οποίο κάναμε το λόγο νωρίτερα στη σύνδεση με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παχλιμίτζο. Και είναι η συναυλία που πήγε χθες η Κατερίνα και ήρθε εκστασιασμένη. Μου έλεγε βέβαια ότι οι περισσότεροι που τον παρακολούθησαν, που ήταν στη συναυλία δηλαδή, ήταν μεγαλούτσικοι.
0: Ήταν μέσος όρος εμείς.
1: Ήταν μεγαλούτσικοι, ναι.
0: Ευγή θα ήταν. Ναι. Ευγή θα. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ήσυχα. Δηλαδή, το πιο αστείο ήταν.
1: Δεν είχε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε, να κάνουν αυτά που.
0: Εντάξει, δεν προσφερόταν κιόλας η συναυλία αυτή.
1: Είδες. Ήρθαν οι Limp Bizkit, κάπως έτσι τους λένε, αν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάλανε κάποιες εικόνες, ένα βίντεο με drone από πάνω για τους κύκλους που κάνανε και πώς έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και χορεύανε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι είναι η νεολαία.
1: Ναι, η νεολαία.
0: Τα κάναμε
1: το,
0: και
1: το οποίο έκανε τον κύκλο το όλου του κόσμου.
0: Ναι,
1: ο τρόπος που διασκέδαζαν, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες στη συναυλία αυτή των Limp Bizkit.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έχει πολλές συναυλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και πολύ ωραίες. Να ας πούμε αυτή την ησυχία που είχε χτες, ησυχία. Υπήρχε παλμός, ο κόσμος ενθουσιαζόταν, ας πούμε, ειδικά όταν ακούγε τα παλαιότερα τραγούδια των Talking Heads. Αλλά, ρε παιδί μου, μεθαύριο είναι η Γκορίλας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει πιο.
1: Θα είναι λίγο πιο.
0: Θα είναι λίγο πιο.
1: Φασαρτζόδη.
0: Αύριο, ας πούμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι. Αύριο ή σήμερα. Θα...
0: Σήμερα, συγγνώμη. Απόψε δεν είναι ο Ζαν. Εν τω μεταξύ μου λέγανε η παρέα που είχα πάει, λέει, θα έρθουμε και στο Ζαν Μισελ Ζαρ. Παιδιά, λέω, πώς αντέχεται. Συγγνώμη, θα λένε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά μπράβο.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Είναι ωραία αυτά τα καλοκαιρινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Το πιο αστείο ήταν που είχαν πάει κάποιοι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πάει σε πάρα πολλές συναυλίες τελευταία. Με τον τρόπο που γίνονται πια οι συναυλίες. Και θέλανε να πάρουν να πιούνε κάτι.
1: Ναι.
0: Μια μπύρα, ένα αναψυκτικό, κάτι κτλ. Και πήγανε και καθόντουσαν στη Λουρά εκεί που βάζανε τις μπύρες. Και τους λέγανε, όχι εδώ, μάρκες πρώτα. Τι μάρκες, λέγανε αυτοί. Μάρκες.
1: Ναι,
0: μάρκες, εμείς ξέραμε ότι τα συγκρουόμενα.
1: Μία ώρα να πάρεις μάρκες, μία ώρα μετά με τις μάρκες να πάρεις. Έχασε τη μισή συναυλία. Ναι, αυτό. Παιδιά, ξέρω ανθρώπους, ας πούμε στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πήγανε 2 ώρες νωρίτερα. Για να είναι με το ξεκίνημα της συναυλίας εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα. Έτσι. Δηλαδή να έχουν πάει, να έχουν κάνει τα ψώνια τους, να έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν.
0: Τα κομμάτια τους.
1: Τα προκαταρκτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Foreplay. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 18 βαθμούς έχουν ήδη τα.
0: Τι λέτε, ρε,
1: Βαλσαμάτα. Αμέ.
0: Πω. Χάλασαν και τα Βαλσαμάτα.
1: Γιατί χάλασαν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είναι δροσερά στα Βαλσαμάτα σήμερα.
1: Καλοκαιράκι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θέλετε. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος λέει.
0: Θέλετε.
1: Ο κύριος Παύλος λέει ότι και οι οπαδοί άλλων ομάδων ασχολούνται με το Ζότς, διότι με την επιστροφή του φόδρα ταράχτηκαν.
0: Πείτε τα, κύριε Παύλο, πείτε τα. Πείτε τα, σας παρακαλώ. Πείτε τα, γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε.
1: Ναι. Πάτε να το πείτε στους οπαδούς, ας πούμε, του Άρη. Οι οποίοι ζουν ακόμα στην μέθη της έλευσης του δικού τους προπονητή, να τους πεις ήρθε ο Μπράντοβιτς. Τι με νοιάζει, ρε φιλαράκι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ έχω το δικό μου, ας πούμε.
0: Όχι,
1: την ομάδα μου. Ο καθένας κοιτάει την ομάδα του.
0: Φυσικά ο καθένας κοιτάει την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Άρης κάνει ένα ξεκίνημα τώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Επανεκκίνηση βασικά.
0: Αυτό.
1: Επανεκκίνηση. Κάνει μια επανεκκίνηση.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Ναι. Με το καλό. Να την κάνει με το καλό.
0: Ναι.
1: Παιδιά. Η άποψη, η δικιά μου είναι γνωστή. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Να μην ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρει από την αρχή του πρωταθλήματος ή από τις 2, 3, 4 πρώτες αγωνιστικές ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δεν έχει νόημα. Αυτό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, εις άξιες ομάδες, μία λίγο καλύτερη, μία λίγο χειρότερη κτλ. Να υπάρχει ανταγωνισμός, να βλέπουμε μπαλίτσα που λένε. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε. Ας πούμε, να είναι το θέαμα.
0: Να το ευχαριστιόμαστε.
1: Αυτό, να το ευχαριστιόμαστε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι.
0: Επτερόεντα. Τι είπε το.
1: Καλά, ναι, το λέω.
0: Ναι,
1: σ'
0: αρέσει, το ξέρει. Ναι. Ήθελα να πω για τη Γαλλία, να επιστρέψω στη Γαλλία. Τι έγινε λοιπόν, πέρα από αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι πηγαίνανε στις όχθες του Σικουάνα για να δροσιστούν και καλά και να χορέψουν και όλα αυτά, και είχε περιστατικά θερμοπληξίες, τα βιάζονταν ένας πίσω από τον άλλον. Κάποιοι αποφάσισαν να βουτήξουν. Απαγορεύεται όμως. Εντάξει, να είσαι δίπλα στο νερό και να μην μπορείς να βουτήξεις. Για σκέψτε αυτό το πράγμα.
1: Γιατί απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται. Πρώτον, γιατί δεν είναι οργανωμένα εκεί.
1: Δεν είναι καθαρό το νερό.
0: Δεύτερον, εντάξει.
1: Μπορεί να έχει και ρουφίχτες από κάτω.
0: Προσπαθούσε να μας πείσει η τότε δήμαρχος Παρισιού, η τελικός του Ολυμπιακού Αγώνες.
1: Ότι είναι πεντακάθαρα.
0: Και βούταγε με τη. Εντάξει, μόνο πανοπλία που δεν φοράει για να βουτήξει.
1: Με την ολόσωμη φόρμα, ναι, χαίρομαι πολύ. Άμα είναι...
0: Έτσι βουτάω κι εγώ.
1: Έτσι, χαίρομαι πολύ. Αυτή η κύκλη στις metal συναυλίες λέγονται Mosh Pit, μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε.
0: Ναι, εμείς
1: και
0: μέχρι,
1: μας το λέτε.
0: Εμείς μέχρι headbanging.
1: Εμείς μέχρι κύκλους,
0: ναι,
1: λέμε. Αυτές οι σβούρες. Εγώ σβούρα το λέω προσωπικά, αλλά ναι.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο η Πανάθα άρχισε να κάνει κάποιες μεταγραφές. Μας λέει ο Δημήτρης. Ρε, πολλούς Παναθηναϊκούς έχουμε εδώ πέρα.
0: Αχ, παιδιά, εντάξει. Άρχισαν να εκδηλώνονται.
1: Ναι,
0: άρχισαν να εκδηλώνονται όλοι.
1: Λαμπαδιάστε τα όλα,
0: ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Τι?
1: Μου θυμίζει τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν για χρόνια χαμένοι, ας πούμε, και πήραν ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τι, αρχίσαν και ξεμητάνε. Ξαφνικά, ας πούμε, το timeline μου γέμισε με αεκτζίδες. Μέχρι τότε δεν εκδηλώνονταν.
0: Τι να πούνε.
1: Τώρα έχουν αρχίσει Παναθηναϊκοί. Ωραία, τώρα έχουν αρχίσει Παναθηναϊκοί. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να χαίρεται ο κόσμος, παιδί.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Να χαίρεται ο κόσμος. Αυτό. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Αποθητή, σε Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε ξέρουμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είδα και ένα σκηνικό που έγινε στην Τουρκία, που ένα κοριτσάκι είχε ξεχάσει την ταυτότητά της και πήγε να δώσει εξετάσεις. Και θα έχανε την έναρξη. Και την πήρε ένας αστυνομικός με τη μηχανή του και την πήγε γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
1: Να πάρει τα χαρτιά της.
0: Ναι, μωρέ, το καημένο. Ναι. Κρίμα.
1: Όχι, ωραία είναι αυτά.
0: Να, ορίστε, βλέπω και αυτά τα πράγματα πανικό σε Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί πάλι.
0: Χτυπιέμαι τώρα. Συγγνώμη που χτύπησα το τραπέζι. Αλλά δεν μπορώ, ταράζομαι. Γιατί? Πολλά συμβαίνουν τελευταία. Τι κάνουνε, δεν τα. Πώς το λένε, δεν τα συντηρούν σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μείναν οι άλλοι στα. Πώς το λένε, ώρες 23 μέτρα πάνω.
1: Α, κόλλησε το μηχάνημα.
0: Ναι,
1: πάνω στα ύψη.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν είναι τώρα στη Νέα Υόρκη έγινε αυτό. Δεν είναι στην Ινδία, ας πούμε.
1: Παιδιά, να υπάρχει καλή διάθεση. Αλλιώς
0: τι καλή διάθεση.
1: Μπορείς να το διασκεδάσεις ακόμα και αυτό.
0: Να μην διασκεδάσω με 23 μέτρα.
1: Βλέπω τον κόσμο από ψηλά και τα λοιπά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά και τέτοια. Κώστας Χατζής.
0: Πολύ ωραία. Δεν θέλω. Δεν θέλω, Διονύση. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα.
0: Καμία οπτική.
1: Αν σε πιάσει ο πανικός, ας πούμε, δεν κερδίζεις τίποτα. Θα κατέβεις πιο γρήγορα άμα πανικοβληθείς. Όχι. Θα μου πεις εδώ πέρα. Θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, νομίζω, πριν από δύο χειμώνες, που είχε σταματήσει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Είχε σταματήσει το τελεσχές, αυτό που μεταφέρει. Που μεταφέρει τους σκιέρε, εν πάση περιπτώσει. Και είχαν κολλήσει επάνω και είχε. Ακούγονταν κραυγές. Δηλαδή, θυμάμαι αυτοσχέδια βίντεο που είχαν τρεβήξει διάφορα με τα κινητά τους, όπου ακούγονταν κραυγές απόγνωσης. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μηχανήματα είναι. Καλό είναι να μην συμβαίνουν.
0: Όχι.
1: Το καλό είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Και αυτό θέλουμε για όλους. Και να κάνει ο καθένας τη δουλειά του κτλ. Αλλά και αν γίνει. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω, ό,τι θες.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Στα φοβερά τρένα που έχουν, γιατί έχουν φοβερά τρένα. Ναι. Δεν έχουν κλιματισμό μέσα. Δεν θα έχουν. Σου λέει τι να το κάνουμε. Γιατί πού φανταστούμε.
1: Μέχρι τώρα δεν το χρειάζονται.
0: Ναι. Βγάλαν σύσταση στους πιο ευάλωτους να αναβάλουν το ταξίδι τους ή να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, που είναι και επικεφαλής
1: το τρένο.
0: Δεν κανείς δεν χάνεται. Λοιπόν, ήξερε, θυμάσαι εσύ ότι ο Καστέξ ήταν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας?
1: Για λίγο, ήταν για λίγο.
0: Πόσο λίγο ήταν?
1: Λίγο.
0: Τόσο λίγο ώστε να μην το θυμάμαι.
1: Μα είχαν εκεί, δεν πέθανε οι πρωθυπουργοί, φεύγανε και ορίζουν άλλους με τον προϋπολογισμό που είχαν το θέμα. Θα περάσει ο προϋπολογισμός.
0: Πρόσεχε τώρα, τι είπε επίσης αυτός ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι δεν είναι απίθανο, λέει, να συμβεί το εξής. Να εμφανιστούν προβλήματα στο υδροδρομικό δίκτυο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να παραμορφώσουν τις ράγες ή να προκαλέσουν ζημιές στα ενέργεια ηλεκτρικά καλώδια. Κλείστε τα τότε, τι να κάνω. Άμα είναι να ταξιδεύω κιόλας και να λαχταράω. Τι είναι αυτό το πράγμα, όλα με άγχος πρέπει να τα κάνουμε.
1: Η Μαριτίνα λέει, η αλήθεια είναι ότι στον Ζελικό υπάρχει ένα σεβασμός. Ανυπομονούμε για την αποκαθήλωση.
0: Είσαι προκλητική.
1: Ρελάντ.
0: Είσαι προκλητική. Ρελάντ. Όχι. Ξεκινάει προκλητικά. Αυτό δεν το ξεχνάω. Όχι. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο κλείνουν 30 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αύριο είναι.
0: 23 Ιουνίου.
1: Ναι. Έχω δει. Το είπε λόγω Μαριτίνα ή. Κάνε συνειρμούς. Ναι, και έχουν έρθει διάφοροι.
0: Ναι.
1: Έλεγα να αποφύγω, ας πούμε.
0: Έλα,
1: να,
0: πες,
1: έλεγα
0: όχι.
1: να αποφύγω
0: όχι,
1: να μιλήσω
0: μίλα.
1: Για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Έλα, λοιπόν, πάμε για την ωραία.
1: Διάβασα την Παρασκευή. Δεν είναι καινούργια, δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η δήλωση.
0: Σημασία.
1: Διάβασα έναν κύριο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στο Πασόκ. Και ήταν μάλιστα.
0: Πασόκ.
1: Ναι, ήταν Πασόκ. Και ήταν, υποστήριζε και έναν από τους υποψήφιους αρχηγούς στις προηγούμενες εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Και εξηγούσε γιατί το Πασόκ είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο απέναντι στη λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιες ιστορίες. Έχει πάει τώρα στην Ελλάς. Και αυτός ανακάλυψε ότι το Πασόκ είναι τοξικό. Αυτό καλό είναι. Καλό έκανε. Διότι συσπήρωσε όλους τους Πασόκους και σταμάτησε να τσακώνονται μεταξύ τους. Στο Πασόκ πάντως διάβασα μία άποψη και θέλω να την πω. Θα ξεκολλήσει η βελόνα όταν θα καταλάβουν ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι ο εχθρός τους. Και άλλο είναι ο αντίπαλος, άλλο ο εχθρός. Δεν είναι τα ίδια πράγματα αυτά. Όταν θα κατασταλάξουν στο ποιος είναι τι, τότε μπορεί να ξεκολλήσει η βελόνα. Διότι προφανώς ίσως έχουν λίγο θολώσει, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς κάνουν.
0: Αν και καθήμενος ομίλησες ορθώς.
1: Το λέω. Το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Σοφία μεγάλη είπα τώρα.
0: Όχι,
1: κρατήστε
0: όχι,
1: το αυτό
0: το
1: είπες, θα παίξει πολύ.
0: Καλά το είπες, ναι.
1: Ουσιαστικά ο δρόμος από Γρεβενά μέχρι Ιωάννινα είναι όλος μονοδρομημένος. Γιατί? Γιατί είναι μονοδρομημένος όλος ο δρόμος? Έχει γίνει κάτι, κάνουν έργα, έχει πάθει κάποια ζημιά, κάτι. Κύριε Μίλτο, αν θέλετε, σας παρακαλούν πολύ μία διευκρίνηση για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε από την περιοχή.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω.
1: Να ρωτήσω, ό,τι θέλεις.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα τα θυμήθηκε όλα αυτά για τον Μπάτη και τα λοιπά. Επειδή
1: ναι.
0: Είπε ότι ήξεραν για τους νεκρούς στο Μάτι εκείνο το βράδυ και ρωτούσαν για την Κινέτα. Γιατί τα θυμάται τώρα?
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τα έλεγαν κάποιοι τότε, μάτι,
0: ναι.
1: Έτσι, αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Ακούστηκαν, δεν έτυχαν βέβαια τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούστηκαν στη δίκη για το Μάτι όλα αυτά και αποδείχθηκαν, δηλαδή τα δέχθηκε ως στοιχεία το δικαστήριο, βγάζοντας την απόφαση που έβγαλε για το Μάτι. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιοι τα έλεγαν τότε, τους πετροβολούσαν και τους λέγανε ομπήξε, οδείξε και οτιδήποτε. Είμαι παθών. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Mm. Έτσι, αυτό το πράγμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς, όχι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο καθένας από τα κόμματα επιλέγει, βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Λέει από πού χάνω, από πού έχω διαρροή, προς τα πού έχω διαρροή, οπότε πάει να κλείσει αυτές τις διαρροές. Για να κλείσει αυτές τις διαρροές, καλό είναι. Καλό είναι και για το κόμμα του, αλλά το κόμμα του δεν με απασχολεί, δεν είναι αυτό το θέμα της σκέψης μου. Καλό είναι γιατί θα ακουστούν και θα μαθευτούν πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς μάθαμε, ας πούμε, με ένα ντοκιμαντέρ, το χιλιοστό, που μάθαμε πράγματα για μια επώδυνη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, για όσους ενδεχομένως δεν τα θυμούνταν ή δεν τα βίωσαν ή ξέρω εγώ τι, αμολούσαν χαρταϊτό. Πάρτε όποια εκδοχή θέλετε. Έτσι θα μάθουμε κάποια πράγματα επιπλέον.
0: Ναι,
1: γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη τότε ήταν από μέσα και τα έβλεπε. Έτσι. Από αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα λοιπόν είναι καλό που έστω και αργά ανοίγουν κάποια στόματα, ρε παιδί μου. Έστω και αν ανοίγουν με σκοπιμότητα, δηλαδή για να. Αυτό που λέγαμε, για να κλείσω τις διαρροές προς το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Πολλές διαρροές.
1: Ναι.
0: Πολλές διαρροές.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, βγαίνουν και. Μιλάνε και λένε και λένε και λένε και λένε. Από ένα σημείο και πέρα, κάποιος έχει πει ότι θα βαρεθεί ο κόσμος και δεν θα ασχολείται πια.
0: Εντάξει, δεν γίνεται όμως, αφού τώρα έχουν ανακοινωθεί τώρα με.
1: Και νέα κόμματα και τα λοιπά.
0: Αυτά τα νέα κόμματα δεν γίνεται, ας πούμε, να μην ασχοληθείς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην. Καταρχήν, αυτή από τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, η Ελλάς. Τα στελέχη, αυτά που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά τα στελέχη θέλουν να γίνουν γνωστά. Περισσότερο γίνονται γνωστά βέβαια με αυτά που λένε, αλλά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, τέλος πάντων. Το ίδιο. Καλά, από την κυρία Καρσιάνου δεν έχουμε δει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχουμε δει στελέχη.
1: Εντάξει.
0: Όχι, στελέχη έχεις δει.
1: Όχι, δεν έχω δει στελέχη.
0: Δεν έχω δει ούτε.
1: Μόνο έναν, αυτό που ήταν ανταποκριθή στη Μόσχα.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά.
1: Ο οποίος είπε ότι τον. Τον κυνηγούσε η ΚΑΓΕΜΠΕ τα πρώτα χρόνια που έμεινε εκεί. Βέβαια, μετά έμεινε 40 χρόνια εκεί. Άρα, ο καθένας βγάζει τη συμπεράσματα. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Ζαν, από το Μεσολόγγι, ο οποίος λέει καλημέρα με Scorpions. Γιατί? Γιατί το λέει αυτό? Scorpions, τι, το συγκρότημα? Θέλετε να μας πείτε κάτι κι εσείς? Μας μιλάνε σήμερα με μισόλογα.
0: Τι,
1: οι φίλοι ακροατές, ξέρω εγώ. Καλημέρα με Scorpions, μας λέει.
0: Α, εντάξει, καλημέρα.
1: Εκτός αν αυτό που έχει κάνει σκίτσο, ναι, είναι ο Σκορπιός, το νησάκι. Και το...
0: Πού πήγε το μυαλό σου, φίλε?
1: Κάνω, εγώ ταξιδεύει. Καλημέρα και στον κύριο Μίλτο, που λέει: παιδιά, όλα τα τούνελ της Εγνατίας είναι μονοδρομημένα, χωρίς να γίνονται έργα τους τελευταίους 6-9 μήνες. Διόδια κανονικά, ενημέρωση καμία, δυστυχώς. Παρακαλώ, ασχοληθείτε μας και πάρουμε και εμείς καμιά απάντηση. Να το ψάξουμε, παιδιά, να πάρουμε τον ανταποκριτή μας, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Αυτό το ντοκιμαντέρ ποιος το έκανε? Ο Σκάι το έκανε. Οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
0: Βαρβιτσιώτη
1: Δενδρινού. Οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Το κάνανε για λογαριασμό του Σκάι. Είναι μια παραγωγή του Σκάι.
0: Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, να ξέρεις.
1: Δεν με νοιάζει ένα ρέει άφθονο, η τιμή του με νοιάζει.
0: Όχι, όχι. Πρόσεχε. Τα στενά του Ορμούς, ναι, παραμένουν ανοιχτά και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Ποιο... Το Ιράν έχει καταστραφεί.
1: Ο Τραμπ τα
0: βάζει. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, okay.
0: Μου θυμίζει ένα φεμινιστικό βιβλίο που δεν μπορώ να πω τι έλεγε, επαναλαμβανόταν κατά τη διάρκεια του.
1: Τώρα που λες για το. Πώς το λένε. Τώρα που λες για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι?
1: Έχει γίνει μια έκρηξη, σοβαρή έκρηξη, στο Κατάρ. Λέγεται πως είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας.
0: Ναι.
1: Το Κατάρ είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες φυσικού αερίου. Δεν πιστεύω να αρχίσει το φυσικό αέριο να ανεβαίνει πάλι εξαιτίας αυτής της έκρηξης. Το λέω. Το λέω γιατί το φυσικό αέριο είναι και ένας από τους δείκτες που ορίζουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Έτσι, τα τιμολόγια, όχι της ΔΕΗ, τα τιμολόγια ρεύματος.
0: Ναι,
1: γι' αυτό,
0: εντάξει,
1: το λέω.
0: Αυτό
1: συμμετέχει στο μείγμα. Εντάξει, λιγότερο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίσκω ωραίο.
1: Ορίστε, ο Κωνσταντίνος με ρωτάει. Εμείς, σοφέ γερόντα Διονύση, εμείς που σηκωνόμαστε από τις 4 για να πάμε στα χωράφια και στις 12 πάμε για τσίπουρα. Με γλυκάνισο ή χωρίς?
0: Παιδιά, αυτό είναι θέμα γούστου.
1: Γούστου είναι αυτό. Και γούστου και συνήθειες.
0: Βέβαια.
1: Εγώ, ας πούμε, τα άλλα τα λέω, τσίπουρα καταρχήν, όσα δεν έχουν γλυκάνισο, γιατί μα τέτοιο μεγάλο στο χωριό μου.
0: Τσίπουρο είναι,
1: ναι,
0: δεν έχει παραλλαγές.
1: Ξέρω ότι είναι τσίπουρο, παιδί μου. Ξέρω,
0: ναι,
1: και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές, το ξέρω,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ξέρω με γλυκάνισο. Αυτό ξέρω ως τσίπουρο. Τα άλλα είναι ρακές ή κάτι άλλο.
0: Επίσης, εγώ
1: όλα
0: θεωρώ. Όχι, εγώ τσικουδιά και ρακή είναι.
1: Ήλιο.
0: Στην Κρήτη. Ναι. Είναι στην Κρήτη,
1: στην
0: το λένε
1: Κρήτη,
0: έτσι.
1: Ναι, ωραία,
0: στην Κρήτη.
1: Εντάξει,
0: ναι. Στην Κρήτη και σε κάποια νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Τσίπουρο το λένε σε όλη την Ελλάδα.
1: Να.
0: Και υπάρχει το τσίπουρο με γλυκάνισο και το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το τσίπουρο, ας πούμε, με το γλυκάνισο πρέπει να το πιεις στον τόπο του.
1: Ναι.
0: Για να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ στο Βόλο που έχω πιει, πολύ ωραίο ήταν. Δεν έβρισκα το ξενοδοχείο μετά, δεν πειράζει. Mm. Δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Uh-huh.
0: Πολύ ωραίο. Άμα το πιο εύκολο,
1: κύριε...
0: μου φαίνεται ότι είχα πάρει σούμα, που είναι ένα είδος ρακής.
1: Mm.
0: Ρακή, ας πούμε. Στη σούμα, στην Ίσυρο.
1: Ναι.
0: Πήρα εδώ για να έχω να πίνω. Δεν
1: κατέβαινε.
0: Δεν
1: κατέβαινε. Λέει ο κύριος Γιώργος που μας ρώτησε πριν για το ποιος έκανε το ντοκιματέρ. Λέει πραγματικά υπερπαραγωγή δημοσιογραφία Βόρειας Κορέας. Προφανώς έχετε πλήρη άγνοια για την Βόρεια Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει η αντίθετη άποψη. Εδώ υπήρχε η αντίθετη άποψη, για παράδειγμα, ο κύριος Σταθάκης που γέλαγε, ο κύριος Βαρουφάκης,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ. 18 αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο που λέει τσίπουρο και τσικουριά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρακή και τσικουριά είναι μονή βράση, ενώ το τσίπουρο είναι διπλή. Είναι διπλή απόσταξη. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές όπου δεν βάζουν μόνο τη φλούδα από το σταφύλι, υπάρχουν άλλες περιοχές που βάζουν μέσα και το τσαμπί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν παραλλαγές, πολλές παραλλαγές. Αυτό περί διπλής απόσταξης και μονής είναι αλήθεια, γι' αυτό και το τσίπουρο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, χτυπάει ενδεχομένως περισσότερο, ή τουλάχιστον έτσι λένε κάποιοι. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λέσβο λέει: παιδιά, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Δεν πρέπει να έχουμε. Υπάρχει το ούζο Λέσβου και εκεί τελειώνει η ιστορία.
1: Μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ το ούζο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: ο Λένιν είχε πει ότι δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο κόσμος, αλλά το ποιος μετράει τις ψήφους. Σε αυτά τα καθεστώτα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, όπα μας, αλλά μια ανώνυμη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων. Καμαγκιάν, με άφημη, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ήδη βγει.
1: Αντάξει,
0: πείτε το τώρα. Δεν το λέτε και στους άλλους να μην έχουμε σφαγές τώρα και τσακωμούς και αυτό. Έρχεται και καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι λέμε, ζέστη έρχεται, ζέστη πάμε στην Ιταλία, που είναι μία από τις χώρες που θα πλήξει αυτός ο καύσωνας. Μαθαίνετε και από τα δελτία ειδήσεων ότι στην Γαλλία θα έχει μέχρι και 41 και είναι κλειστά σχολεία και τέτοια πράγματα. Πάμε στην Ιταλία μια βόλτα.
1: Πάμε στην Ιταλία γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ και έχει και νευρούλια.
0: Έχει και νευρούλια. Γιατί η Μελόνι έγινε κόκκινο πανί για τον Τραμπ ξαφνικά, ας πούμε. Έχουμε και αυτά. Ο Κριστιάνο Μαυρίς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με Foo Fighters, γιατί ο καφές δεν δουλεύει με αυτή τη ζέστη.
1: Όπω, Κριστιάνο, πώς είναι?
2: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εχθές είχαμε στο Μιλάνο, ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου με 40% υγρασία, το οποίο είναι σαν να αισθάνεσαι 46.
1: Εντάξει.
2: Και ναι, έβραζαν οι τείχοι εχθές το βράδυ, η εξωτερική τείχη των κτηρίων, και μάλιστα είχαμε και τοπικά blackout. Στο δικό μου κτίριο, για παράδειγμα, είχαμε blackout για ένα 5-6 ώρες, οπότε ναι, όταν αρχίζει και ζεσταίνει η μέρα, αρχίζεις και ανησυχείς κάπως. Τι θα γίνει, πώς θα την βγάλουμε σήμερα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή στη Γαλλία έχει βγει μια προειδοποίηση, για παράδειγμα, ότι μπορεί τα σύρματα των τρένων ή οι γραμμές, οι ράγες των τρένων, να πάθουν λόγω της ζέστης, να πάθουν ζημιές. Στην Ιταλία έχετε και στην Ιταλία τέτοιες προειδοποίησεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως εδώ πέρα δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται και που είχαμε μέχρι στιγμής, δεν ήταν υψηλές τόσο όσο στη Γαλλία. Αν και τοπικά πιάσαμε 40, αλλά όπως ακούσατε και στη Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Εδώ το μεγάλο πρόβλημα για την Ιταλία και κυρίως για τη Βόρεια Ιταλία είναι το γεγονός πως πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με την υψηλή υγρασία. Και αυτό είναι, που χτυπάει πάρα πολύ στο σύνολο.
0: Κάνει αποπνικτικό την αναπνοή. Ακριβώς. Είναι αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε για παράδειγμα χθες. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία πόλη η οποία να έφτασε στη λεγόμενη βαθμίδα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, το οποίο προβλέπει 4 βαθμίδες που πάνε από το λευκό μέχρι το κόκκινο. Δεν είχαμε καμία που να ήταν στο χαμηλότερο σημείο. Και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από πλευράς δημόσιας υγείας, και είχαμε 8 πόλεις οι οποίες είχαν χτυπήσει τη χειρότερη βαθμίδα. Ανάμεσα σε αυτές και το Μιλάνο, για παράδειγμα, εξές, το οποίο μπορώ να σας πω ότι ήταν κυριολεκτικά άδειο, γιατί ο κόσμος έφυγε για να πάει είτε στα βουνά είτε στη θάλασσα.
1: Πήραν τα βουνά οι άνθρωποι. Είναι διαδεδομένο τα κλιματιστικά όπως είναι εδώ, ας πούμε, στην Ιταλία?
2: Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται διαδεδομένα, θα έλεγα μεταπανδημίας. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Εμείς, για παράδειγμα, στο κτίριο που βρισκόμασταν, επειδή εδώ πέρα το κλίμα δεν χρειαζόταν κλιματιστικά αναγκαστικά, εμείς βάλαμε το κλιματιστικό πριν από 5 περίπου χρόνια και μας κοιτούσαν λίγο στραβά. μετά από ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό. Επειδή όμως εγώ έχω μεγαλώσει εν μέρη και Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι εγώ το πίεζα κάπως. Γιατί ήξερα, το βλέπα τι ερχόταν. Το είχα λίγο ψηλιαστεί, αν θέλουμε. Ότι,
1: τώρα ναι, ζηλεύουνε, τώρα, ζηλεύουνε τώρα.
0: Τώρα έρχονται στο δικό σας κτίριο να δροσιστούν.
2: Ναι, ξαφνικά είναι στέκι πολλών Μιλανέζων το σαλόνι μου. Και χαίρονται πάρα πολύ τη φιλία μου. Οπότε αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι καλό. Να σε ρωτήσουμε τώρα, τι έγινε ξαφνικά με τη Μελώνη, η οποία έχει γίνει το talk of the town. Δηλαδή, διάβασα τις δηλώσεις που κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι λέγανε στοιχιζόμαστε πίσω από τη Μελώνη. Μπορεί να έχουν διαφορά, ας πούμε, τεράστια ιδεολογικοπολιτική, αλλά μπροστά στην επίθεση που δέχτηκε από τον Τραμπ, στοιχήθηκαν όλοι πίσω της.
2: Αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και από την Μελώνη. Δηλαδή στον απόϊχο της G7 ουσιαστικά η Μελώνη είχε δηλώσει η ίδια ότι περίμενε πως κάτι θα πήγαινε στραβά. Και τη νύχτα μετά τη G7, ναι, αφού μετέβαινε προς το Βέλγιο, ουσιαστικά την πληροφόρησαν για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ η Τζόρτζα Μελώνη τον νικέτευσε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Για όποιον γνωρίζει τη Μελώνη, το χαρακτήρα της και γενικότερα το ανάστημα το οποίο έχει, η Μελώνη είπε «Οκ, αρκετά, δεν πάει άλλο» και είπε λοιπόν να απαντήσει, απάντησε σειρά, υπήρξε μια εξ αποστάσεως διαμάχη, γιατί άλλες φορές και ο Τραμπ ξανά επιτέθηκε και η Μελώνη απάντησε πάρα πολύ σφοδρά, λέγοντας ουσιαστικά πως αυτές ήταν σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις οι οποίες έγιναν, που έφτασαν στο σημείο μάλιστα να βάζουν τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ακυρώνει το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για χθες και σήμερα στο Μαϊάμι, που ήταν ένα φόρουμ για Ιταλοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε και μια πολλωστή απάντηση από την Τζόρτζα Μελώνη σε ένα άλλο post του Τραμπ και μετά από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό, η Μελώνη αποφάσισε να πέσουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη διαμάχη.
0: Έχει μια σημασία, γιατί αν θυμάμαι, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, διότι αν θυμάμαι καλά, η Μελώνη, ένα από τα πράγματα που προέβαλε πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ήταν ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πολύ, ας το πούμε με την πολύ ευρεία έννοια, ομοειδεάτες, βρε παιδί μου.
2: Ισχύει, Διονύση. Ναι. Και πράγματι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε βγει, αν θυμόμαστε, το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Το κλίμα που ήταν γύρω από τη Μελώνη ήταν το ότι η Μελώνη ίσως να είναι η μόνη δυτική ηγέτηγα η οποία να μπορούσε να δουλέψει και σαν κόλλα και σαν βάλσαμο μεταξύ των δυτικών ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, γιατί θα είχε προνομιακή σχέση. Ναι.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή η Μελώνη έχει αυτή την ικανότητα να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους εκάστοτε ηγέτες των εκάστοτε χωρών. Όμως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, είχαμε για πολλωστή φορά, μάλιστα, ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες, την επιβεβαίωση πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ. Και πάνω σε αυτό το σημείο, μάλιστα, διάβαζα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, στην Κορία Ντε Λα Σέρα, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ταγιάννη λέει πως ναι, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και σχέσεις μεταξύ των προέδρων. Αυτές που έχουν σημασία είναι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Το οποίο μέσος πριν σαφώς τι σημαίνει? Πως δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος παντός καιρού.
1: Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ταγιάννη.
2: Ναι.
1: Είναι έμπειρος και καλά κάνει. Και νομίζω ότι επιδεικνύει και σοβαρότητα και η στάση της Μελώνη, δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάζει τον τόνο τώρα, θα μπορούσε να είναι ένα ομπίφ.
0: Ναι, δηλαδή, να κρατήσει.
1: Δηλαδή να λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δείχνει σοβαρότητα. Και πολύ χαίρομαι που συντάχθηκε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε αυτό εδώ ποτέ. για καμία περίπτωση. Για καμία περίπτωση.
2: Το θέμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία, πιστεύω, είναι το γεγονός πως υπόθηκε ένα ηχηρό αρκετά. Ένα ηχηρό αρκετά σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε κατά καιρούς να έρχεται. Βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος να ρίχνει βολές δεξιά-αριστερά ανάλογα με... Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς.
0: Αυτό δεν κριτήριο. Μπορεί να καταλάβει κανείς. Ναι. Ποιο είναι το κριτήριό του.
2: Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που ο πρόεδρος, που κάποτε το λέγαμε πλανητάρχη, αν θέλουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύει μια επίθεση επειδή εκείνη την ημέρα αποφασίζει να πει το κατητής, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως δεν αποκλείεται να έχουμε, για παράδειγμα, οικονομικές επιπτώσεις, να έχουμε νέους δασμούς κατά ιταλικών προϊόντων και κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το αποκλεί κανένας, το λένε όλοι με χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη υπάρχει έκκληση της Μελώνη προς τους υπουργούς της, από ό,τι φαίνεται, να πέσουν οι τόνοι. Και θα σας πω και θα σας κλείσω με κάτι χαρακτηριστικό από αυτού. Οι Ιταλοί συνήθως στις 4 Ιουλίου, την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πάντα ένα σημαντικό κλιμάκιο της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο παριστάνει στους εορτασμούς στην Αμερικανική πρεσβεία της Ρώμης. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη μετά από την πρώτη επίθεση του Τραμπ να μην πως δεν θα παρίστανε κανένας σε αυτούς τους εορτασμούς. Όμως ο Αντώνιο Ταγιάννη, σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα προηγουμένως, είπε πως όχι μόνο θα παραστώ εγώ, αλλά θα παραστώ με ψηλά το κεφάλι, το οποίο δείχνει και το ανάστημα και το, αν θέλετε, και το θεσμικό ύφος που θέλουν να κρατήσουν οι Ιταλοί, και το γεγονός ότι πέφτουν μεν οι τόνοι, αφετέρου δε πρέπει να προσέχουμε ότι είμαστε μια χώρα και δεν είμαστε υπότακτοι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Καλά τους. Λοιπόν, και πού να πας, να είσαι τώρα στο Μιλάνο.
0: Ναι.
1: Πού να πας, κατά πού να κινήσεις.
0: Στο Κρίστιαν.
1: Όχι, θέλω να πω Κρίστιαν, επειδή μου βαρέθηκα να είμαι κλεισμένος στο διαμέρισμα με το air condition.
0: Να έρθεις στο Μέτσοβο.
1: Όχι, να πάει να ρίξει μια βουτιά.
0: Ναι, να πάει. Ας πάει. Καλημέρα στον κύριο Άρη, που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, ειδικά στους Πανάθες. Καλημέρα στον Billy the Grande από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ναι, το φίλο μας, ο οποίος πέρασε ένα υπέροχο διήμερο στο Πορτοχέλ και στην Ήδρα και στις Πέτσες. Ωραία, περάσανε, γυρίσανε τώρα στη βάση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Μόλις τον προσπέρασε ένα σανουνάκι. Συνέχισε να προσπερνά χωρίς φλας. Ζουν ανάμεσα.
1: Ζούνε. Όχι, εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: 24 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση, καλή εβδομάδα. Οπ, ακόμη ένα σανουνάκι, λέει, μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Αυτούς θέλουν να. Αυτούς στην αριστερή λωρίδα.
1: Μόνιμα.
0: Με 30 στην αριστερή λωρίδα.
1: Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν πινακίδες. Λέει.
0: Ανουνάκι.
1: Όχι, έχω δει πινακίδες στους δρόμους που γράφει. Η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Ποιος τα έχει βάλει αυτά, ποιος τα σκέφτηκε.
0: Λέει, μάλλον έχουν μάζοξει ανουνάκι προς Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως λόγω ηλιοστασίου πηγαίνουν.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μπάλα.
0: Ναι.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Γιατί ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο, ξέρεις τι. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχεις άγχος. Έχω να ξυπνήσω, έχω να κάνω, έχω να δείξω και βλέπω.
0: Παιδί μου, εγώ είδα αγώνα στη μία η ώρα τώρα. Μία με τρεις. Έβλεπα αγώνα.
1: Εγώ
0: διαστροφή
1: έχω
0: είναι αυτό.
1: Έχω πάθει τέτοιο εθισμό που άκουγα ένα σπορ το πρωί που ερχόμουν.
0: Αλήθεια.
1: Άκουγα, ναι. Ήταν ο τέτοιος, ο Λουκάκης.
0: Έλα, ρε.
1: Έκανε μετάδοση, ναι.
0: Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπη τώρα. Τάσο, καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα. Ξενύχτη στο ξενύχτη, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά.
0: Και θα πάει μακριά η βαλίτσα ακόμα, έχει πολύ ακόμα καιρό.
4: Άλλα μήνα μόνο.
0: Ναι, να τα.
1: Ναι,
0: μόνο, εντάξει. Μετά μπαίνει ο Αύγουστος, θα έχουμε διακοπές, εντάξει, οκ.
4: Ναι. Να δω ποιος θα μείνει τον Αύγουστο.
1: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό.
4: Συνεχίζεται η δράση, έχουμε αγωνιστική δράση, αν τι άλλο. Έγινε και ένας χαμούλης χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Το πρώτο είχαμε πολλά παιχνίδια, να μην λέμε. Είχαμε ένα παιχνίδι, αλλά είχαμε ορισμένα παιχνίδια τα οποία είχαν ιδιαίτερο suspense. Δηλαδή, το Βέλγιο-Ιράν που έληξε 0-0.
1: Ναι, ναι.
4: ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Κορυφαίο στους τερματοφύλακες, στους δύο τερματοφύλακες. Ας έδειξε 0-0. Και το Ιράν πήρε πάλι αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα χειροκροτήθηκε και έντονα, και μετά κάποια στιγμή αποδοκιμάστηκε κιόλας. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνονταν μέσα στο.
0: Πάντως, το να λύγει ένας αγώνας σε αυτό το Μουντιάλ 0-0 είναι είδηση, έτσι. Διότι παίζουν πολλά γκολ, ρε παιδί μου.
4: Ναι, υπάρχει και το Εκουαδόρ Κουρασάο, ας πούμε, προχθές 0-0, αλλά γενικά ναι. Πέφτουνε γκολ.
0: Πέφτουνε πολλά.
4: Δηλαδή, ναι. Το Ολλανδία, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν τα είπαμε, το Ολλανδία, ας πούμε, Σουηδία
0: 5-1.
4: Ναι. Είναι ένα σκορ το οποίο την Ισία Ιαπωνία προχθές 0-4. Εντάξει, την Ισία παρουσίαζε ένα πρόβλημα έτσι έτονο αγωνιστικό με άλλαξη προπονητή. Αλλά...
0: Έβλεπα ένα παίκτη που διαμαρτύρονταν και λένε οι άλλες ομάδες είναι 2-3-4 χρόνια έχουν ένα κεντρικό κορμό. Εμείς αλλάξαμε προπονητή πριν από ένα μήνα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Όχι, το έλεγε με δάκρυα ο άνθρωπος ότι δεν μας έχουν αφήσει να κάνουμε εθνική ομάδα, ρε παιδί μου.
4: Ναι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα συγκεκριμένη εθνική ομάδα, πιάσαμε την Ισία, δεν έχει σημασία, αλλά η συγκεκριμένη εθνική ομάδα τα τελευταία 18 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητές.
1: Δηλαδή,
4: εντάξει,
1: υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παίκτες, ναι.
4: Ναι, και πήραν επέκταση, είπε ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ, λέει. Δεν έχουμε παίξει ποτέ μεταξύ μας. Εντάξει, τα αποτελέσματα, ανά τα αποτελέσματα. Την Ισία έχει αποκλειστεί, η Αιτή έχει αποκλειστεί, η Τουρκία αποκλείστηκε με ίσως από ταλέντο ίσως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών για τους Τούρκους, και παρόλα αυτά όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάποια πράγματα αλλά είναι
0: και είχαν επενδύσει πολλά ακόμα και πολιτικά, δηλαδή είχαμε δει βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει η ίδια η κυβέρνηση που είχε μέσα πυράβλους, είχε μέσα πλοία, είχε μέσα τις Παναγιά στα μάτια.
4: ναι. Όλα αυτά εντάξει. Παντότε εκμεταλλεύονται πολιτικοί τις καταστάσεις τις αθλητικές και ειδικά τις ποδοσφαιρικές. Είναι μια παλιά ιστορία δεκαετιών, θα έλεγα, για το, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα η εκμετάλλευση είναι τεράστια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα κορυφαία πρωταθλήματα και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά απέτυχε. Και το εντυπωσιακό, έκανε 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι και γνώρισε τη Δίτα χωρίς να σχοράρει.
0: Ναι.
4: Τους Τούρκους είναι απίθανο. Δηλαδή είχε διπλό δοκάρι την τελευταία που έκανε. Γιατί πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Έχω δει να πηγαίνει από το κάθετο, από το ένα κάθετο στο άλλο. Αλλά από το οριζόντιο στο κάθετο.
1: Έλα,
4: δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα για ακριβολογούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι και λιγάκι. Τα έχει πει όσοι, να μην τα λέω εγώ τώρα στον αέρα αυτά τα πράγματα. Αλλά για την μπάλα, η μπάλα είναι προστιχή.
1: Ναι, είναι. Άτιμη μπάλα, άτιμη.
4: Το έζησε η Τουρκία έντονα αυτό. Δηλαδή είναι καλή ομάδα. Τέλος πάντων, να πάω λιγάκι στο ρεζούμε. Βέλγιο, Ιράν χθες 0-0. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Δεν είπα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία, συγγνώμη. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0.
1: Ναι.
4: Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι πήγαν με πολύ ένταση, θα έλεγα, μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δεν είχαν σκοπό να τα αφήσουν το συγκεκριμένο.
1: Λέει, κάτσε, δεν μας παίρνει τώρα.
4: Ναι, μπήκαν πολύ αγριαμένοι και μάλιστα ξεκίνησε και ο Γιαμάλ, έκανε και γκολ. Πριν το cool break που λένε, στο χωριό μου, εκεί στο 25 ήταν το σκορ 3-0.
0: 3-0, ναι, ναι, ναι. Το πρώτο Γιαμάλ και τα άλλα δύο. Ένας κύριος που δεν θυμάμαι.
4: Ο Λαφάνβαλ, πώς
0: το λέω. Αυτό. Αυτό. Το είχα γύρευτα. Μη μου λες εμένα για ονόματα.
1: Ο Eurofighters. Ναι, πάμε.
4: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το 4-0 είναι. Κολακεύει και λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Ισπανία έριξε και λίγο ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε ένα γκολ στο τελευταία λεπτά, αλλά ευτυχώς για τον Γιώργο Δόνη ήταν offside, οπότε δεν έγραψε και πεντάρα. 4-0 λοιπόν χθες. Βέλγιο, Ιράν, σας είπα και προηγουμένως 0-0 με τους Ιρανούς και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού να κάνει μια τρομερή συγκλονιστική ομιλία στο τέλος του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου, φορώντας τη φανέλα αντιπάλου που είχε πάρει, φανέλα του Γκίου δηλαδή, και ήταν στη μέση και μίλησε και στο τέλος δάκρυσαν κάποιοι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι τον αγκάλιασαν, πώς να το πω, συγκλονισμένοι από την ομιλία του Ταρέμι, του δασοίστη του Ολυμπιακού. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας, είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας, έχει σημειώσει 60 γκολ με την
1: ανάγκη. Συγκίνησε πολύ.
4: Ήταν πολύ ψυχοτική η ομιλία του. Εντάξει, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είπε. Έτσι, είναι λογικό, ζουν μια διαφορετική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αμέσως μετά, πολύ ο λόγος χωρίς να κάνουν ντους, έφυγαν κατευθείαν για Μεξικό. Οπότε ζουν μια κατάσταση η οποία δεν είναι. Και είναι τιμητικό το ότι παίρνουν βαθμό από μια υπερταλαντούχα ομάδα και μια ομάδα από τα outsider. Και αυτό του παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια ομάδα πάντα από το Βέλγιο.
0: Υπολογίσιμη, πάντα υπολογίσιμη.
4: Ναι, υπολογίσιμη ομάδα, σωστό. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι.
0: 2-2.
4: Το ξημέρωμα 2-2. Ένα παιχνίδι που, κοίταξε, σημείωσε το πράσινο ακροτήρι το πρώτο του γκολ. Έτσι, σημείωσε το πρώτο του γκολ και είχε και το πήρε αποτέλεσμα πάλι. Δεν είναι
0: πήρε βαθμουλάκο, ναι.
4: Ναι, δηλαδή χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
0: Έτσι. Σήμερα τι έχουμε.
4: Και περίμενε, είναι και το, να μην ξεχάσω, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
0: Α, ναι,
4: Αίγυπτο, έτσι, δεν είναι κάτι σπάνιο. Αίγυπτος μάλιστα φιγουράρει και στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και το Ιράν στη δεύτερη θέση. Νέα Ζηλανδία με ένα βαθμό έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Να πάω λοιπόν και στα σημερινά για να τα πούμε όλα. Στις 8 η ώρα έχουμε στο Ντάλλας Αργεντινή Αυστρία. Στις 2 η ώρα το βράδυ Γαλλία Ιράκ στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα, έτσι μου από την ΕΡΤ 1 στην ΕΡΤ 2 είναι αυτά, από την ΕΡΤ 1 στις 3 η ώρα Νορβηγία Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη και στις 6 η ώρα, έτσι για να μην χαλαρώσετε καθόλου. Ουσιαστικά όταν λέω 6 ώρα εννοώ ξημέρωμα πριν
1: πρωί, τρίκης,
4: έτσι, να μην τα μπερδεύουμε. Έχουμε Ιορδανία Αλγερία 6 ώρα. 6 με 8 μαζί με εσάς θα παίζει η Ιορδανία Αλγερία αύριο, Σαν Φρανσίσκο.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, επειδή στο Ιορδανία Αλγερία δεν του ξέρει και του περισσότερου παίκτε και τα λοιπά, μπορείτε να το έχετε στο μιούτ και να ακούτε εμά.
0: Ναι, μπράβο. Να βλέπετε. Ναι. Εμείς, πώς το λένε, κάτι που δεν μου ήρθε τώρα στο μυαλό, με την Τουρκία που λέγαμε. Ένας από τους παίκτες που έπαιξε με τη Γερμανία και σκόραρε κιόλας και ήταν MVP του αγώνα και τρέχα γύρευε στον αγώνα της Γερμανίας που ήταν το Σάββατο, ήταν κουρδικής καταγωγής. Του είπαν στην συνέντευξη, εσείς είστε Τούρκος, πώς πέ... Λέει, είμαι Κούρδος, δεν είμαι Τούρκος. Τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να παίζει και στην ομάδα, την εθνική ομάδα της Τουρκίας και είπε βεβαίως και θα μπορούσε να παίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει η καταγωγή μου είναι αυτή, προτίμησα να ζω στη Γερμανία και αυτό και εκείνο και το άλλο. Στην Τουρκία έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί θέλουν να τον φάνε επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο έθιξε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία. Και άλλοι μισοί λένε εντάξει, παιδιά, δεν είπε και τίποτα άνθρωπος. Είπε απλά ότι είναι κουρδικές καταγωγές, μεγάλωσε στη Γερμανία και παίζει σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν ήρθε και συντέλεια του κόσμου. Αλλά έχουν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουν και πίκρα που αποκλειστήκανε.
1: Αυτό. Τώρα θα τρώγονται.
0: Του πειράζει το κάθε τι, ας πούμε. Ο κουρδικής καταγωγής παίκτης που παίζει στη Γερμανία, ας πούμε.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δύο γκολάκια έβαλε αυτό.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να το πούμε τώρα.
0: Ναι, μπράβο, ο Ούνταβ.
1: Γι' αυτό
0: λέω. Ναι, ο Ούνταβ.
1: Λοιπόν, κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω ότι γυρνάτε από τα εξοχικά η πρωινή. Κατευθείαν για δουλειά. Γιατί βλέπω πολύ φορτωμένη την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφίσος, εντάξει, είναι όπως κάθε μέρα. Όμως έχουν γίνει και δύο ατυχήματα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά τους Αγίους Αναργύρους. Εκεί σε αυτό το ύψος. Και είναι πολύ δύσκολο. Το ρεύμα καθόδου φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή. Τώρα που είπα παραλιακή, δεν έχει πρόβλημα σήμερα η παραλιακή. Όσοι ήταν να γυρίσουν, γυρνάνε από Αττική Οδό, δεν γυρίζουν παραλιακά από τα εξοχικά τους. Γενικότερα η κίνηση στο κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολη τώρα το πρωί. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Η πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη, όμως, και στην Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου από το νέο ψυχικό και κάτω. Και στο ρεύμα ανόδου από πριν το νέο ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδωρη. Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Airbus Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κεφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3.12. Νουνού τυρί γκούντα 6.89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6.95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1.19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ λοιπόν είμαστε στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος, στην τεχνική υποστήριξη μαζί σας μέχρι τις 9. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλή διάθεση. Με χαμόγελο, για να μας πάει καλά η εβδομάδα. Ελπίζω να πήγε εξίσου όμορφα και το Σαββατοκύριακο. Άλλωστε έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιράκι, άσχετα αν προσπαθεί ο καιρός να μας κάνει νέρα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά και να αναφέρομαι στα μπουρίνια που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πάνε αυτά όμως, πέρασαν όπως όλα τα μπουρίνια. Τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων και του Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος γιορτάζει, τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα ονόματα που γιορτάζουν για εσάς που θέλετε να ευχηθείτε: Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζένος, Ευσεβία, Σέβη, Ευσεβούλα, Ευσέβιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ακούτε σε κάποιο από τα ονόματα αυτά και γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, επετείους ή τον όποιον άλλο δικό σας λόγο για να είστε σε εορταστική διάθεση. Ότι χαρήκαμε τις υποφερτές, θα έλεγα εγώ, θερμοκρασίες, τις χαρήκαμε. Από εδώ και πέρα ο υδράργυρος στο κόκκινο. Και τι ζητάμε, έτσι, τελειώνει και ο Ιούνιος σιγά σιγά, να αυτή η εβδομάδα μας έμεινε και λίγο από την επόμενη.

Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 32 βαθμούς Κελσίου, υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, και οι μετεωρολόγοι λένε ότι σε κάποια σημεία, σε κάποιες στιγμές μάλιστα, θα την αισθανόμαστε ακόμη μεγαλύτερη. Οι 28 βαθμούς Κελσίου θα είναι οι ελάχιστοι, την έχουμε αυτή την ώρα, ενώ τα ποσοστά της υγρασίας είναι αρκετά καλά, στο 51% τούτη την ώρα. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικών διευθύνσεων έχουν ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Θα στραφούν σε βορειοδυτικούς εκεί κατά το μεσημεράκι, με ένταση 2 μποφόρ, και από το απόγευμα δυτική ένταση 3 έως και 4 μποφόρ. Φυσικά καθαρότατος ο ουρανός, δεν περιμένουμε συννεφάκια τουλάχιστον σήμερα, ενώ για αύριο περιμένουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, όπου θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί, θυμηθείτε, ξημερώματα δηλαδή, για εσάς που κινείστε και χρειάζεται να μετακινηθείτε τις πρωινές ώρες, νωρίς το πρωί, θα έχουμε έτσι μια περιορισμένη ορατότητα λόγω των αυξημένων ποσοστών υγρασίας, όπου μάλιστα αύριο το πρωί, εκεί γύρω στις 5-6 το πρωί, θα αγγίξει σε ποσοστό το 100%. Προσοχή λοιπόν, ειδικά αν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν οδηγούμε πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτική, ανεξάρτητα ώρας και καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια να δούμε σήμερα. Έτσι και αλλιώς το Σαββατοκύριακο είχε πράγματα έτσι να μας δώσει αρκετά. Θα περάσουμε ωστόσο να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Σήμερα δύο κυρίες του διεθνούς, της διεθνούς showbiz, έχουν τα γενέθλιά τους, και αναφέρομαι στην Meryl Streep και στην Cyndi Lauper. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Mamma Mia, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι κυριαρχεί και μέσα από τις ταινίες, οι οποίες έχουν γκει 1, 2, 3 βερσιών απ' όλα. Το έχουμε αγαπήσει και θα ξεκινήσουμε με αυτό, αυτή είναι εδώ την εκπομπή και την εβδομάδα μας. Mamma Mia λοιπόν, και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε συντονισμένοι, είπαμε, στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Να πούμε λίγο τις συχνότητες, να τις θυμηθούμε: 93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας. Και θυμηθείτε ότι έχετε την δυνατότητα να μας ακούτε πάντα ζωντανά μέσω του διαδικτύου ΕΡΤ ΕΚΟ με ECHO στην ενότητα Περιφερειακή Σταθμή ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Εκεί μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το τάμπλετ, το κινητό, τον υπολογιστή σας, οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή διαθέτετε. Μαζί σας μέχρι τις 10 και την προηγούμενη εβδομάδα, στο κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για διάφορα θέματα που απασχολούν τους λογιστές με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Παπαγρηγορίου, τον πρόεδρο των λογιστών εδώ στην περιοχή μας, της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ρόδου, τον κύριο Νίκο Παπαγρηγορίου. Και ένα από τα θέματα που θίξαμε είχε να κάνει με τις απάτες που γίνονται σε βάρος ανυποψίας των συμπολιτών μας, με την χρήση από τους επιτίδιους της ιδιότητας αυτής του λογιστή. Ήταν λίγο προφητικό, θα έλεγα εγώ, αυτή όλη η κουβέντα. Ήταν λίγο προφητική αυτή η κουβέντα που έγινε με τον κύριο Παπαγρηγορίου, καθώς την ίδια εκείνη ημέρα οι ιδιοκτικές αρχές της Καρπάθου είχαν ταυτοποιήσει και είχαν προχωρήσει στις συλλήψεις 2 εκ των 4 ατόμων τα οποία κατηγορούνται για απάτες. Με τον τρόπο αυτό παρίσταναν δηλαδή τους λογιστές και κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα αρκετά μεγάλης αξίας, 100.000 ευρώ και ίσως και περισσότερο είναι η αξία των χρυσών κοσμημάτων που κατάφεραν να πάρουν εξαπατώντας 2 γυναίκες στην Κάρπαθο, αλλά και το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ. Η συστηματική διερεύνηση της υπόθεσης και η εξιχνίασή της από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Καρπάθου είχε ευτυχώς το θετικό αποτέλεσμα να εντοπιστούν στην κατοχή των εμπλεκομένων όλα τα τιμαλφή, όλα τα χρυσά κοσμήματα που είχαν αφαιρέσει και να αποδοθούν στις ιδιοκτήτριές τους, αλλά και το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ από τις 8 που είχε κλαπεί. Ήδη λοιπόν στα χέρια των διοκτικών αρχών βρίσκονται μία 23χρονη, η οποία συνελήφθη στις 18 Ιουνίου την ώρα που με μέρος των κλοπημαίων επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά, αλλά και ένας 19χρονος που εντοπίστηκε επαυτοφόρο την ώρα που πήγε σε δωμάτιο που είχαν ενοικιάσει για να πάρει μέρος της λίας τους, όπου είχαν αποκρύψει εκεί οι συνεργοί του. Άλλα 2 άτομα λοιπόν εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους. Πρόκειται για έναν 20χρονο που, σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, αναχώρησε από το νησί στις 18 Ιουνίου αεροπορικός, και μία γυναίκα ηλικίας 21 ετών, η οποία ήταν εκείνη που έκλεισε το δωμάτιο στην Κάρπαθο για 2 νύχτες, μέσα στο οποίο βρέθηκε και το μέρος των χρυσών κοσμημάτων την ώρα που πήγε να τα παραλάβει ο 19χρονος συγκατηγορούμενος της. Οι συλληφθέντες, 23χρονοι και ο 19χρονος, κρατήθηκαν προφανώς και μεταφέρθηκαν στη Ρόδο και χθες προσήχθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Ένας εκ των δικηγόρων που χειρίζεται την υπόθεση είναι ο δικηγόρος Ρόδου, ο κύριος Φώτης Ρωμαίος, τον οποίο έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα συζητήσουμε σήμερα για την υπόθεση αυτή. Κύριε Ρωμαί, καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα εδώ μαζί μας τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, κυρία Πελιού, και ευχαριστώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, δύο οι συλληφθέντες, δύο αυτοί που αυτή τη στιγμή θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προφανώς κάποια στιγμή θα κληθούν και οι υπόλοιποι, απλά λόγω παρέλευσης, αν τα λέω λάθος, διορθώστε με, των χρονικών οριών του αυτοφόρου, και ότι, και επειδή διαφεύγουν της σύλληψης, δεν θα δοθούν εξηγήσεις άμεσα από τους άλλους δύο εμπλεκόμενους. Έχουμε όμως δύο άτομα. Τι έγινε χθες κατά την προσαγωγή των συλληφθέντων στον εισαγγελέα και τι μέλη γενέστε από εδώ και έπειτα?
1: Χθες, κυρία Πελού, η εντολέας μου και ο συγκατηγορούμενός της μεταφέρθηκαν από την Κάρπαθο που είχαν συλληφθεί στη Ρόδο και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Ρόδου. Mm-hmm. Θέλω να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν ακόμα, η δικογραφία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχουμε γνώση του τι διαλαμβάνεται μέσα σε αυτή. Σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε την εντολέα μου, βρισκότανε για διακοπές με τον σύντροφό της στην Κάρπαθο και θα πρέπει να επισημάνω ότι βρίσκεται και σε εγκυμονούσα κατάσταση με βάση κάποιες εξετάσεις που είχε πραγματοποιήσει. Mm-hmm. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιμένουμε να λάβουμε γνώση της δικογραφίας προκειμένου να απολογηθούμε στον ανακριτή την Τετάρτη όπως έχει οριστεί. Mm-hmm.
0: Οπότε την Τετάρτη θα δώσετε εξηγήσεις. Ο σύντροφός της είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει αναχωρήσει, ο 20χρονος αεροπορικός?
1: Δεν γνωρίζουμε καθόλου ποιος είναι αυτός, ποια είναι τα έτερα πρόσωπα της δικογραφίας, γιατί δεν έχουμε λάβει ακόμα γνώση.
0: Ωραία. Σας έδωσαν κάποιες εξηγήσεις πώς προέκυψαν τα κλοπημαία, πώς έγιναν όλα αυτά, γιατί η αστυνομία έχει αναφέρει ότι πήγαν όντως οι εμπλεκόμενοι, οι τέσσερις φέρονται να πήγαν τουλάχιστον στην Κάρπαθο για το σκοπό αυτό, με σκοπό να την απάτη, να εξαπατήσουν δηλαδή.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η εντολή μου αρνείται τις κατηγορίες. Mm-hmm. Και σίγουρα αυτό που θα πρέπει να τεθεί προς διερεύνηση είναι και να δούμε αν έχει εξακριβωθεί ποιοι ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν τις κλήσεις προφασιζόμενοι τους λογιστές, πώς κατέληξαν στα χέρια τους τα τιμαλφή, και στη συνέχεια να δούμε και πώς σχετίζονται αυτή η κατοχή με τη μεταγενέστερη κατοχή κάποιων από αυτά τα ετοιμαστεί στα χέρια της εντολέα μου. Γιατί μπορεί να μεσολαβεί κάποια δικαιοπραξία, κάποια απόλυση που να μην υποκρύπτει τίποτα το παράνομο και το τίποτα το επιλήψιμο. Οπότε γι' αυτό θέλω να πω, ας μην βγάζουμε κάποια πρόημα και γρήγορα συμπεράσματα, γιατί μπορεί να γίνουν ανατροπές στην πορεία.
0: Σίγουρα. Και το έχουμε δει να γίνεται, κύριε Ρωμαίο, πάρα πολλές φορές αυτό. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι εξηγήσεις θα δοθούν και στον ανακριτή, αλλά και τα αποτελέσματα της προανάκρισης, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το πούμε, ότι που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, της διερεύνησης της υπόθεσης από τις διοκτικές αρχές, και θα είμαστε σε επικοινωνία για να μας μεταφέρετε τις όποιες εξέλιξεις. Τώρα κρατούνται τόσο οι πελάτες σας, 23χρονοι, όσο και 19χρονο, σωστά?
1: Σωστά, δικονομικά πρέπει να περαιωθεί η κυρία ανάκριση και με το πέρας θα γνωρίζουμε και αν υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι ή αν θα διατηρηθεί με απόφαση, στην απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, η προσωρινή κράτηση.
0: Ποια είναι τα δικήματα για τα οποία καλούνται να δώσουν εξηγήσεις την Τετάρτη, κύριε Ρωμαίο, οι συλληφθέντες?
1: Η υπέρεση απατών κατά εξακολούθηση κατά συρροή σε κακουργηματικό βαθμό και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης επίσης για την τέλεση κακουργημάτων.

έχει ανακοινωθεί από την αστυνομία, τι έχει γίνει γνωστό για αυτή την υπόθεση και πώς οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν, οδηγήθηκαν στην σύλληψη των δύο εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι φέρονται να πήγαν στο νησί της Καρπάθου με σκοπό την εξαπάτηση ανυποψίας των πολιτών. Γι' αυτό τουλάχιστον κατηγορούνται. Αυτό φέρεται σε αυτό το συμπέρασμα φέρεται να έχει καταλήξει και η έρευνα της αστυνομίας. Τώρα, αν αλλάξει όλο αυτό στην πορεία, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Ρωμαίο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, ωστόσο, είναι αυτά. Όπως διακριβώθηκε λοιπόν από την αστυνομική έρευνα, οι συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον 4 μέλη, τα οποία λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε 17 Ιουνίου και κατηγορούνται για συνολικά 5 περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες οι 2 είναι τετελεσμένες και οι 3 σε απόπειρα. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία. Στις 18 Ιουνίου απογευματινές ώρες, ένα άτομο, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο ήταν αυτό, ακούσαμε και από τον δικηγόρο νωρίτερα να λέει πρέπει να εξακριβωθεί ποιος ήταν που έκανε τα τηλεφωνήματα. Ένα άτομο λοιπόν, προσποιούμενο τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, κάλεσε τηλεφωνικά 5 πολίτες της Καρπάθου και κατάφερε να πείσει τους 2 εξ αυτών, μία 76χρονη και μία 94χρονη, να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα που φύλαγαν στο σπίτι τους. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι παρότριναν την 76χρονη να προβεί και σε ανάληψη μετρητών από τραπεζικό κατάστημα και να τα παραδώσει σε συνάδελφό του, όπως της είχε πει στο τηλέφωνο, με τον οποίο συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι και συγκεκριμένα το άτομο που επικοινώνησε με τις ανυποψίαστες γυναίκες, φέρεται να τους είπε πως είναι λογιστής και πως η ΑΔΕ πρόκειται να κατασχέσει χρήματα και κοσμήματα που διαθέτουν εφόσον δεν τα δηλώσουν. Μάλιστα, για να γίνουν πιο πιστικοί, ο δήθεν λογιστής πρόσθεσε πως εφόσον γίνει καταγραφή, όχι μόνο θα αποφύγουν την κατάσχεση, αλλά θα λάβουν και επιδότηση από το κράτος και θα αποφύγουν την φορολόγησή τους. Δύο γυναίκες λοιπόν, η 76χρονη και η 94χρονη, πίστηκαν από το λογιστή και έδωσαν στους εμπλεκόμενους, η μεν πρώτη 76χρονη, 8.000 ευρώ, αυτά που έβγαλε από την τράπεζα και διάφορα χρυσά κοσμήματα, και η δεύτερη, η 94χρονη, διάφορα τιμαλφή συνολικής αξίας, όλα τα χρυσαφικά μαζί, και των δύο γυναικών 100.000 ευρώ. Και τι δεν είχε? Σταυρούς, καδένες, τούμπλες, λίρες, τα πάντα όλα. Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση, γιατί προφανώς οι γυναίκες κατάλαβαν κάποια στιγμή, μίλησαν και με συγγενικά τους πρόσωπα ότι κάτι δεν πάει καλά και το κατήγγειλαν στην αστυνομία. Αστυνομικοί λοιπόν που χειρίστηκαν την υπόθεση κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και μάλιστα βραδινές ώρες στις 18 Ιουνίου εντόπισαν την 23χρονη να επιχειρεί, την ώρα εκείνη προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, 530 ευρώ, και των χρυσαφικών. Στη συνέχεια της διερεύνησης της υπόθεσης και της αξιοποίησης όλων των συγκεντρωθέντων στοιχείων, προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν κρύψει τα υπόλοιπα τη μαλφή που είχαν αφαιρέσει και χρήματα μέσα σε κατάλημα που είχε νοικιάσει για το σκοπό αυτό για 2 βράδια η 21χρονη, η οποία αφού άφησε το κλειδί μέσα στη γλάστρα για να το βρουν οι συνεργοί της, εγκατέλειψε το νησί. Εδώ πάει το τραγούδι της Ανούλας Νίκο, πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί εκεί.
Το κατάλημα, να πούμε, στην Κάρπαθο τέθηκε από τους αστυνομικούς σε διακριτική επιτήρηση και στις 19 Ιουνίου, βραδινές ώρες, εντοπίστηκε ο 19χρονος, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Βρέθηκαν πράγματι μέσα στο δωμάτιο όλα τα ατυμαλφή που είχαν αφαιρεθεί και αποδόθηκαν στις δύο γυναίκες μαζί με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοχή της 23χρονης. Συνολικά, οι αστυνομικοί

0: και βρήκαν και απέδωσαν στις δύο ηλικιωμένες το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και όλα τα χρυσά κοσμήματα. Από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι φέρονται να εμπλέκονται άλλα δύο άτομα. Ένας 20χρονος που είχε φύγει από το νησί απογευματινές ώρες στις 18 Ιουνίου με πτήση. Καθώς επίσης και η 21χρονη, η οποία ήταν αυτή που έκλεισε, όπως είπαμε, το δωμάτιο. Σε βάρος των εμπλεκομένων, συλληφθέντων και μη, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτης κατ' εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, και με αυτήν παραπέφθηκαν στην δικαιοσύνη. Ακούσαμε και από τον κύριο Φώτη Ρωμαίο, έναν εκ των δικηγόρων που χειρίζεται την υπόθεση, ότι χθες προσήχθησαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατούνται προκειμένου την Τετάρτη να απολογηθούν στον ανακριτή Ρόδο. Διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, και πριν περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι, να πούμε 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Νίκο Παπαγρηγορίου την προηγούμενη εβδομάδα, που μας έλεγε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ποιο μας παίρνει τηλέφωνο, ότι είναι ο λογιστής μας, ότι θα μας θέλουμε τους κωδικούς σας, γιατί είμαστε ο βοηθός του λογιστή σας ή ο καινούριος υπάλληλος του λογιστή σας για να σας δώσουμε, να κάνουμε επίστροφη χρημάτων και όλα αυτά, διότι ούτως ή αλλιώς όλα αυτά πηγαίνουν πλέον αυτόματα μέσω του συστήματος. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι καμία δημόσια υπηρεσία δεν πρόκειται να μας ζητήσει στοιχεία για να δοθούν μέσω του κινητού τηλεφώνου. Καμιά δημόσια υπηρεσία και κανένας φορέας δεν πρόκειται να μας ζητήσει να τους δώσουμε, είτε να καταγράψουν, είτε να δουν, είτε οτιδήποτε χρήματα και κοσμήματα ή οτιδήποτε άλλο αξίας διαθέτουμε μέσα στο σπίτι μας. Να πούμε ότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια των επιτίδιων που εμφανίζονται τηλεφωνικά ή διαζώσεις ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και οτιδήποτε σκαρφιστούν, απαιτώντας να πάρουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, κυρίως από ηλικιωμένους, και όταν αυτό δεν υπάρχει, συμβιβάζονται με ό,τι διαθέτει ο καθένας στο σπίτι του. Πρέπει λοιπόν αφενός να συμβουλέψουμε, να το συζητήσουμε και να το επικοινωνήσουμε το θέμα αυτό και τους κινδύνους που ελοχεύουν με τους ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας που έχουμε στην οικογένειά μας και στο ευρύ κοινωνικό μας πλαίσιο, και να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αγνώστους που μας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες. Άλλωστε τώρα και με το AI τα πράγματα κάθε φορά θα γίνονται και δυσκολότερα, καθώς οποιοδήποτε θα μπορεί να μιμηθεί την φωνή ενός πολύ δικού μας αγαπημένου προσώπου και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μας, προσπαθώντας να μας πείσει για να του δώσουμε χρήματα και κοσμήματα. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε λοιπόν αν έχουμε στο σπίτι κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα, να μην τα παραδίδουμε προφανώς, αυτό είναι το αυτονόητο, να προσέχουμε όταν μας λένε, όταν προσπαθούν να μας πείσουν οι δράστες να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον δίθεν λογιστή μας ή κάποιο οικείο πρόσωπο, και πάντα μα πάντα να προσπαθούμε πριν κάνουμε την όποια ενέργεια να επικοινωνήσουμε στην προκειμένη περίπτωση, μια και αναφερόμαστε για τους λογιστές μας, με τον λογιστή μας, να δούμε αν πράγματι ισχύει αυτή η επικοινωνία ή αν πρόκειται, γιατί έχουμε και τις απάτες με τα δίθεν τροχαία ατυχήματα συγγενικών μας και δικών μας ανθρώπων, να μιλάμε μαζί τους έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο γίνεται τις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις. Τώρα, εάν για τον οποιονδήποτε λόγο ένα άγνωστο άτομο έρθει στο σπίτι μας με οποιαδήποτε πρόφαση να κάνει μια έρευνα, να μας πουλήσει ένα προϊόν, είναι ανάγκη, έχει κλείσει το κινητό μου, θα ήθελα να μπω να πάρω ένα τηλέφωνο, να μην επιτρέπεται να μπαίνει μέσα σε άλλους χώρους του σπιτιού πέρα από αυτό που χρειάζεται, και ποτέ να μην το χάνετε από την οπτική σας επαφή. Στην περίπτωση αυτή βέβαια που οποιοδήποτε μπει μέσα στο σπίτι, εκεί πρέπει να προσέχετε και τα προσωπικά σας αντικείμενα, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να τα αφαιρέσει με τη μέθοδο της απασχόλησης. Οι τρόποι μάλλον που προσπαθούν και εφευρίσκουν οι επιτίδοι, εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 104, όχι απλά 14 θα πω εγώ.

0: 45 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, και εμείς τώρα πάμε να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε με την φαντασία μας στον υπέροχο αυτό κόσμο της λογοτεχνίας, μιας και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά έναν άνθρωπο που υπηρετεί με επιτυχία δύο απαιτητικούς κόσμους, την νομική και την λογοτεχνία. Μιλάω για τον δικηγόρο Ρόδου και συγγραφέα πλέον, τον Αντώνη Ζερβό, ο οποίος έχει επιστρέφει δυναμικά με το νέο του μυθιστόρημα «Η τρίτη γυναίκα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ. Είναι το δεύτερο έργο του Αντώνη Ζερβού. Είχε προηγηθεί το «Deadline», επίσης αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο είχε κάνει εξαιρετική εντύπωση. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τρίτη γυναίκα, ένα μυθιστόρημα το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να ταξιδεύει κόσμο, αλλά και να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, αφού ήδη έχουν γίνει τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, τρεις σημαντικές παρουσιάσεις σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Λάριζα, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού. Κύριε Ζερβέ, καλή σας ημέρα. Και καλή καλημέρα, εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Περού, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι το δεύτερο βιβλίο σας. Έχει τίτλο «Τρίτη γυναίκα». Νιώθετε ότι με αυτή την τρίτη γυναίκα κάνετε ένα βήμα παραπάνω ως συγγραφέας?
1: Να σας πω την αλήθεια μου. Έπιασα την εαυτό μου κάποια στιγμή να αισθάνεται ότι είναι το πρώτο βιβλίο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει για μένα πόσο σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο. Δεν το αισθάνθηκα σαν να ήταν το δεύτερο, παρόλο που το δεύτερο ήταν, το πρώτο ήταν πάρα πολύ δυνατό και σαν εμπειρία και σαν βιώματα. Mm-hmm. Και σαν αποτέλεσμα. Και μου προσφέρε πάρα πολλά. Είναι αυτό που μου άνοιξε τους δρόμους. Η τρίτη γυναίκα έχει ένα τόσο δυνατό αντίκτυπο και στον τρόπο που γράφω, αλλά και στην υποδοχή του αναγνωστικού κοινού, που πραγματικά αισθάνομαι σαν να είναι το πρώτο μου βιβλίο.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα του βιβλίου αυτού και τι ήταν αυτό που σας έκανε να το ολοκληρώσετε, να το μετατρέψετε σε μυθιστόρημα?
1: Η ιδέα ήρθε από μια ιδέα που υπήρχε μέσα στο προηγούμενο, στο Deadline, στο πρώτο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, με βάση την, ας το πούμε έτσι, την τεχνική που παρουσιαζόταν σε κάποιο φόνο, δυστυχώς πρέπει να πούμε αυτές τις λέξεις προϋπροϋδευτεριάτικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ούτως ή αλλιώς είναι ένα αστυνομικό, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Αυτό είναι το αντικείμενο του βιβλίου. Λοιπόν, όπως είχα συλλάβει στο μυαλό μου την περιγραφή του τόπου του εγκλήματος που ο δικός μου ο ήρωας στα βιβλία το ονομάζει το σημείο μηδέν, γιατί είναι το σημείο που ξεκινούν όλα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα αυτή την ιδέα να την αναπτύξω περισσότερο. Αποφάσισα αυτή η ανάπτυξη να μην γίνει στο βιβλίο που έγραφα τότε, το πρώτο, το Deadline, να γίνει σε ένα αυτόνομο βιβλίο. Και εκεί λοιπόν ήρθε η ιδέα ότι κάποιος στείνει το σημείο μηδέν, το τόπο του εγκλήματος, με τις μικρές λεπτομέρειες στην εντέλεια, έτσι ακριβώς όπως το θέλει, σαν ένα πίνακα ζωγραφική, σαν ένα κάδρο φωτογραφικό, οτιδήποτε. Και μετά αυτό θα έπρεπε κάτι να το κάνει ο δολοφόνος. Είτε το στέλνει, για παράδειγμα, σε έναν αστυνόμο, τύπου «σε προκαλώ, βρες με, πιάσε με». Αυτή όμως η ιδέα ήταν χιλιοϊπωμένη και στη λογοτεχνία και στο κινηματογράφο.
0: Σωστά, ναι.
1: Και θα κούραζε, δεν είχε την πρωτοτυπία που εγώ έψαχνα. Είτε θα την έστελνε σε κάποιον συγγραφέα, υπογράφοντας σαν το λογοτεχνικό του δημιούργημα. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή. Φαινομενικά φαίνεται σαν να είναι απλά κάποιος δολοφόνος που έχει πάθει μια αιμονή, ζει μια πολύ έντονη αιμονή με κάποιον φανταστικό λογοτεχνικό ήρωα. Νομίζω ότι ταυτίζεται με αυτόν τον ήρωα. Αυτό είναι η πρώτη αίσθηση του βιβλίου, που αλλάζει όμως πάρα πολύ γρήγορα, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα περιπλέκονται απρόσμενα, απρόβλεπτα και πάρα πολύ βία, πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο συγγραφέας, είναι συγγραφέας, ναι. Βλέπει τη ζωή του να εμπλέκεται με τα έργα του. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι δίνει μία σύγκρουση φαντασίας και πραγματικότητας, με δεδομένο ότι και εσείς είστε δικηγόρος, βιώνετε πάρα πολλές καταστάσεις στην επαγγελματική σας αυτή η πορεία. Υπάρχουν στοιχεία που έχετε αντλήσει από τις υποθέσεις, από τις πραγματικές υποθέσεις που έχετε διαχειριστεί, που έχετε ζήσει και τις έχετε μεταφέρει έστω και παραποιημένα ή κομμάτια αυτών σε κάποια από τη συγγραφική σας δουλειά.
1: Υπάρχει πάντα η επιρροή. Όσο και να λέμε ότι κρατάμε απ' έξω το επάγγελμά μας, υπάρχει πάντα επιρροή, γιατί όπως θα κλέψω εγώ τη φίλη μου την Ελευθερία και θα μπει μέσα στο βιβλίο σε ένας χαρακτήρας, το πρώτο πρόσωπο που θα κλέψουμε θα είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας χαρακτήρας, ο εαυτός μας. Υπάρχει λοιπόν πάντα η επιρροή, μοιραία. Προσπαθώ να κρατήσω απ' έξω όσο μπορώ χτυπητά στοιχεία. Δηλαδή για την ώρα μου αρέσει και μου αρκεί να κλέβω μικρές λεπτομέρειες από κάποιους χαρακτήρες, συμβάντα που μου έκαναν εντύπωση, μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Αυτό που υπάρχει σαν κληρονομιά στο γράψιμο από τη δικηγορία είναι ο ψυχαναγκασμός ό,τι γράφουμε να στέκεται στη λογική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βγαίνει ένα πιστικό νόημα, να μην χρειάζεσαι ούτε άλματα λογικής, ούτε κάποιον απομηχανής Θεό που θα σου καλύψει τα κενά και τα λαθάκια τα οποία έχεις δημιουργήσει. Θα πρέπει όλα τα στοιχεία, αυτός είναι ο τρόπος που εγώ γράφω τουλάχιστον, όλα τα στοιχεία να είναι από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο κεφάλαιο, από την πρώτη σκηνή του βιβλίου μπροστά στον αναγνώστη. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού, γιατί το προκαλείς να μπει, να σκεφτεί, να συνδυάσει, να φτάσει στα δικά του συμπεράσματα. Δεν είναι αυτό που είχε πει προχτές ένας πολύ καλός φίλος, ο Γρηγόρης Βαζαριάδης. Είχε πει ότι υπάρχουν δύο βιβλία. Η μία κατηγορία είναι τα ATM, και ATM εννοούσε αστυνομικό του μετρό. Το βιβλίο το οποίο θα μπει στο σταθμό, θα ανοίξει το κεφάλαιο, που μπορεί να έχει να το πιάσεις 3 μέρες για παράδειγμα, και μέχρι να φτάσεις 3 σταθμούς παρακάτω στον προορισμό σου, διαβάζεις, το κλείνεις, το ξεχνάς. Αυτά τα βιβλία δεν είναι αυτά τα οποία εμένα με προκαλούν, δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να γράψω. Ευτυχώς, η τρίτη γυναίκα είναι το ακριβώς αντίθετο. Ένα παιχνίδι μυαλού, ζητάει την αφοσίωσή σου, ζητάει να συνδυάσεις τα στοιχεία, να φτάσεις στα δικά σου αποτελέσματα, και φυσικά σαν τέτοιο παιχνίδι μυαλού δεν θα χωρούσαν ούτε τα κενά λογικής, ούτε οι απομηχανείς θεοί. Αυτός ο ψυχαναγκασμός είναι από τη δικηγορία, ξεκάθαρα.
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε γράφοντας το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πελού, όλα ξεκινούν από μια ιδέα, σωστά? Μια ιδέα που μπορεί να είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξεκινήσω να γράφω εάν, όσο και αν έχω προχωρήσει την πλοκή μου, αν δεν έχω το τέλος. Μου κόβει τα πόδια. Ξεκινάω να γράφω ουσιαστικά όταν έχω ξεκάθαρα το τέλος στο μυαλό μου. Από εκεί και έπειτα, η κάθε ιδέα ντύνεται από μικρές ιστορίες. Δεν είναι ποτέ μία ιστορία. Όπως και στο βιβλίο αυτό θα μπορούσε να πούμε ότι είναι η ιστορία του Άλκη. Δεν είναι μόνο η ιστορία του Άλκη. Είναι η ιστορία και του αδερφού του και μιας άλλης κοπέλας. Είναι πολλές ματιές, πολλές ιστορίες. Μπλέκονται όλες μαζί. Πρέπει να μπλέκονται με σαφήνεια, να αλληλοσυμπληρώνει η μία την άλλη. Αυτά όλα, να γεμίσει την ιστορία σου με τις μικρές λεπτομέρειες, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.
0: Σίγουρα. Υπάρχει κάποιος χαρακτήρας, κάποια σκηνή του βιβλίου που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς?
1: Πολλές. Πολλές.
0: Μία θα μας πείτε, δεν έχουμε χρόνο.
1: Μία θα σας πω. Ναι, υπάρχει μία σκηνή στην αρχή του βιβλίου που εμφανίζεται αυτό που εγώ αυθόρμητα ονόμασα μία θαμπή γυναίκα. Είναι μία γυναίκα η οποία καταλαβαίνεις ότι δεν περνάει καλά στη ζωή της. Υπάρχει κάτι που την τρώει. Είναι σιωπηλή, είναι αυτό που είπα πριν, μία θαμπή γυναίκα. Και να σας πω και το εκπληκτικό, το πιστεύετε ότι όταν ανέβαινα στο ραντεβού για να υπογράψουμε το συμβόλαιο στα Μπέλ που είχε ολοκληρωθεί το βιβλίο, ήμασταν έτοιμοι, είχαμε χρονοδιάγραμμα κτλ. Την ώρα που ανέβαινα στα γραφεία, στον 5ο όροφο να υπογράψουμε το συμβόλαιο, μαζί μου στο ασανσέρ. Υπήρχε μια γυναίκα που ήταν αυτό ακριβώς. Μια θαμπή γυναίκα, μια γυναίκα που την έβλεπε ότι δεν περνάει καλά, κάτι την τρώει, κρατούσε το βλέμμα της καρφωμένο κάτω, στο πάτωμα, δεν μιλούσε. Και για μένα ήταν συγκλονιστικό, γιατί εκείνη την ώρα αναγνώρισα μια κατάσταση που περιέγραφα μέσα στο βιβλίο.
0: Προτού καλά-καλά να την έχετε ζήσει.
1: Ήταν εκπληκτικό, δηλαδή μπαίνω μέσα στον εκδότη και του λέω, μέσα στο ασανσέρ ήταν μαζί μου η θαμπή γυναίκα και με κοιτούσε καλά-καλά. Είναι οι επιρροές που έχουμε συνέχεια από γύρω μας, αυτό θέλω να πω.
0: Κύριε Ζερβέ, αν έπρεπε μέσα σε μια πρόταση να πείσετε έναν ακροατή να διαβάσει την τρίτη γυναίκα, τι θα του λέγατε?
1: Δύσκολο, ελπίζω να περάσεις καλά, ελπίζω να ανακαλύψεις τρόπους σκέψης που δεν ήξερες ότι τους έχεις.
0: Και υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα θέλατε να μείνουν στον αναγνώστη όταν κλείσει την τελευταία σελίδα του βιβλίου, όταν ολοκληρώσει το διάβασμα?
1: Πιστεύω ότι έχω περιγράψει ολοκληρωμένους χαρακτήρες και θα ήθελα στο τέλος του βιβλίου αυτούς τους χαρακτήρες να τους περιμένει να τους ξαναδεί.
0: Μάλιστα.
1: Να τους αισθάνεται σαν δικούς του ανθρώπους, αυτό που είχε πει μια πάρα πολύ καλή φίλη κάποτε, ότι όταν δεν διαβάζω το βιβλίο, νοιάζομαι το Σταύρο και την Πέρσα, το κεντρικό ζευγάρι του βιβλίου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Πέρα από τις εικόνες, πέρα από την εμπειρία, είναι να αισθάνεσαι τους χαρακτήρες σαν υπαρκτά πρόσωπα αγαπημένα.
0: Το deadline ταξιδεύει, η τρίτη γυναίκα έχει ξεκινήσει το ταξίδι της και μάλιστα πολύ δυναμικά. Σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα κάνει την επίσημη παρουσίασή της, την επίσημη εμφάνισή της και εδώ στη Ρόδο. Εσείς ετοιμάζετε καινούργια, το επόμενο μυθιστόρημα, ετοιμάζετε την επόμενη δουλειά σας?
1: Πάντα κάτι ετοιμάζουμε. Αυτό που το οποίο με απασχολεί αυτό το καιρό είναι το δεύτερο μέρος του deadline, να κλείσει η διλογία. Η τρίτη γυναίκα είναι η εμβόλυμη αυτόνομη ιστορία στη μέση της διλογίας, έτσι όπως ακριβώς το ήθελα. Δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί τώρα υπάρχει όλη αυτή η παραζάλια από την κυκλοφορία του βιβλίου. Έρχονται συνέχεια μηνύματα, ερεθίσματα, συνεντεύξεις. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και λίγο πρωτόγνωρη εμπειρία. Ναι. Δεν περίμενα την τόσο μεγάλη επιτυχία του βιβλίου, να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα ότι στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ήμασταν, θα βλέπα το βιβλίο παντού, σε βιτρίνες, στην είσοδο των καταστημάτων, στα βιβλία που διαφημίζουν πρώτα, ας πούμε, καταλάβατε. Είναι πολύ ωραίο και πολύ έντονο συνέστημα και για να γράψεις χρειάζεται και λίγο να απομονωθείς. Τώρα δεν είναι εύκολο να απομονωθείς.
0: Σίγουρα. Εμείς να ευχηθούμε καλό τάξιδο και η τρίτη γυναίκα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά, κύριε Ζερβέ, το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Και με τη Σίντι Λόπερ και το Time After Time, ένα υπέροχο διαχρονικό τραγούδι, κλασικό θα μπορούσαμε να πούμε, θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είπαμε, η Σίντι Λόπερ έχει γενέθλια σήμερα, να την ευχηθούμε χρόνια πολλά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Να είστε καλά, μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου και απολαύστε το τραγούδι.

0: Air του Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Ολοκληρωμένο σχέδιο κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου θα εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή. Βασικότερες αλλαγές είναι οι πεζοδρομήσεις των οδών γύρω από την πλατεία Κύπρου και η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας με ακτινωτές διαδρομές από ανάληψη και Ροδίνη προς το κέντρο. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους φορέων και παραγωγικών τάξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Το πράσινο φως για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας έλαβε τελικά η Δημοτική Αρχή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Αρχικά εγκρίθηκε η πρόσληψη 30 ατόμων με διαδικασία που θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Στο έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά την χθεσινή του επίσκεψη στους Λειψούς. Ο Υπουργός συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Φώτη Μάγκο, που παραιτήθηκε από το Δημαρχιακό Αξίωμα για να αναλάβει θέση Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο, και με την νεοεκλεγήσα Δήμαρχο Λειψών, Ευαγγελία Λαουντού. Στους Λειψούς για να συναντήσουν τον Υπουργό βρέθηκαν επίσης οι Δήμαρχοι Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης και Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Λεπτομερή απάντηση για το σχέδιο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα έδωσε εγγράφος ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός σε απάντηση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Τηλέμαχου Καμπούρη για αναβολή λήψης απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Βαγιανό, ο συμβεβλημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου έχει ήδη εκδώσει αναλυτική γνωμοδότηση, η οποία πραγματεύεται διεξοδικά τις προϋποθέσεις νομιμότητας για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης με ειδική αναφορά στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Επομένως, εκτιμάται ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δράσεις για την προστασία των αυθεντικών προϊόντων και την καταπολέμηση του εμπορίου απομιμήσεων θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Authenticity Ρόδος. Στο πρόγραμμα μετέχουν πολλές ευρωπαϊκές και 5 ελληνικές πόλεις. Στην Times Square της Νέας Υόρκης προβάλλονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο προωθητικής καμπάνιας της περιφέρειας, σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Κλειστές θα μείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου στο τμήμα από το κημητήριο του Αγίου Δημητρίου ως την Αταβίρου και Κανελοπούλου στην λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης. Συζήτησαν 4 βασικά θέματα: τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, το ελαιοκομικό μητρώο και τις ζημιές που προκαλούνται από τα ελάφια στη Ρόδο. Επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μανώλης Φράγκος, που συναντήθηκε με τον Δημοτικό Σύμβουλο και στέλεχος του κόμματος Γιάννη Φλεβάρη. Διαδικτυακό σεμινάριο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου του παράλληλου μηχανογραφικού και του μηχανικογραφικού της Κύπρου οργανώνει σήμερα από τις 5 έως τις 7 και 4 το απόγευμα η Career Counseling. Ομιλητές θα είναι ο Χρήστος Ατλάσης και ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. 64χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος αγνοείτο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βραχώδη ακτή της Αρκάσας Καρπάθου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στην Κάρπαθο εξαρθρώθηκε προχθές από την αστυνομία του νησιού, που συνέλαβε 2 ημεδαπούς νεαρούς, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλους 2 νεαρούς μέλη της συμμορίας. Μέλος της συμμορίας, προσποιούμενο υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καλούσε τηλεφωνικά πολίτες και τελικά έπεισε 2 γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Εργασίες αποκατάστασης βλάβης σε φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Σαν Φραγκίσκο είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Η βλάβη προκάλεσε καθίζηση και φθορά του οδοστρώματος για την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων. Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από το δίκτυο Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα βεβαίως, γιατί είναι Δευτέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου λοιπόν, λέει το ημερολόγιο Ευσεβίου Επισκόπου. Διαβάζω, αν γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία χρόνια τους πολλά. 9 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, για 2 ώρες, παρέα με Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή, που φροντίζουν να μας ακούτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είτε μας ακούτε από τις συχνότητές μας, είτε μας ακούτε από το διαδίκτυο. Σας υπενθυμίζω ότι από κάποιες πλατφόρμες στο διαδίκτυο μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Καταρχάς μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, τη δική μας πλατφόρμα. Όλα τα προγράμματα μπορείτε να τα βρείτε εκεί ζωντανά. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από άλλες πλατφόρμες, από τις οποίες μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα, όπως είναι το Live24. Θέλουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα προβλήματά σας, οτιδήποτε θα θέλατε να μας επισημάνετε. Ελπίζουμε να ξεκινάτε τη νέα εβδομάδα με μια σχετική αισιοδοξία. Εντάξει, πάντα το πρωί της Δευτέρας είναι δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε όπως πάντα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το απευθύνω ιδιαίτερα στον Νίκο, που μας έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε τώρα, εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολη η προσαρμογή, αλλά Νίκο, όλα καλά θα πάνε. Η επικαιρότητα όπως πάντα εξαιρετικά πλούσια και θα δούμε πολλά από αυτά. Κυρίως βεβαίως θα δούμε αυτά που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα τοπικά μας. Ωστόσο έχουν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες, διαβάζω στο Earth News, στην Ελβετία. Αυτή η επικαιρότητα που έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάσταση της στη Μέση Ανατολή αλλάζει όχι από μέρα σε μέρα, να μην πω και από ώρα σε ώρα ή από λεπτό σε λεπτό. Η εβδομάδα η προηγούμενη έκλεισε λίγο πολύ με την είδηση ότι αφού υπεγράφει η συμφωνία η βασική στις Βερσαλίες, δεν θα γίνονταν οι συναντήσεις της Παρασκευής στην Ελβετία. Τελικά όμως συναντήσεις έγιναν στην Ελβετία και ολοκληρώθηκαν, λέει κιόλας, και ήταν, λέει, και σε θετικό κλίμα, υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του Κατάρ και του Πακιστάν. Θα συνεχιστούν, λέει, σε τεχνικό επίπεδο. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να οδεύσουμε προς μια ειρήνευση και μια καλύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ας κρατήσουμε όχι μικρό καλάθι, αλλά πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί όπως είπαμε η κατάσταση όταν έχει να κάνει με τον Τραμπ από τη μία και κάποια κράτη άλλα από την άλλη πλευρά, είναι εξαιρετικά ρευστή αν μη τι άλλο. Από εκεί και μετά και στα πιο δικά μας έχουμε επίσης πολλά καλά. Περιμένουμε βέβαια αυτή η καλή εξέλιξη στη Μέση Ανατολή να μεταφραστεί σε μία μείωση των τιμών ή πετάω στα σύννεφα, δεν ξέρω. Θα το δούμε αν θα μεταφραστεί σε κάποια μείωση των τιμών. Καταρχάς των τιμών στα καύσιμα, που καύσιμα είναι και μας καίνε κυριολεκτικά όμως. Και βεβαίως σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί τα καύσιμα και η ενέργεια είναι αυτά που συμπαρασύρουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα τα πάντα όλα. Τώρα διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ, γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά όλες οι κινήσεις του ίδιου καταρχάς και της Νέας Δημοκρατίας άλλα δείχνουν. Υπάρχουν, λέει, κάποιες περιοχές τις οποίες στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, γιατί φαίνεται ότι υποχωρούν οι δυνάμεις της σημαντικά. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Μάλλον δεν το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται γενικότερα. Είναι οι πιο στοχευμένες μετρήσεις που γίνονται για τα κομματικά επιτελεία και οι οποίες δεν ανακοινώνονται, αλλά καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις, λέει, και ο ΠΚΠ δείχνουν υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιες περιοχές που προφανώς ήταν παραδοσιακά δικές της, όπως η Πελοπόννησος και η Βόρεια Ελλάδα. Εκεί, λέει, υπάρχουν και τα κόμματα που
που εμφανίζονται να κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε εκεί θα στοχεύσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα. Όχι, τα νησιά και Β' Δωδεκάνησα δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές. Κατά τα λοιπά, να υπενθυμίσουμε μία ακόμα υποχρέωση που έχει ο πολίτης απέναντι στο κράτος αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μπορεί να είναι ένας οικονομικός βραχνάς για το μέσο νοικοκυριό. Είναι ωστόσο κάτι που είναι καλό και για μας και για τους γείτονές μας και για το περιβάλλον και. Λοιπόν, λίγη σήμερα η προθεσμία. Προσέξτε όμως, γιατί από αύριο, είπε το Υπουργείο, θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα επιβάλλονται πρόστιμα. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Αν όχι σήμερα, θα το δούμε αύριο σε κάθε περίπτωση. Κατά τα λοιπά, έλεος με τον λαγοκέφαλο, επειδή κάπου σε μία θαλάσσια περιοχή ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία λουόμενη. Και όταν λέω έλεος με τον λαγοκέφαλο, δεν υποτιμώ το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο δεν είναι καινούριο και είναι χρόνια που φωνάζουν οι ψαράδες για το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο. Και τώρα διαβάζουμε πάλι ρεπορτάζ για το ότι το αρμόδιο Υπουργείο είναι έτοιμο, λέει, να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα. Ήταν και πέρσι, ήταν και πρόπερσι, πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι κάτι σαν το θέμα με τα ελάφια, το θυμόμαστε κάθε όποτε ξεσηκωθούν οι αγρότες, αλλά το Υπουργείο δεν κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία γυναίκα και έχουν πάθει τα κανάλια νταράκουλο, συγγνώμη για την έκφραση, με τον λαγοκέφαλο. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πρόβλημα ο λαγοκέφαλος, αλλά να τον βάλουμε στη σωστή διάσταση. Ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία γυναίκα, οπότε δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν κινδυνεύουμε κάνοντας μπάνιο να μας φάει ο λαγοκέφαλος. Οι ψαράδες έχουν το πρόβλημα και το οικοσύστημα. Λοιπόν, έχουμε και πολλά ενδιαφέροντα. Ίσως έχετε διαβάσει αρκετά σε σχέση με τις αλλαγές που θέλει να κάνει η Δημοτική Αρχή στο κυκλοφοριακό της πόλης της Ρόδου. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ από την διαβούλευση που έγινε για την παρουσίαση της μελέτης. Να σας πω ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη για το θέμα του λαγοκέφαλου και όχι μόνο. Ήταν στην Αθήνα ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα, είδε τον αρμόδιο υπουργό, πήγε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Έχουμε κάποια θέματα που είναι καυτά για τον πρωτογενή τομέα, θα τα πούμε μαζί του. Θα συνομιλήσουμε, έχουμε προγραμματίσει, με τον Φώτη τον Μάγκο για όλο αυτό που έγινε χθες στους Λειψούς, με τον υπουργό τον Βασίλη Κικίλια, τους δημάρχους που πήγαν εκεί, τη νέα δήμαρχο των Λειψών, καλορίζικη η κυρία Λαουντού. Εύχομαι να είναι το ίδιο άξια και ακόμα περισσότερο όσο ο προκάτοχός της, ο Φώτης ο Μάγκος. Θα συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Γρηγοριάδη, εκπαιδευτικό και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, για το μηχανογραφικό, γιατί την Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ξεκινά σιγά σιγά η διαδικασία κατάρτισης και υποβολής του μηχανογραφικού. Θα συζητήσουμε για τις μαϊμούδες, όχι αυτές τις συμπαθέστατες που κυκλοφορούν στα δέντρα. Εδώ δεν έχουμε τέτοιες μαϊμούδες, έχουμε από τις άλλες ωστόσο τις μαϊμούδες. Αναφέρομαι στα απομιμητικά προϊόντα. Θα συζητήσουμε για τις δράσεις που θα γίνουν προκειμένου να καταπολεμηθεί, λέμε τώρα, το εμπόριο των απομιμητικών προϊόντων και να προβληθεί η αυθεντικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Λέμε τώρα, ωραία είναι όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν αυτά και άλλα πολλά. Οπότε πάμε σιγά σιγά, Νίκο μου, στο πρώτο μας τραγούδι. Ένα λίγο πονεμένο, έχει να κάνει με Δευτέρα, με έναν έρωτα που πήγε άκλαυτος. Αντώνης Ρέμος, με αυτόν ξεκινάμε, έτσι δεν είναι, Νίκο? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τα θέματά μας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Είμαστε εδώ, Δευτέρα, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μας είπε και τον πόνο του ο Αντώνης Ρέμος, μια που τι είπε, ο έρωτας του θυμίζει Δευτέρα. Ωραία, ξεκινάμε τέλος πάντων. Όχι, καλά θα ξεκινήσουμε. Έχουμε αισιοδοξία για την καινούργια εβδομάδα και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα, τον Φιλίμωνα Ζανετίδη. Όπως σας είπα, ήταν στην Αθήνα, είχε σειρά επαφών με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιάννη Ανδριανό. Είναι κάποια θέματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά, που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Τώρα τον βρίσκουμε στη Σύρο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε μαζί του. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές, κυρία Γαβριλιώτη.
0: Σας βρίσκουμε στη Σύρο, ήσασταν στην Αθήνα, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, την έχετε ούτως ή άλλως πρέπει να πω βέβαια την κινητικότητα στον τομέα σας, αλλά τώρα σας πιάσαμε και σε περίοδο μετακινήσεων.
1: Είναι αρκετά τα θέματα που παίζουν αυτή την περίοδο και υπάρχει πράγματι μια κινητικότητα στον πρωτογενή τομέα.
0: Και σε εσάς.
1: Σε όλη λοιπόν, τη χώρα, αλλά και σε εμάς.
0: Και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ανακοίνωση που ήρθε από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας λέει ότι συζητήσατε 4 βασικά θέματα: τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την καταπολέμηση του δάκου, το ελαιοκομικό μητρό και βεβαίως τα ελάφια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην τα πάρουμε με τη σειρά, να σταθούμε σε κάποια από αυτά, κύριε Ζανετίδη. Να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με τα ελάφια.
1: Όχι, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Η κουβέντα που είχαμε με τον Υφυπουργό είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης. Δεν είναι μεγάλος ο χρόνος που έχει ο Υφυπουργός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχα την ευκαιρία, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Εντάξει, είχαμε βρεθεί και άλλες φορές σε διάφορες εκδηλώσεις, σε εκθέσεις. Όμως είχα την ευκαιρία αυτή την φορά, με αρκετό χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, να το ανοιπτύξω το θέμα που αντιμετωπίζουμε, τις κινήσεις που έχουν γίνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τέλος πάντων το αρμόδιο Υπουργείο που είναι το για την άγρια ζωή, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη στασιμότητα που βλέπουμε και παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι. Και επίσης αυτό που παρακολουθούμε, κύριε Ζανετίδη, τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε πια σχεδόν κάθε μέρα να υπάρχει ένα τραυματισμένο ελάφι κάπου, που σημαίνει ότι τα τροχαία ήδη είναι καθημερινά. Έτσι.
1: Εδώ και χρόνια είναι καθημερινά, κυρία Γαβριλιώτη.
0: Ίσως τώρα να είναι ακόμα περισσότερα, λοιπόν.
1: Και όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, διότι συνεχώς αυξάνεται, θα είναι ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι βέβαια θέμα.
1: Και περισσότερες οι ζημίες, έτσι.
0: Και περισσότερες οι ζημίες. Ωραία, ο κύριος Ανδριανός είναι καινούριος, αλλά το πρόβλημα είναι παλιό. Το άλλο Υπουργείο που είναι το καθήλυνα αρμόδιο δεν κάνει τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. Είχαν επίσης τελευταία φορά που η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα ανατέταν στον ΦΠΚΑ την καινούργια καταμέτρηση. Δεν ξέρω καν αν έχει ανατεθεί. Mm-hmm. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Πιέζουμε να έχουμε κάτι γρήγορο στα πλαίσια έτσι, των επιστημονικών δεδομένων που ήδη υπάρχουν και είναι αρκετά. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, μια μεγάλη, μεγάλη καθυστέρηση. Μεγάλη καθυστέρηση.
0: Ναι, γιατί και με τα δεδομένα που έχουμε, ακόμα και αν αμφισβητούνται, θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο μόνος που μπορεί, κυρία Γαβριλιώτη, το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να πάρει μέτρα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν μπορεί άλλος.
0: Το Αγροτική Ανάπτυξη έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Το Αγροτική Ανάπτυξη είναι άλλη σε αρμοδιότητες του. Έχει πάρει αποφάσεις, είναι έτοιμες προς υλοποίηση. Mm. Αναμένονται οι προσκλήσεις. Στον ΕΛΓΑ θα υπάρχουν αποζημιώσεις όταν και εφόσον εκριθεί ο νέος κανονισμός. Από εκεί και πέρα, από όλα αυτά δεν υπάρχει καμία υλοποίηση, τίποτα. Το πρόβλημα μεγαλώνει, οι ζημίες μεγαλώνουν, mm-hmm. καθημερινά τροχέα, καθημερινές mm-hmm. ζημίες που δεν αποζημιώνονται ούτε από τις ασφάλειες. Mm-hmm. Και εντάξει, είμαστε θεατές ενός τεράστιου προβλήματος που διωκώνεται. όλο το νησί, όσο ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, εξ αυτού του λόγου. Εξ αυτού του λόγου.
0: Καλά, κάθε όχι μέρα, μόνο, αλλά είναι ένας σοβαρός λόγος. Δεν είναι ο μοναδικός λόγος σίγουρα.
1: Αυτός είναι ο κυριότερος, γιατί και στα άλλα νησιά, και στα άλλα νησιά που υπάρχει πρωτογενής τομέας, ισχυρός πρωτογενής τομέας, εντάξει, είναι το θέμα το μεγάλο της ακρίβειας.
0: Είναι το κόστος, είναι το νερό, είναι πολλά δυστυχώς, κύριε Ζαγκητήρη.
1: Ωστόσο δεν εγκαταλείπουν εξαιτίας των νερών, διότι έχει αγανάκτηση πια ο κόσμος. Ναι. Υπάρχει αγανάκτηση. Αγανάκτηση.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά διαβάζω ότι υπάρχει το πρόγραμμα

0: τοπικές επιτροπές. Mm-hmm. Όλα θα είναι έτοιμα και η Σιδηροκοκτονία θα ξεκινά στην ώρα της, mm-hmm. Χωρίς καθυστερήσεις, και ενδεχομένως αν αυξηθεί και το ποσό που περιμένουμε να αυξηθεί, να έχουμε, αν χρειάζεται, και μια επιπλέον, έναν επιπλέον ψεκασμό. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι όταν και εφόσον εκριθεί από το ηλεκτρικό συνέδριο που έχει υποβληθεί, και νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει θετική κατάληξη. Το ευελπιστούμε. Έτσι του χρόνου ο διαγωνισμός που θα κάνουν οι περιφέρειες, θα κάνουμε και εμείς, θα έχει τριετή διάρκεια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τα σχέδια βελτίωσης.
0: Λοιπόν, επειδή επίκειται η πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης των κριτηρίων επιλογής καταθέσαμε ένα σχετικό επώνυμα που ζητάμε να προσθεθούν επιπλέον βαθμολογικά πεδία με βάση τα οποία οι κάτοικοι των νησιών μας θα βαθμολογούνται και θα μοδηλοδοτούνται επιπλέον σε σχέση με, με τους κατοίκους της υπόλοιπης χώρας. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους, το αντιλήφθηκε και ο Υπουργός. Mm-hmm. Ήδη γίνεται στις προηγούμενες όλες τις προσκλήσεις, υπάρχει αυτό το μέτρο, αλλά ζητούμε επιπλέον λόγω του αυξημένου κόστους πλέον που υπάρχει εδώ στα νησιά, mm-hmm. σε οτιδήποτε αφορά το πρωτογενή τομέα. Και επίσης, υψηλότερη βαθμολογία στους υποψήφιους κατοικούς στα νησιά με πληθυσμό κάτω από τους 1.100 κατοίκους. Είναι και αυτό ένα μέτρο που ζητούμε για τα νησάκια μας, τα μικρά, mm-hmm. Να συνεχίσει η πρωτογενής τομέα να υπάρχει σε αυτά τα νησιά. Επίσης ζητήσαμε να μην αποκλείονται υποψήφοι, μάλλον επενδυτές που είχαν λάβει μέρος σε προηγούμενες προσκλήσεις, mm-hmm. για τα σχέδια βελτίωσης, mm-hmm. έχουν εκπληρώσει χωρίς πρόβλημα, ήταν συνεπέστατοι το πρόγραμμα. Επειδή στο προσχέδιο φαίνεται να αποκλείονται, ζητούμε να μην αποκλείονται, να μπορούν να συμμετέχουν ξανά και αυτοί, και να μην υπάρχει κάποιος αποκλεισμός.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζανετίδη, επειδή το ξέρετε το πρόβλημα, και το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, έχει να κάνει με τον λαγοκέφαλο. Μας έχει πιάσει ένα εθνικό ντελήριο γιατί ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία γυναίκα, έτσι. Αλλά το πρόβλημα είναι εδώ και χρόνια και το αντιμετωπίζουν οι ψαράδες. Εκεί είναι το πρόβλημα, και όχι αν ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία λουόμενη σε ολόκληρη τη χώρα. Τι γίνεται με το θέμα του λαγοκέφαλου?
0: Άλλο ένα χρόνιο μεγάλο θέμα που από τότε που έχουμε, εγώ είμαι τουλάχιστον αντιπεριφερειάρχη στην περιφέρεια, από την πρώτη στιγμή το θέτουμε στα αρμόδια Υπουργεία και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι είναι και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, mm-hmm. Θέμα. Λοιπόν, εκπολείται ένα εθνικό σχέδιο που έχει ολοκληρωθεί για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου.
1: Χρόνια εκπονείται και αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Τώρα, όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο έχει κινηθεί, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να κάνει κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Mm-hmm. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο.
1: Να επιδοτούνται δηλαδή οι ψαράδες να τον κυνηγάνε, έτσι.
0: Να το αλλιεύουν.
1: Λοιπόν, και αυτό όμως το ακούμε σίγουρα ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν είναι, ούτε αυτό είναι καινούριο σε επίπεδο σχολιασμού
0: και
1: σχεδιασμού.
0: Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Διότι απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις και χρήσεις, που δεν ξέρω αν είμαστε, αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα, θα το δούμε. Είχαμε μια, να σας πω, μια τηλεδιάσκεψη με του

0: Σαλής μας την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίπεδο της συνεννόησης, να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση, εφόσον θα συμμετάχουμε, να συμμετέχουμε. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Να δούμε. Ναι. Περιμένουμε, κυρία Γαβριέλα.
1: Ναι. Περιμένουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω
0: πάντως
1: πολύ.
0: Πάντως οι πληροφορίες, ναι, να σας πω, ναι, τουλάχιστον έτσι με την Κύπρο και με τους Κύπριους αλλής, δεν είναι ικανοποιημένοι και με το ποσό και με το ποσό το οποίο δίνεται στους σαράδες,
1: ναι,
0: με τις αδειοδοτήσεις, με την υψηλή περιβαλλοντική αδειοδότηση που απαιτείται, mm-hmm, δεν συμμετέχουν πολλοί αλλής στο,
1: μάλιστα,
0: πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το Υπουργείο πρέπει να το λάβει
1: υπόψη.
0: Έπρεπε να το έχει λάβει υπόψη του, έτσι, διότι αυτά τα συζητάμε εδώ και 2 χρόνια τώρα σε συσκέψεις που έχουμε στο Υπουργείο γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε το αποτέλεσμα.
1: Επίσης, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε από τον προβληματισμό και τον σχεδιασμό και να περάσουμε σε καμιά πράξη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ζανετίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: εδώ είμαστε. Καλημερίζουμε και πάλι όλους και όλες εσάς που μας ακούτε, ιδιαίτερος τον αγαπημένο μου φίλο που στέλνει μηνύματα για τα τραγούδια. Έτσι είναι, ορίστε, σας τσιγκλάμε και μας στέλνετε μηνύματα. Τα θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας. Το ξαναλέω, τα θέλουμε και τα περιμένουμε. Λοιπόν, δεν έχω καταφέρει να βρω δυστυχώς τον Φώτη Μάγκο, τον τέος πια Δήμαρχο Λειψών και νυν Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ελπίζω όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πάμε στο πρόγραμμα στο οποίο μετέχει ο Δήμος της Ρόδου και για το οποίο έγινε παρουσίαση στο Δημαρχείο, το Ρόδος Authenticity, που έχει να κάνει με δράσεις, είναι ένα δίκτυο πόλεων, μετέχουν πολλές πόλεις ευρωπαϊκές αλλά και ελληνικές, είναι 5 ελληνικές, μεταξύ αυτών ο Δήμος της Ρόδου. Περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την ανάδειξη της αυθεντικότητας ενός προορισμού, της αυθεντικότητας των προϊόντων, αφετέρου κάτι πιο έτσι χειροπιαστό έχει να κάνει με το εμπόριο των απομιμητικών προϊόντων, το οποίο δυστυχώς είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι ένα πρόβλημα που πλήττει τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους. Πολλές φορές εξαπατώνται και οι καταναλωτές, γιατί καλά είναι να αγοράσεις ένα απομιμητικό προϊόν σε χαμηλή τιμή και να ξέρεις ότι είναι απομιμητικό. Καλά δεν είναι, αλλά είναι άλλο να ξέρεις και να το πάρεις σε πολύ χαμηλή τιμή και άλλο είναι να το πληρώσεις πανάκριβα γιατί θεωρείς ότι είναι του τάδε γνωστού οίκου και τελικά να είναι της κυρά Μαρίας που έχει ένα γραφείο κάπου ή να έχει έρθει από μια χώρα που τέλος πάντων δεν είναι γνήσιο. Παρουσιάστηκαν λοιπόν το πρόγραμμα και οι δράσεις. Πάμε να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Δημάρχου της Ρόδου, του Αλέξανδρου Κολιάδη.
1: Ο στόχος μας είναι ένας και είναι και πολύ ξεκάθαρος. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε στους πολίτες, στους επαγγελματίες, αλλά και στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες μας μια νέα κουλτούρα. Την κουλτούρα αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων. Θέλουμε να θωρακίσουμε την τοπική μας οικονομία, να προστατεύσουμε το υγιές εμπόριο από τη μάστιγα της απομίμησης και της παραποίησης. Με τη σημερινή δράση, η Ρόδος μπαίνει σε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο πόλεων. Δίπλα στην Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, την Κέρκυρα και το Αργοστόλι. Αλλά και δίπλα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Μαδρίτη και η Σόφια. Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δίνουν την έκταση του προβλήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν το 7% των ετήσιων εισαγωγών αφορά παραποιημένα προϊόντα. Αυτό μεταφράζεται σε χαμένα έσοδα, σε σοβαρές, κυρίως θα λέγαμε σε χαμένες θέσεις εργασίας, αν το σημαντικότερο, και σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Όταν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν, επιτρέψαμε τον όρο μαϊμού, στο νησί μας, ζημιώνει τον επιχειρηματία της διπλανής πόρτας. Αυτόν που πληρώνει φόρους, αυτόν που συντηρεί δωροδίτικες οικογένειες, υπονομεύει το μέλλον του ίδιου του νησιού μας. Το πρόγραμμα αυτό προστατεύει το μεράκι του ροδίτη εμπόρου, προστατεύει την τσέπη και την υγεία του καταναλωτή. Γι' αυτό και σήμερα, από αυτό το βήμα, ζητώ τη συνεργασία όλων σας.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα τρέχει σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Θα ακούσουμε λοιπόν την κυρία Ράνια Ζαχαροπούλου, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Authenticity Ρόδος.
2: Τι σημαίνει όμως να είναι μια πόλη authenticity? Οι τοπικές αρχές και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται να υλοποιήσουν μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης, όπως εκδηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, η σημερινή είναι μια τέτοια, εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, σεμινάρια για τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το θέμα των δράσεων επικεντρώνεται στην αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας, που θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω παρακάτω, και στις επιπτώσεις παραγωγής και εμπορίας απομιμήσεων και μη αυθεντικών προϊόντων, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Μέσω αυτών των δράσεων, οι πόλεις δεσμεύονται στο κοινό στόχο και αναγνωρίζονται ως authenticities. Το έργο φέρνει κοντά εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης, δήμους σε όλη την Ένωση και τοπικούς φορείς, προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των απομιμήσεων και της πειρατείας, να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματά τους και να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πιστοποιημένων authenticities. Αυτό το δίκτυο θα ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές και ιδέες για να υλοποιούνται δράσεις. Η Ρόδος είναι η πέμπτη ελληνική πόλη που εντάσσεται στο δίκτυο, γεγονός που σημαίνει επιπλέον προβολή για την πόλη για διάστημα 2 ετών. Σήμερα το δίκτυο αποτελείται από 22 ευρωπαϊκές πόλεις. Οι 5 είναι ελληνικές.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, γιατί ακολουθεί και δεύτερο. Είναι 9 και 55 πρώτα λεπτά. Δεν τον βρήκαμε τον Φώτη τον Μάγκο. Καταλαβαίνω ότι είναι μια μάλλον δύσκολη κατάσταση τώρα αυτές οι ημέρες με τα τηλεφωνήματα τα οποία δεν σταματούν. Λοιπόν, να σας πω βέβαια λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος ότι σήμερα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή στη Ρόδο. Ένα από τα θέματα της έχει να κάνει με αυτό το σύστημα που θέλει η Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει στην Μεσαιωνική Πόλη. Ο πλήρης τίτλος του έχει να κάνει με την επιτήρηση με χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και επίγειων δυνάμεων. Έχει υποβληθεί ένα αίτημα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον Τηλέμαχο Καμπούρη, να αναβληθεί η λήψη απόφασης. Επικαλείται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το θέμα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Δεν έχουμε δει πώς ακριβώς διατυπώνει ο κύριος Καμπούρης το αίτημά του, τουλάχιστον εγώ δεν έχω υπόψη. Υπάρχει όμως μια αναλυτική απάντηση από τον αρμόδιο της Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, τον αντιδήμαρχο Σωτήρη Βαγιανό, η οποία λίγο πολύ υποστηρίζει, αναφέρει λίγο πολύ ότι ο Δήμος έχει εξασφαλίσει γνωμοδότηση που έχει να κάνει με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και προφανώς έχει κινήσει όλες τις διαδικασίες και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις νομιμότητας για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων βίντεο επιτήρησης, με ειδική αναφορά στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ως εκ τούτου καταλήγει προς το τέλος της απάντησής του ο Σωτήρης Βαγιανός: δεν συντρέχουν λόγοι να μην ληφθεί απόφαση και να μην προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Υποθέτω ότι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και ότι δεν θα περάσει, όπως κάποια άλλα θέματα περνάνε στα γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, εάν συζητηθεί, θα έχουμε προφανώς περισσότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην αυριανή εκπομπή. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο τελευταίο τραγούδι του πρώτου μέρους. Στην συνέχεια θα ακούσουμε δελτία ειδήσεων. Είναι και ωραίο το τραγούδι. Οπότε θα συνεχίσουμε την εκπομπή λίγο μετά τις 10 και τα δελτία ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Et News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους, και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρες στα βόρειο 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούσαν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα, ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα, θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Ολοκληρωμένο σχέδιο κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου θα εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή. Βασικότερες αλλαγές είναι οι πεζοδρομήσεις των οδών γύρω από την πλατεία Κύπρου και η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας με ακτινωτές διαδρομές από ανάληψη Κεροδίνη προς το κέντρο. Το πράσινο φως για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας έλαβε τελικά η Δημοτική Αρχή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Αρχικά εγκρίθηκε η πρόσληψη 30 ατόμων με διαδικασία που θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Στο έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στις λιμενικές υποδομές, τις μονάδες αφαλάτωσης αλλά και την ενίσχυση του λιμενικού σώματος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά την χθεσινή του επίσκεψη στους Λειψούς. Ο Υπουργός συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Φώτη Μάγκο που παραιτήθηκε από το Δημαρχιακό Αξίωμα για να αναλάβει θέση Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο και με την νεοεκλεγήσα Δήμαρχο Λειψών Βαγγελίστρα Λαουντού. Στους Λειψούς για να συναντήσουν τον Υπουργό βρέθηκαν επίσης οι Δήμαρχοι Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης και Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Λεπτομερή απάντηση για το σχέδιο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και τα ζητήματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα έδωσε εγγράφος ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός σε απάντηση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Τηλέμαχου Καμπούρη για αναβολή λήψης απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Βαγιανό, ο συμβεβλημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου έχει ήδη εκδώσει αναλυτική γνωμοδότηση, η οποία πραγματεύεται διεξοδικά τις προϋποθέσεις νομιμότητας για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βίντεο επιτήρησης με ειδική αναφορά στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Επομένως, εκτιμάται ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δράσεις για την προστασία των αυθεντικών προϊόντων και την καταπολέμηση του εμπορίου από μιμήσεων θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Authenticity Ρόδος. Στο πρόγραμμα μετέχουν πολλές ευρωπαϊκές και 5 ελληνικές πόλεις. Στην Times Square της Νέας Υόρκης προβάλλονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο προωθητικής καμπάνιας της περιφέρειας, σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Κλειστές θα μείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου στο τμήμα από το κημητήριο του Αγίου Δημητρίου ως την Αταβύρου και Κανελοπούλου στην Λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Συζήτησαν 4 βασικά θέματα, τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο ελαιοκομικό μητρό και τις ζημιές που προκαλούνται από τα ελάφια. Επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μανώλης Φράγκος, συναντήθηκε με τον Δημοτικό Σύμβουλο και στέλεχος του κόμματος Γιάννη Φλεβάρη. Διαδικτυακό σεμινάριο για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Ελλάδας, του Παράλληλου Μηχανογραφικού και του Μηχανογραφικού της Κύπρου διοργανώνει σήμερα από τις 5 ως τις 7 και 4 το απόγευμα η Career Counseling. Ομιλητές θα είναι ο Χρήστος Ατλάσης και ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 64χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος αγνοείται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βραχώδιακτή στην Αρκάσα Καρπάθου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Συμμορία που σε πολίτες στην Κάρπαθο εξαρθρώθηκε προχθές από την αστυνομία που συνέλαβε 2 νεαρούς ημεδαπούς, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους 2 νεαρούς ημεδαπούς. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, μέλος της συμμορίας, προσποιούμενο υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καλούσε τηλεφωνικά πολίτες, τελικά έπεισε 2 γυναίκες να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα. Εργασίες αποκατάστασης βλάβης σε φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Σαν Φραγκίσκο είναι σε εξέλιξη από την ΔΕΙΑΡ. Η βλάβη προκάλεσε καθίζηση και φθορά του οδοστρώματος για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εργαζομένων. Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χετπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Μία δεύτερη καλημέρα και καλή εβδομάδα από όλους εμάς σε όλους εσάς. Από εμένα, Μαριέτα Γαβριλιώτη, που είμαι στο μικρόφωνο από τις 9 το πρωί, παρέα με τον Νίκο Κάπρο και τον Γιώργο Μπαλή, που φροντίζουν όλα τα τεχνικά, μουσικά και λοιπά θέματα της εκπομπής. Λοιπόν, από όλους εμάς σε όλους εσάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα με την αίρα. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Νωρίτερα ασχοληθήκαμε και με την καταπολέμηση των απομιμητικών προϊόντων, τις μαϊμούδες δηλαδή που κυκλοφορούν γύρω μας, όχι τις δίποδες ούτε τις τετράποδες, τα απομιμητικά προϊόντα που κυκλοφορούν δυστυχώς ευρέως και στην αγορά της Ρόδου. Ασχοληθήκαμε και με τα θέματα του πρωτογενή τομέα, ακούσαμε τον Φιλίμωνα Ζανετίδη. Περιμένουμε τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί δυστυχώς είναι θέματα των Υπουργείων και όχι της περιφέρειας, και να κάνουν κάτι για το θέμα των ελαφιών και να κάνουν κάτι για τον λαγοκέφαλο, να κάνουν κάτι γενικότερα, κάτι που να είναι προς το καλό μας. Λοιπόν, σε λίγο θα συνομιλήσουμε για βαθμολογίες, βάσεις, μηχανογραφικά δελτία με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά, το Δημήτρη Γρηγοριάδη, διευθυντή του Λυκείου Κρεμαστής και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Υπάρχει και ένα διαδικτυακό σεμινάριο το απόγευμα που μπορείτε να μπείτε όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε. Παιδιά που θα κάνουν μηχανογραφικό, εκπαιδευτικοί, γονείς που έχουν παιδιά που θα κάνουν μηχανογραφικό, θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Θα ασχοληθούμε όμως και με το κυκλοφοριακό. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε, Νίκο, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο τραγούδι του δεύτερου μέρους, για να υποδεχθούμε στην συνέχεια τον κύριο Δημήτρη Γρηγοριάδη. Με το κυκλοφοριακό θα ασχοληθούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε και ωραία ηχητικά αποσπάσματα από τη διαβούλευση της περασμένης Παρασκευής. Πάμε, Νίκο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Όπως σας είπα, το απόγευμα διοργανώνεται ένα διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουμε το δεδομένο μέχρι στιγμής ότι την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, οπότε μετά ανοίγει ο δρόμος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Έχουμε λοιπόν ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ένα webinar όπως λέμε, το οποίο διοργανώνει Career Counseling με ομιλητές, δύο πολύ γνωστούς επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τον Χρήστο Ατλάση και τον Δημήτρη Γρηγοριάδη. Ο Δημήτρης Γρηγοριάδης είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα τα πούμε λοιπόν μαζί του για όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαβριλιώτη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές, καλημέρα στα παιδιά κυρίως που σιγά σιγά τελειώνουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Ολοκληρώνονται πια και τα ειδικά μαθήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ολοκληρώνονται και τα ειδικά μαθήματα και είμαστε πλέον πολύ κοντά στο να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες που, όπως είπατε, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι αυτό θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Και μετά από αυτό θα ξεκινήσει η διαδικασία του μηχανογραφικού, έτσι δεν είναι?
1: Να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το μηχανογραφικό, όπως ξέρουμε όλοι, γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν στην διεύθυνση του Υπουργείου, mechanografiko.minedu.gov.gr, και μπορούν να συμπληρώσουν είτε το κανονικό μηχανογραφικό είτε το παράλληλο μηχανογραφικό για τη ΣΑΕΚ, τα ΙΕΚ όπως λέμε. Mm-hmm. Τώρα αυτή η σελίδα δεν θα ανοίξει αυτόματα, διότι όταν θα βγουν τα αποτελέσματα το Υπουργείο θα πρέπει να τα επεξεργαστεί για να βγουν οι ΕΒΕ, οι ελάχιστες βάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Διότι πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά που δεν έχουν πετύχει την ελάχιστη βάση σε κάποια τμήματα μπορεί να έχουν πετύχει σε κάποια, μπορεί να μην έχουν πετύχει σε κάποια άλλα. Mm-hmm. Δεν θα βλέπουν αυτά τα τμήματα στο μηχανογραφικό τους. Δεν θα μπορούν να τα δηλώσουν.
0: Α,
1: και δεν θα τα βλέπουν κιόλας. Επομένως το Υπουργείο συνήθως παίρνει 5 έως 6 μέρες για να κάνει όλη αυτή την επεξεργασία και το κάθε παιδί να βλέπει το σωστό μηχανογραφικό. Mm-hmm. Τα παιδιά που θα κάνουν 10%, δηλαδή που θα κάνουν μηχανογραφικό χωρίς να δώσουν εξετάσεις, πρέπει να δουν μπροστά τους το μηχανογραφικό της χρονιάς που έδωσαν εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μια συγκεκριμένη δουλειά που γίνεται από το πληροφοριακό τμήμα, τη διεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, και αυτό παίρνει κυρίως περίπου 5-6 μέρες. Οπότε μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα υπολογισμό, αν την 5η 25 του μηνός ανακοινωθούν, γύρω στις 2 με 3 Ιουλίου θα ανοίξει το μηχανογραφικό, το οποίο κρατάει περίπου 10 μέρες, 10 με 12 μέρες
0: mm-hmm.
1: θα είναι ανοιχτό, και θα πρέπει τα παιδιά να μπουν μέσα και να κάνουν το μηχανογραφικό. Μέχρι τότε όμως να υπενθυμίσουμε στους γονείς και στα παιδιά ότι τα παιδιά και μόνο τα παιδιά, όχι οι γονείς, το ξαναλέμε, θα πρέπει να πάνε στο σχολείο από το οποίο, στο οποίο έδωσαν πανελλαδικές για να πάρουν ένα κωδικό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως password για να μπορούν να κάνουν το μηχανογραφικό.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει οριστεί από το Υπουργείο μέχρι τις 30 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα, εσείς το απόγευμα έχετε ένα διαδικτυακό σεμινάριο.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, το διοργανώνει η Career Counseling.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ελεύθερη η είσοδος.
1: Ναι.
0: Απευθύνεται σε, υποθέτω, υποψήφιους, αλλά ενδεχομένως και γονείς.
1: Απευθύνεται στους πάντες.
0: Ναι.
1: Παιδιά που έδωσαν ή δεν έδωσαν πανελλήνιες και φυσικά τους γονείς των παιδιών αυτών. Ο κύριος Ατλάσης θα εστιαστεί στο μηχανογραφικό για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
0: mm-hmm.
1: τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, τι ευκαιρίες υπάρχουν μέσα στο μηχανογραφικό, τι παγίδες υπάρχουν. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τέλος πάντων που πρέπει να προσέξουμε, και εγώ θα μιλήσω για άλλες ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά. Και θα ήθελα λίγο να τις περιγράψω
0: mm-hmm.
1: μέσα από την εκπομπή σας.
0: Βεβαίως.
1: Μία ευκαιρία είναι το παράλληλο μηχανογραφικό. Το παράλληλο μηχανογραφικό, όπως λέμε, είναι τα παιδιά που θέλουν να κάνουν μια αίτηση για μια ΣΑΕΚ. Η ΣΑΕΚ είναι τα παλιά ΙΕΚ, όπως τα λέγαμε, mm-hmm. τώρα λέγονται ΣΑΕΚ. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούν να το υποβάλουν αυτό το μηχανογραφικό οι τελειόφοιτοι τα παιδιά που τελειώνουν φέτος, άσχετα αν έδωσαν πανελλαδικές ή όχι, μπορούν να δηλώσουν συνολικά 30 προτιμήσεις σε όλη την Ελλάδα και μπορούν να δηλώσουν τις ΑΕΚ όλων των Υπουργείων. Δηλαδή μπορούν να δηλώσουν τις σχολές του Υπουργείου Παιδείας, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΔΥΠΑ και του Υγείας. Ας πούμε λοιπόν να δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί μένει στη Ρόδο, θέλει να παραμείνει στη Ρόδο γιατί έχει το δικαίωμα βέβαια να πάει και αλλού να σπουδάσει. Μπορεί να θέλει να παραμείνει στη Ρόδο και δηλώνει τη σχολή του Υπουργείου Τουρισμού, της ΑΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, δηλώνει τη σχολή του, που είναι εδώ στο Θέρμε, ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να δηλώσει τη σχολή του Υπουργείου Υγείας, βοηθών νοσηλευτών, που είναι στο παλιό νοσοκομείο και να δηλώσει και δύο ή τρία τμήματα στο κανονικό ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
0: Και σε αυτά είπατε ότι δεν είναι ανάγκη να έχει δώσει το παιδί πανελλαδικές.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Άρα με τη βαθμολογία γίνεται η εισαγωγή.
1: Η εισαγωγή, το κύριο κριτήριο είναι ο βαθμός του απολυτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε και στα παιδιά, και καλό να το ακούσουν αυτό και τα παιδιά της Β' και της Α' Λυκείου, ότι άσχετα αν έχουν τα παιδιά σκοπό να δώσουν πανελλήνες, καλό είναι να πάρουν ένα απολυτήριο. Να υπενθυμίσουμε ότι το απολυτήριο δεν ξαναβγαίνει, δεν διορθώνεται, δεν αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Το έχουμε για όλη μας τη ζωή. Επομένως, καλό θα είναι τα παιδιά να έχουν ένα καλό απολυτήριο.
0: Άρα, να που μετράει και το απολυτήριο, ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου τελικά.
1: Όχι μόνο
0: σε κάποιες
1: αυτό. Περιπτώσεις. Παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν σε σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, θα πάνε με το απολυτήριο τους, δεν θα πάνε με τις πανελλήνιες. Είναι κάτι το οποίο το λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Να γυρίσουμε όμως λίγο στη ΣΑΕΚ ή η ΕΚ, όπως λέγαμε, τα παιδιά αυτά παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 5, είναι επιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΕΠ και έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα στο επίπεδο βέβαια στο επίπεδο 5. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι με τις νέες ρυθμίσεις τα παιδιά αυτά μπορούν να δώσουν και κατατακτήριες εξετάσεις όταν τελειώσουν το ΙΕΚ και να μπουν και σε μια πανεπιστημιακή σχολή.
0: Αλλά θα πρέπει να το τελειώσουν.
1: Θα πρέπει να το τελειώσουν και να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΕ.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε δεύτερη ευκαιρία. Τα παιδιά που δώσανε πανελλήνιες

0: Καινούριο πανεπιστήμιο, το καινούριο παράρτημα του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στην Κύπρου, που είναι και αυτό με δίδακτρα, έτσι. Θα ακούσουν τα παιδιά τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα τέσσερα καινούρια που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στην Ελλάδα. Θα ακούσουν τα παιδιά τι γίνεται με τα ιδιωτικά κολέγια και τι διαφορά έχουν τα ιδιωτικά κολέγια από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που και τα δύο υπάρχουν στη χώρα μας. Θα ακούσουν τα παιδιά τι γίνεται με το 10%, τι δικαιώματα έχουν οι φετινοί υποψήφοι και γιατί καμιά φορά είναι καλό να κάνουμε το μηχανογραφικό του 10%. Θα ακούσουν τα παιδιά πότε δικαιούμαστε μετεγραφή ή μετακίνηση, ούτως ώστε να πάμε σε ένα αντίστοιχο ή μία αντίστοιχο τμήμα σε μια άλλη πόλη. Και στο τέλος θα τους πούμε και τι πρέπει να προσέχουν όσον αφορά τα κυρία Γαβριλιώτη τα επαγγελματικά δικαιώματα. Όταν επιλέγουμε μία σχολή ή ένα επάγγελμα, πρέπει να ξέρουμε τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουμε. Δηλαδή, τι, με λίγα λόγια να το πω απλά, η άδεια που μας δίνει το κράτος να ασκήσουμε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το επάγγελμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή την άδεια.
1: Ακριβώς. Είναι οπότε πολύ σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό είναι τελικά, δηλαδή σε μια επιλογή
0: είναι
1: τέτοια.
0: Είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που δεν το βλέπουμε πάντα. Δηλαδή μπορεί μια σχολή να μας ακούγεται όμορφη, αλλά να μην μας δίνει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ή μια άλλη σχολή να έχει κρυφά επαγγελματικά δικαιώματα που να μην φαίνονται από τον τίτλο της σχολής. Άρα δεν διαλέγουμε σχολές με τον τίτλο, μπαίνουμε στον κόπο να τις δούμε λίγο καλύτερα.
1: Να.
0: Αυτά θα πούμε λοιπόν και
1: όλα αυτά θα αναπτυχθούν το απόγευμα χρήσιμα, λοιπόν.
0: Ναι. 5 η ώρα, αν μπουν στο site του Λυκείου της Κρεμαστής, σε λίγο θα ανέβει και ο σύνδεσμος, ο επίσημος.
1: Ωραία.
0: Θα κάνουν κλικ πάνω στο σύνδεσμο και θα βρεθούν στο περιβάλλον του Google Meet, όπου θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν.
1: Πολύ ωραία, γιατί δεν είναι πολύ, έτσι, να το πω, δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό να διαβάσω τον σύνδεσμο στον αέρα και δεν ξέρω και ποιος θα μπορέσει να τον καταγράψει.
0: Υπάρχει στο δικό μου το προφίλ, υπάρχει και στο προφίλ του σχολείου. Θα είναι και στο Yale Κρεμαστής στο site. Οπότε όπου θέλουν τα παιδιά μπαίνουν και με ένα κλικ θα οδηγηθούν εκεί.
1: Ωραία, 5 η ώρα λοιπόν το απόγευμα, ο Χρήστος Ατλάσης και εσείς με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα γύρω από το μηχανογραφικό δελτίο.
0: Ακριβώς, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το βήμα που μας δίνετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γρηγοριάδη, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πάμε και στο θέμα του κυκλοφοριακού, ένα χρόνιο πρόβλημα της πόλης της Ρόδου. Κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο όμως. Βέβαια, κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχει μόνο η πόλη, αλλά είναι το επίκεντρο, είναι το σημείο αιχμής. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι ξεκίνησε μια διαβούλευση με τους φορείς για την πρόταση που έχει καταρτήσει η Δημοτική Αρχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Ρόδου με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Πρέπει να πω ότι την παρουσίασαν δύο στελέχη του Δήμου της Ρόδου, η κυρία Μαριλένα Πατατούκου και ο κύριος Λουκάς Μουστάκας. Προωθείται, εντάσσεται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προωθείται και για χρηματοδότηση, γιατί η μελέτη δεν είναι μόνο κυκλοφοριακή, περιλαμβάνει και αναπλάσεις. Προωθείται για χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ με στόχο την δημιουργία ενός πρότυπου αστικού διαδρόμου στην καρδιά της πόλης. Εν ολίγης προβλέπεται ανάπλαση της πλατείας Κύπρου. Προβλέπονται επίσης πεζοδρομήσεις των δρόμων που είναι γύρω από την πλατεία Κύπρου, όπως είναι η Tarpon Springs και η Εθελοντών Δωδεκανησίων, όπως και τμήμα της οδού Γαλλίας. Τονίστηκε ότι σε αυτούς τους δρόμους που θα πεζοδρομηθούν δεν θα επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, γιατί προφανώς ο στόχος δεν είναι να μετατρέψουμε τους δρόμους αυτούς σε απέραντες καφετέρειες ή εστιατόρια. Προβλέπεται όμως να υπάρχουν δέντρα, καθιστικά. Είναι πολύ ωραίες οι εικόνες που παρουσιάστηκαν. Εκεί υπήρξε και το ευχάριστο νέο ότι εγκρίθηκε τελικά και θα προχωρήσει ο Δήμος σιγά σιγά στην σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Δόθηκε το πράσινο φως για 30 άτομα. Αντιλαμβάνεται βέβαια κανείς ότι τα 30 άτομα για τις ανάγκες όχι του νησιού, της πόλης της Ρόδου, δεν επαρκούν. Είναι ωστόσο καλύτερα από το μηδέν. Αναπτύχθηκε έτσι ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος με τους συμμετέχοντες. Κάποιες φορές ήταν και πολύ ζωηρός, θα ακούσετε κάποια αποσπάσματα. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο αναπληρωτής δημάρχου, αντιδήμαρχος Κώστας Χαλκιάς.
1: Η πρόθεση δική μας είναι 25 χρόνια μετά να κάνουμε μια νέα παρέμβαση στο στενό κέντρο, στον πυρήνα του κέντρου της πόλης Ρόδου, έτσι ώστε να πεζοδρομηθούν επιπλέον οδοί. Θα χαιρόμουν να ακούσω από κάποιους να μου πούν να προσθεθούν κι άλλες. Από διάθεση να μην αλλάξουμε πάρα πολύ τα πράγματα, περιοριστήκαμε μόνο σε αυτό το τμήμα του κέντρου. Όνειρό μας θα ήταν να το βλέπαμε αυτό το τμήμα του κέντρου που θα πεζοδρομηθεί πολύ μεγαλύτερο, πάρα πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εδώ είμαστε να το κάνουμε σε μια δεύτερη βάση. Σκοπός είναι η πεζοδρόμηση αυτή να συνοδευτεί από αυτήν την αναβάθμιση των υποδομών. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, κύριε Μουστάκα, ότι θα ενταχθούμε και θα το υλοποιήσουμε το έργο το συγκεκριμένο. Γνέφει θετικά και η κυρία Παπανδρέου, το ξέρω. Είναι ευχής έργο αυτή η αναβάθμιση να βελτιώσει τις υποδομές του κέντρου, να τονώσει την επισκεψιμότητα, την εμπορικότητα της περιοχής, να δώσει ανάσα όχι μόνο στις επιχειρήσεις με τον καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και στις υπόλοιπες και στον εμπορικό κόσμο, στον λιποεμπορικό κόσμο, ο οποίος μας το ζήτησε αυτό, οι πεζοδρομημένες περιοχές να μην χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, και το σεβόμαστε απόλυτα αυτό, ήταν μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση. Συνδυαστικά όλο αυτό, τα τεχνολογικά μέσα και η ύπαρξη δημοτικής αστυνομίας, θεωρώ ότι θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε αυτός ο χώρος όχι απλά να διαμορφωθεί αλλά και να λειτουργήσει σωστά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο ηχητικό, να πω σε όλους εσάς που έχετε ακούσει σιρήνες ότι είναι πυροσβεστικοί, και σε εσάς που δεν τις έχετε ακούσει βεβαίως, έχουμε μία φωτιά που είναι στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρ, μεταξύ Ρόδου Καλυθέας και Ρόδου Λίνδου. Χόρτα είναι, πριν από λίγο πέρασαν τα πυροσβεστικά και πηγαίνουν επί τόπου. Εκεί κοντά υπάρχει και ένας καταβλισμός. Δεν ξέρουμε βέβαια αν σχετίζεται με τον καταβλισμό. Μην ενοχοποιούμε για τα πάντα τους Ρώμα. Εν πάση περιπτώσει, οι σιρήνες που ενδεχομένως ακούσατε είναι η πυροσβεστική που τρέχει να σβήσει μια φωτιά σε χόρτα, ξερά χόρτα, στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρ. Αυτά. Πάμε και πάλι στο. Το παρακολουθούμε εννοείται και θα σας ενημερώνουμε για τις εξέλιξεις. Πάμε και πάλι στην μελέτη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ακούσαμε τον Κώστα Χαλκιά. Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί από τους εκπροσώπους των υπηρεσιών οι οποίοι θέλουν να μεταφερθούν σε άλλα σημεία, τόσο η πυροσβεστική, ήταν εκεί ο κύριος Γιώργος Παυλής ο υποδιοίκητης, όσο και η αστυνομία, ο κύριος Δοξάκης από την Τροχέα είπε ότι θα είναι πολύ ουσιαστικές και η αποκέντρωση των υπηρεσιών θα βοηθήσει σημαντικά. Φορείς όπως το τεχνικό επιμελητήριο, η κυρία Μέρη Παπανδρέου ήταν εκεί και είπε ότι θα τις επεξεργαστεί τις προτάσεις στο τεχνικό επιμελητήριο προκειμένου να εκδώσει μια εμπεριστατωμένη άποψη. Και το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο, ο κύριος Γιάννης Πάπου, είναι και στην καρδιά του προβλήματος το επιμελητήριο το συγκεκριμένο, οπότε το ξέρει και αυτός πολύ καλά. Έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ξεκινάμε από την σημερινή υφιστάμενη κατάσταση. Πού δημιουργούνται και γιατί δημιουργούνται τα προβλήματα λόγω της παράνομης στάθμευσης. Οδός Γαλλίας. Τοποθετήθηκαν πλαστικά κολονάκια εκατέρωθεν του δρόμου. Σταμάτησαν οι παράνομοι? Όχι, όλη μέρα είναι εκεί. Το πρόγραμμα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο ωράριο στις φορτοεκφορτώσεις των καταστημάτων, νομίζω υπάρχει. Τους ελέγχει κάποιος? Όχι. Άρα ένας μεγάλος βαθμός του σημερινού προβλήματος, της σημερινής κατάστασης, είναι ότι υπάρχει μηδενικός σχεδόν έλεγχος. Εγώ θυμάμαι, όπως και πολλοί από εδώ, ότι επί καθημερινής βάσεως υπήρχε αστυνομικός, όχι δημοτική αστυνομία, αστυνομικός. Στην πλατεία Κύπρου. Πόσα χρόνια έχετε να το δείτε? 30 αστυνομικοί, δημοτική αστυνομία. Φοβάμαι ότι είναι για όλο το νησί. Πού θα φτάσουν αυτοί? Δηλαδή, εάν υπολογίσετε τις ανάγκες που έχει όλο το νησί, τις ώρες λειτουργίας, να καλύψουμε τις προβλεπόμενες άδειες και ασθένειες, δεν θα δούμε δημοτική αστυνομία. Λοιπόν, να γίνει μια προσπάθεια να κάνουμε τις αλλαγές, είμαστε σύμφωνοι, αλλά να γίνει μια προσπάθεια να μπει μια τάξη στην υφιστάμενη κατάσταση, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τα νοικιαζόμενα, τα ρεντεκάρ που είναι και μέλη μας, και θα τολμήσω να το πω, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που γίνεται κατάχρηση της άδειας του νόμου, που λέει, πόσα λέει, 2 οχήματα, 3, μέχρι το 13 και το 23 είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Και δεν είναι μόνο κατάχρηση σε ό,τι αφορά τη στάθμευση, γίνονται και άλλα, όπως για παράδειγμα να πλένονται τα αυτοκίνητα κατά μεσής του δρόμου και δρόμου κεντρικού, όπως είναι η περιοχή του Θέρμε, η περιοχή του Καζίνο και άλλες περιοχές. Το έχουμε δει και αυτό το φαινόμενο. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο πρόεδρος τους, ο κύριος Γιαννάς.
3: Με τις ενοικίες αυτοκινήτων ενισχύεται και η αγορά της πόλης. Πράγμα το οποίο ούτε οι μασγαζάτορες το έχουν καταλάβει, ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε φαίνεται να το έχει καταλάβει και πολύ καλά ο Δήμος. Συγγνώμη που το λέμε, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, ας πιάσουμε τώρα από το Δήμο. Όλοι οι εργαζόμενοι κατεβαίνετε κάτω με τα αυτοκίνητά σας. Δεν αφήνετε χώρο για κανέναν να σταθμεύσει, όσους γύρους και να κάνουμε. Αν υπάρξουν και κάποιες λίγες θέσεις και οι υπόλοιπες, κάποιοι θα είναι τυχεροί για να σταθμεύσουν. Άρα λοιπόν, πρώτον απ' όλα θα έπρεπε, όπως είπατε και για την αποκέντρωση, να γίνει άμεσα αποκέντρωση και όχι μόνο και να γίνει στα προάστια και όχι σε χώρους όπως τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα, γιατί πάλι και εκεί το πρόβλημα θα μεταφερθεί εκεί. Στη συνέχεια, εμείς από την πλευρά μας τώρα τη συζήτηση που κάναμε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση μαζί σας είναι για κάποιους χώρους παραχώρησης. Δεν ζητάμε να τους έχουμε να μην πληρώσουμε κάτι. Να πληρώσουμε κάτι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, μέσα στην σεζόν η οποία είναι στον αντίρτη, δεν μπορούμε να γίνει αυτό το πράγμα που ζητάτε εσείς σε όλη αυτή την περιφέρεια να μην υπάρχει αυτοκίνητο εκτός από δύο οχήματα. Είναι ακατανόητο, είναι αδύνατο να γίνει. Λοιπόν, οπότε θα το δούμε σε κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε μια παραχώρηση χώρου, έστω και με κάποιο μίσθωμα, για να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε.
0: Τώρα, αν το καταλάβατε, όλοι θέλουμε να ξεβολευτεί ο άλλος, όχι εμείς. Δεν δημιουργούμε ποτέ εμείς το πρόβλημα, πάντα το δημιουργεί ο άλλος. Ακούσατε τον κύριο Γιαννά να λέει «εσείς οι εργαζόμενοι που κατεβαίνετε με τα αυτοκίνητά σας». Υπάρχει θέμα με αυτό, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Από την άλλη, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, μηχανάκια, γουρούνες και όλα τα σχετικά είναι επιχειρήσεις. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι δόκιμο οι επιχειρήσεις να καταλαμβάνουν τον κοινόχρηστο χώρο, γιατί ο κοινόχρηστος χώρος είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά του. Είναι κοινόχρηστος χώρος. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις είτε μπορούν να πληρώσουν και να καταλάβουν νόμιμα συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, όπως είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή τα γραφεία που τους δίνονται δύο θέσεις, ή πρέπει να βρουν δικό τους χώρο για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις. Ο κοινόχρηστος χώρος δεν μπορεί να είναι χώρος μιας επιχείρησης και μια επιχείρηση να σταθμεύει 10, 20, 50 αυτοκίνητα στον κοινόχρηστο χώρο και να λέει «εσείς δημιουργείτε πρόβλημα». Και εσείς και εμείς και οι άλλοι και όλοι μαζί δημιουργούμε πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά που ακούστηκαν προκάλεσαν τον Δήμαρχο. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα έτσι ζωηρό, μια ζωηρή τοποθέτηση με ένα ζωηρό διάλογο.
4: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ θέλουμε όλοι να προσθέσουμε και να βοηθήσουμε. Αλλά μην μου πείτε εσείς ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο κοινόχρηστος χώρος που χρησιμοποιήσατε, παράδειγμα, η καφετέρια που βάζετε προσωκατήσματα πίσω και αυτό το αντιστοιχείτε και το φέρετε στην ίδια ζυγαριά με αυτό που συμβαίνει στο δρόμο. Εσείς η επιχείρησή σας είναι στο δρόμο, όπως την έχετε κάνει.
5: Να το παρουσιάσω κάπως αλλιώς, ότι εκεί πέρα παραχωρείται κάποιος χώρος για να κάνει ο άλλος να ασχίσει το επάγγελμά του.
4: Βεβαίως. Όπως και σε εσάς. Όπως και σε εσάς.
5: Ναι, σε εμάς όμως με δύο θέσεις, εκεί θέλω να καταλήξω.
4: Τι να κάνουμε, μας δώσουμε 30.
5: Με δύο θέσεις.
4: Εκεί πού θα πάω να μείνουμε εμείς? Μα συγγνώμη, μισό λεπτό, θα κάνουμε τους δρόμους επιχειρήσεις. Πού αλλού το έχετε συναντήσει αυτό? Για να μην το κουράζουμε και να πάμε και να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Πείτε μου κάτι, θέλω να ειλικρινά, αν μου φέρετε ένα παράδειγμα μιας ευρωπαϊκής πόλης ή ελληνικής πόλης, okay, που έχετε δει κανονιστικές ή έχετε δει κάπου ότι πραγματικά το γραφείο που ενοικιάζει αυτοκίνητα μέσα στον ιστό της πόλης έχει 3, 4 ή 5 θέσεις πάρκινγκ. Ελάτε να μου το πείτε, πραγματικά θα το υιοθετήσουμε. Θα το υιοθετήσουμε, το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Ξέρετε τι λαμβάνουμε εμείς? Δεν υπάρχει πουθενά ευρωπαϊκή πόλη, ταξιδεύουμε όλοι μας εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, στη Ρόδο όλοι ταξιδεύουμε, που δεν πρόκειται να παραλάβει κανείς το αυτοκίνητο εκεί που είναι το γραφείο. Εκεί θα κάνετε το συμβόλαιο, αλλού θα πάρετε το παραλάβετε ή από αλλού θα σας το φέρουν και αλλού θα το αφήσετε. Τώρα, μην λέμε για πράγματα τα οποία 2026, δόξα τω Θεώ, όλοι έχουμε ταξιδέψει, όλοι ξέρουμε. Εδώ αυτό που γίνεται είναι πρωτάκουστο. Θέλετε εσείς τα αυτοκίνητά σας, όλη η γκάμα των αυτοκίνητων σας, να είναι μπροστά στην πόρτα. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σας δίνουμε δύο θέσεις και πάλι δεν σας καλύπτουν. Μα δύο θέσεις, 15 νοικιαζόμενα γραφεία υπάρχουν μέσα στην πόλη, 30-40 θέσεις, τελείωσε. Πάμε και τα φαρμακεία, πάμε και, που είναι λογικό γιατί αυτό έλειπε, να μην έχουμε αμαία, τελείωσε. Πείτε μας εσείς οι κάτοικοι της πόλης. Να το πάμε διαφορετικά. Οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης που πραγματικά ταλαιπωρούνται το καλοκαίρι και το χειμώνα πιο πολύ το καλοκαίρι. Όταν ξαφνικά μένω εγώ στο Νιοχώρι ή μένω εγώ σε μια περιοχή που μένω εκεί 50, 60, 70 χρόνια και ξαφνικά το καλοκαίρι βλέπω γουρούνες, αυτοκίνητα και προσέξτε, καρέκλες, γιατί τα νοικιάζουμε τα αυτοκίνητα το πρωί και μετά βάζουμε καρέκλες για να μην παρκάρει κανείς. Και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι αμαία από πάνω γείτονας, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ηλικιωμένη γυναίκα, αν υπάρχει άρρωστος ο σύζυγος, δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Άρα αν εμείς δεν το καταλάβουμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτό, και σας ρωτώ, πού είναι το πρόβλημα το να δημιουργηθεί ένας χώρος στην Ακαντιά ή οπουδήποτε αλλού να τα μεταφέρετε εκεί και να πάτε τον πελάτη εκεί ή να το φέρετε από εκεί? Εγώ θα πρότεινα να το πάτε, αλλά και να το φέρετε πίσω.
5: Με μεγάλη μας ευχαρίστηση.
4: Δεν το κάνουμε εμείς δωρεάν για εσάς. Δικιά σας επιχείρηση είναι. Εσείς πρέπει να τα φροντίσετε. Πήγαινε στο αεροδρόμιο του Βενιζέλου, ρωτήστε τι πληρώνει ο καθένας. Πήγαινε στο αεροδρόμιο της Ρόδου, να ρωτήσετε τι πληρώνετε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μήπως στο αεροδρόμιο σας έχουν παραχωρήσει κάποιο χώρο δωρεάν? Σας έχει παραχωρήσει Φράπορτ ή κάποιο αεροδρόμιο δωρεάν? Όχι, εκεί γιατί? Εκεί γιατί? Για ρωτήστε τον κύριο Μιχαλάκη, ρωτήστε τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί ή τα λεωφορεία της Ομπορμαζής πόσα πληρώνουν στο αεροδρόμιο για να μπουν μέσα μόνο και μόνο για να επιβεβαστεί ο πελάτης και να φύγει. Γιατί εσείς πρέπει να τις επιχειρήσεις να την είναι στον δρόμο και εμείς όλο αυτό το πράγμα να πρέπει να το υποστούμε?
0: Έλαντε. Ωραίο το, καλή απορία του Δημάρχου. Τέλος πάντων, ακούστηκαν και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα, πρέπει να σας πω. Ενδεικτικά έτσι, να αναφέρω από την Ευθύτα την κυρία Μάνθα Γιώγου, που είπε ότι δήλωσε σύμφωνη με τις πεζοδρομήσεις. Υπήρξαν θέματα που έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες. Καταρχάς προβλέπεται πύκνωση των συγκοινωνιών, της δημοτικής συγκοινωνίας ανάληψη Ροδίνη, που είναι οι βασικές κατοικημένες περιοχές, προς το κέντρο. Υπήρξε όμως συζήτηση και για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, για τις αφετηρίες, για το πώς μπορεί να γίνεται τέλος πάντων το θέμα των δρομολογίων, είτε της δημοτικής συγκοινωνίας είτε του ΚΤΕΛ, να περνούν όσο το δυνατόν λιγότερο από το κέντρο και να επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Υπήρξε συζήτηση, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης έθεσε το θέμα των τουριστικών λεωφορείων και είπε ότι πρέπει να μπει μια τάξη στο Μαντράκι, και συμφωνούμε απόλυτα προφανώς μαζί του, ειδικά τις ώρες που φεύγουν και έρχονται τα ημερόπλια, γίνεται ένας κακός χαμός. Ο Κώστας Οστυλιανού, που έθεσε θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και τις εκφορτώσεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ επιβαρυντικό για το κυκλοφοριακό της πόλης. Τέλος πάντων, μια ουσιαστική συζήτηση, αρκεί να επεξεργαστούν και όλα τα θέματα που ετέθησαν για να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να σας πω, το κλείνουμε αυτό, να σας πω ότι σχετικά με την φωτιά στα Μπέλια της ΚΑΙΡ έχουμε ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά από τον Χρήστο τον Ευστρατίου, χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για την πολιτική προστασία, πανταχού παρόντα σε τέτοια περιστατικά και όχι μόνο, όλα καλά με τη φωτιά στα Μπέλια της ΚΑΙΡ. Οπότε ευτυχώς για άλλη μια φορά η έγκαιρη κινητοποίηση της πυροσβεστικής πρόλαβε τα χειρότερα.

Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήμασταν μαζί σας από τις 9 το πρωί. Εσείς μένετε συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχετε. Να είμαστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: Τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα των σε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμνιος 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου προκάλεσε πριν από λίγο φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρ. Η φωτιά έσβησε, η πυροσβεστική παραμένει επί του παρόντος στο σημείο. Ολοκληρωμένο σχέδιο κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου θα εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή. Βασικότερες αλλαγές είναι οι πεζοδρομήσεις των οδών γύρω από την πλατεία Κύπρου και η ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας με ακτινωτές διαδρομές από ανάληψη και Ροδίνη προς το κέντρο. Το πράσινο φως για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας έλαβε τελικά η Δημοτική Αρχή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Αρχικά εγκρίθηκε η πρόσληψη 30 ατόμων με διαδικασία που θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Στο έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά την χθεσινή του επίσκεψη στους Λειψούς, όπου πήγε για να συναντηθεί για πρώτη φορά με τον τέος πια Δήμαρχο Φώτη Μάγκο, που παραιτήθηκε για να αναλάβει θέση στο Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο. Επίσης συναντήθηκε με την νέο εκλεγήσα Δήμαρχο Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού και τους δημάρχους Λέρου Τιμόθεο Κοτάκη και Πάτμου Νικήτα Τσαβαλάκη. Λεπτομερή απάντηση για το σχέδιο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και τα ζήτηματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα έδωσε εγγράφος ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός σε απάντηση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Τηλέμαχου Καμπούρη για αναβολή λήψης απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα. Σύμφωνα με την απάντηση του Σωτήρη Βαγιανού, δεν συντρέχει λόγος αναβολής της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς από τον Δήμο Ρόδου έχουν γίνει όσα είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην Times Square της Νέας Υόρκης προβάλλονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο προωθητικής καμπάνιας της περιφέρειας, σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Κλειστές είναι σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέας Φιλίμωνας Ζανετίδης για τα θέματα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, το ελαιοκομικό μητρό και τον πληθυσμό των ελαφιών. Επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μανώλης Φράγκος, συναντήθηκε με τον Δημοτικό Σύμβουλο και στέλεχος του κόμματος Γιάννη Φλεβάρη. Διαδικτυακό σεμινάριο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει σήμερα από τις 5 έως τις 7 και 4 το απόγευμα. Θα μιλήσουν ο Χρήστος Ατλάσης και ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Λυκείου Κρεμαστής. 64χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος αγνοείται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βραχώδη ακτή στην Αρκάσα Καρπάθου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εργασίες αποκατάστασης βλάβης σε φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Σαν Φραγκίσκο είναι σε εξέλιξη από την ΔΕΙΑΡ. Η επιχείρηση παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την ασφάλεια τόσο την δική τους όσο και των εργαζομένων. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι 11 και 11, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στο στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και είχαμε μια πυρκαγιά. Ευτυχώς, όπως φαίνεται, εξελίσσονται όλα ομαλά. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου.

0: Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν λίγες στιγμές, όπως σας είπαμε, πέρασαν από εδώ περίπου 10 από τη Ρόδου Καλλιθέας, περίπου 10 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήρε μια φωτιά, από ό,τι μας είπαν, κοντά στα αμπέλια της ΚΑΙΡ. Βέβαια, στην πρώτη γραμμή, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Αβάλα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που λάβατε για τη φωτιά και πόσο γρήγορα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας?
1: Πάρα πολύ γρήγορα ενεργοποιήθηκε. Το θέμα είναι μια επικίνδυνη περιοχή στα Αμπέλια. Mm-hmm. Μας είχε δώσει και πέρσι μια φωτιά. Τώρα αυτή ήταν πάνω στο δρόμο, δηλαδή στο δρόμο που ανεβαίνουμε προς τα αμπέλια της ΚΑΙΡ. Mm-hmm. Πιθανόν, εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, αλλά πιθανόν για να είναι πάνω δίπλα από τον δρόμο, πιθανόν από κανένα πέταγμα κάνουνες τσιγάρο.
0: Κάνα τσιγάρο, ναι.
1: Εκεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα από εκεί και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως είπατε, με πάρα πολλά αυτοκίνητα. Είναι και το νέο δόγμα της πυροσβεστικής, αυτό έτσι, ώστε να φεύγουν αρκετά αυτοκίνητα στην πρώτη στιγμή. Έχει οροποιηθεί η φωτιά. Τώρα γίνεται πλήρης, έτσι, είναι η πλήρης κατάσβεση, αλλά ρίχνουν πάρα πολύ νερό στο σημείο εκείνο. Γύρω-γύρω περιμένουμε και ένα χωματουργικό μηχάνημα που να μπορέσει να αξίσει και γύρω-γύρω από το χωράφι, από εκεί την περιοχή. Θα παραμείνει εκεί ένα πυροσβεστικό όχημα για πανενδεχόμενο. Αλλά τελικά το θέμα είναι ότι ιδιαίτερη προσοχή σε όλο τον κόσμο είναι αυτά που λέμε. Μην πετάμε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερη προσοχή. Βέβαια, περάσανε, ήταν και κάποιοι περαστικοί οι οποίοι σταματήσαν έτσι για πρώτη στιγμή και οι άνθρωποι προσπαθήσανε να σβήσουν μόνοι.
0: Να βοηθήσουν.
1: Για την κατάσβεση και με τις πυροσβεστήρες των αυτοκινήτων. Τέλος πάντων, η επέκταση ήταν μικρή, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Όπως είπατε και εσείς, για την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής πέρασαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από ό,τι μετρήσαμε, εδώ είμαστε κοντά στο περιστατικό. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν άμεσα. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν ο καθοριστικός, φαντάζομαι, παράγοντας για τον έλεγχο της φωτιάς, έτσι δεν είναι?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον αστικό ιστό της Ρόδου είναι ανησυχητικό? Η κίνδυνη, η βασική κίνδυνη, ποιοι ήταν?
1: Τα αμπέλια της ΚΑΙΡ είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα εκεί πέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά ανήκουν στην ΚΑΙΡ, αλλά τελικά από ό,τι θυμάμαι και νομίζω έχουν πάρθει από τις τράπεζες. Οπότε σε αυτό το σημείο πρέπει ο Δήμος να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούν και με τις τράπεζες. Mm-hmm. να γίνει ο καθαρισμός της εκεί περιοχής, έτσι, και αν δεν μπορούν να πέσουν τα ανάλογα πρόστιμα, να τα κάνει ο Δήμος.
0: Ναι. Σε επιχειρήσεις και πλησιέστερες κατοικίες και τα λοιπά δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος, ενδεχόμενος κίνδυνος μέχρι εκεί που έφτασε η φωτιά?
1: Όχι.
0: Βρισκόμαστε στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Τι μήνυμα στέλνετε στους πολίτες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, σχετικά με τον καθαρισμό?
1: Ιδιαίτερη προσοχή και να προσέχουν γενικά, και αν δουν κάποια φωτιά να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Η συνεργασία της περιφέρειας και της πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων, αν προκύψει κάτι ομιγέννητο, σε τέτοια περιστατικά ποια είναι?
1: Δεν κατάλαβα γιατί οδηγώ και όλα, για πέστε μου.
0: Η συνεργασία της περιφέρειας με την πυροσβεστική σε τέτοια περιστατικά είναι άψογη, έτσι? Είναι επαρκής η ετοιμότητα των υπηρεσιών?
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια έχει κάνει αρκετά πράγματα. Mm-hmm. και και έχει ενισχύσει και, και την πυροσβεστική υπηρεσία. Και είμαστε δίπλα τους σε οτιδήποτε συμβεί, σε οτιδήποτε χρειάζονται. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Υπάρχουν, κύριε Στρατίου, σημεία του νησιού που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία λόγω αυξημένου κινδύνου ή όλη η Ρόδος είναι στο ίδιο μήκος κύματος?
1: Εντάξει, να δείτε, έχουμε μεγάλα βασικά κομμάτια, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει επικινδυνότητα, μεγάλη επικινδυνότητα, είναι από τα πράσινα νησιά η Ρόδος, μαζί και με, και με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, η Κος, η Κάρπαθος και η Κάσος. Είναι στην κόκκινη πλέον
0: κόκκινη γραμμή, ναι, στο κόκκινο σημείο.
1: Τα έχουν χαρακτηρίσει σαν κόκκινα σημεία, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, η περιφέρεια βέβαια έχει κάνει διάφορες κινήσεις και πολλές κινήσεις. Είχαμε άλλωστε τη φωτιά πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή κόστισε πάρα πολλά πράγματα. Ευτυχώς δεν κόστισε ανθρώπινες ζωές, γιατί αυτό θα ήταν το τραγικό. Υπήρχε άμεσο συντονισμός με τις υπηρεσίες τότε, η περιφέρεια, το Υπουργείο Ναυτιλίας και τα λοιπά.
1: Έχουμε μάθει από τα παθήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έχουμε οργανωθεί καλύτερα, κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Το θέμα είναι ότι εσείς είσαστε σε τέτοιο πόστο που και το χειμώνα πλημμύρες και τα λοιπά, και δεν είναι λίγες στη Ρόδο, και το καλοκαίρι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν σταματάμε ποτέ.
0: Ότι τρέχετε παντού, εσείς ειδικά.
1: Ξέρετε, είναι και η αλλαγή. Βλέπουμε και φωτιές να συμβαίνουν, κυρία Βάλα, και και τον Δεκέμβρη, και ανάλογα πάλι βλέπουμε και βροχές, όπως είχαμε δει και προηγούμενα χρόνια, να συμβαίνουν και μέσα στον Αύγουστο.
0: Ναι, μάλιστα. Ευχόμαστε να μην με το περιστατικό αυτό αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε και να σκεφτόμαστε, οπότε ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη αφορμή για να ανησυχήσετε κι εσείς και να ενεργοποιήσετε και τις υπηρεσίες.
1: Καλοκαίρι, ναι, ιδιαίτερη προσοχή σε όλους. Αυτό είναι το μήνυμα. Να προσέχουμε όλοι και αν αντιληφθούμε κάτι, να ειδοποιήσουμε την πυροσβεστική κατευθείαν.
0: Και προσοχή τα τσιγάρα μας έξω από το αυτοκίνητο.
1: Εντάξει,
0: γιατί λέμε στο δρόμο θα πέσει, στο χαντάκι θα πέσει. Δεν είναι έτσι. Ναι. Είναι εντελώς ανώριμο αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευστρατίου. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι για να αλλάξουμε θέμα.

0: Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε ένα άλλο αρκετά σοβαρό θέμα που απασχολεί, που αφορά μάλλον την υγεία μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, η κυρία Γιώργα είναι ήδη στη γραμμή μας. Έχουμε λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση, η κυρία Θάλια Γιώργα, αγαπημένη μας, τα αυτοάνωσα νοσήματα. Προχθές είχαν μία εκδήλωση με τα μυοσκελετικά προβλήματα εν έτη 2026. Είναι η ίδια στην τηλεφωνική μας γραμμή, με πολύ αγάπη και με πολύ ενδιαφέρον στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε μερικά πράγματα για όλα αυτά. Και θα μας μιλήσετε, κυρία Γιώργα, καλημέρα σας. Καταρχήν για την εκδήλωση, πώς πήγε?
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Η εκδήλωση ήταν πραγματικά, μας ξάφνιασε όλους. Ήταν γεμάτη η αίθουσα του. Κάτι που το ξαφνιαστήκαμε μετά από, γιατί είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις η προχθεσινή ημέρα. Και πραγματικά και δεν ήθελε ο κόσμος να φύγει. Το πιστεύετε? Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό για μένα. Μετά από 4 χρόνια και να στήσω το σύλλογο, να στηθεί εγώ προσωπικά, αλλά για να καταφέρει να στηθεί ο σύλλογος σε ένα χώρο με περίεργα, με μια αγάπη, μια αγάπη γιατί, για το σύνολο το κοινωνικό, και διότι ήθελα να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να πάνε δεξιά-αριστερά, να βρουν γιατρούς, ειδικούς και ξέρω εγώ. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό, το ότι κατάφερε ένας αγαπημένος φίλος, γιατρός, που τον βρήκαμε

0: Μεγάλο ταξίδι που έκανα από τα Γιάννενα, αλλά ήταν τόσο, και προσπαθήσαμε να τον ευχαριστήσουμε, να τον ξεκουράσουμε, το... και ήταν όλη μια ομάδα, μια ομάδα φτιάξαμε, mm-hmm. πάρα πολύ συγκινητική, με δεμένη.
1: Ποιες ειδικότητες πήραν μέρος?
0: Οι ειδικότητες ήταν βέβαια, λογικά έπρεπε να είναι και ορθοπαιδικός. Mm-hmm. Προσπάθησα πάρα πολύ να βρω ορθοπαιδικούς. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο, δεν μπορούσα να βρω. Και τελικά με συγκίνησε, συγγνώμη που κάνω μια παρένθεση, mm-hmm. ότι ήταν ο κύριος Δημητρακόπουλος. Πίσω μου ακριβώς. Ξαφνικά ήταν, και αυτό με συγκίνησε. Μεγάλη τιμή μας, γιατρέ, που είσαστε εδώ μαζί μας.
1: Έχει γράψει ιστορία και, πήρε... και συνεχίζει να γράφει ακριβώς, ο κύριος
0: Δημητρακόπουλος.
1: Ναι, εξαιρετικός επιστήμονας.
0: Και πήρε και θέση. Και πήρε και θέση και ρωτούσε, mm-hmm. και συμπλήρωνε, και ήταν φανταστικό. Δηλαδή ήταν μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Ήταν επίσης κάτι καινούργιο, όλος διόλου για το νησί της Ρόδου. Mm-hmm. Ήταν ότι ήταν μια βιωματική παρουσίαση της εκδήλωσης. Δηλαδή ήταν ο συντονιστής. Και ήταν οι τέσσερις γιατροί, οι τέσσερις ειδικότητες, όχι δεν ήταν γιατροί, mm-hmm. ο γιατρός, συν την ψυχολόγο, την κυρία Μπακαρή, συν την Σουζάννα τη Ιωακημίλου, τη διατροφολόγο, τη Φέη Καρπούζη, η οποία mm-hmm. μόλις είχε έρθει για διακοπές σε εμάς, είναι διατροφολόγος και είναι μαγική από την Αυστραλία. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό γι' αυτό ότι πήρε μέρος κοντά μας. Και επίσης ήταν και μια έκπληξη για μας. Ήταν ο φυσικοθεραπευτής, ο Κοσμάς, δεν θυμάμαι το επίσης, σαν Κοσμά τον... Θα το πω μετά, θα το βρω. Θα το γράψω άλλο στο δελτίο τύπου, θα το γράψω όλα. Τώρα με πήρατε ξαφνικά και... ήταν μια πραγματικά εκδήλωση... Όπως το είπα και πριν, βιωματική, με ρωτήσεις απαντήσεις, στη σκηνή επάνω, σκηνή, το λέω σκηνή, χωρίς... και καταφέραμε να ξεσηκώσουμε και τους ακροατές, τους θεατές.
1: Τους θεατές, ναι.
0: Ας πούμε ασθενείς, δεν ξέρω, που τους συμμετέχοντες. Καταφέραμε να ξεσηκώσουμε και να κάνουμε ερωτήσεις. Αυτό ήταν κάτι καταπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ήταν μια έκπληξη για τον γιατρό, γιατί ο γιατρός ο ίδιος τον παρουσίασε και το έκανε για πρώτη φορά στο νησί της Ρόδου. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό το μήνυμα, και το μήνυμα από όλη την ιστορία ήταν τολμήσαμε να μιλήσουμε. Τολμήσαμε να πούμε αυτό που είμαστε, αυτό που έχουμε. Τα καταφέραμε. Θέλε πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά ήθελε. Πολλή δουλειά εννοώ ότι ήθελε χρόνο ίσως, mm-hmm. για να οριμάσει η σκέψη αυτή, ότι πρέπει να μιλάμε. Να λέμε το πρώτο. Δεν είναι κάτι που είναι δικό μας, το έχουμε αποκτήσει, δεν θέλαμε να αρρωστήσουμε. Αλλά αρρωστήσαμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι ήρθαν τα πράγματα και αρρωστήσαμε. Τι να κάνουμε.
1: Μπορούσαμε
0: να τα απορρίψουμε. Ναι. Και το δεχθήκαμε, το αποδεχθήκαμε, και πρέπει να το αποδεχθούμε, να το αγαπήσουμε, να προχωράμε μαζί τους και μαζί με τους ειδικούς. Πάντα να έχουμε πίσω στην πλάτη μας, δίπλα μας, κοντά μας, τον ειδικό μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει και αυτός θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα που έχουμε. Οποιοδήποτε πρόβλημα και να είναι. Το λένε καρκίνο, το λένε αυτό, το λένε αυτοάνωσο, τα οποία βέβαια φτάνουν στο θέμα αυτοάνωσο, τα οποία και όσο πάνε και πληθαίνουν και θα πληθαίνουν. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα στη ζωή. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και κάθε ελκύρια από εδώ και πέρα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο με τόσα προβλήματα που έχουμε, που συναντάμε καθημερινά, και με το περιβάλλον και με την κατάσταση που υπάρχει και σε όλο τον πλανήτη, mm-hmm. Γενικά.
1: Ναι. Παρατηρήσα ότι είχατε και διαιτολόγο.
0: Διατροφολόγο, η οποία ήταν, ναι, την κυρία Σουζάννα Τενιακημίδου. Γιατί πάντα...

0: Πρέπει σε όλα τα αυτοάνοσα, γενικά σε όλες τις παθήσεις, εγώ σαν επαγγελματίας ασθενής, όπως θέλω να λέω, το θέλω. Το έχει ανάγκη ο οργανισμός. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ο διατροφολόγος, ο διατολόγος, ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος δεν ξέρω αν φτάσει κάπου, αλλά και ο ψυχολόγος σίγουρα και ο φυσικοθεραπευτής. Και ασφαλώς ο γιατρός, ο ρευματολόγος. Ότι και τα αυτοάνωσα μιλάμε τώρα. Για την ειδικότητα αυτή. Ναι. Αν είναι κάποιος άλλος, θα ήταν κάποιος άλλος. Ένας παθολόγος, ξέρω εγώ.
1: Πόσο αλλά... συχνά, κυρία Γεωργά, συνδέονται σήμερα τα αυτοάνωσα νοσήματα με μυοσκελετικές παθήσεις και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που κάποιος έτσι αντιλαμβάνεται και θα πρέπει να πάει γρήγορα στο γιατρό?
0: Από την ώρα που θα πρέπει να νιώσω ότι κάτι, από τις εξετάσεις αίματος ασφαλώς, θα τις δει ο γιατρός, ο ρευματολόγος ή ο παθολόγος. Mm-hmm. Και ο παθολόγος από την πρώτη σκέψη, μετά θα σε καθοδηγήσει να σε στείλει στον ρευματολόγο που είναι η ειδικότητά του και από εκεί προχωράς σε όλες, όπου κλείνει το αυτοάνωσο, αν βρεις ότι έχεις αυτοάνωσο, όπου κλείνει, το κλείνει στον δερματολόγο, mm-hmm. κλείνει, γιατί χτυπάει παντού αυτοάνωσα. Για το λύκο, την σκληροδερμία, και όλα τα αρθρίτιδα, ρευματισμό, λύκο, το οποίο και έχω και εγώ βέβαια και το λέω και το καμαρώνω, γιατί μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Μου έμαθε να έχω υπομονή, σεβασμό και αγάπη στον εαυτό μου. Mm-hmm. Και όχι μόνο στον εαυτό μου και στο γύρω μου κόσμο. Διότι αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είναι καλά κανένας.
1: Σωστό.
0: Από την οικογένειά μου, από το περιβάλλον μου. Πρέπει να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία, κυρία Βάλα. Πρέπει να φτιαχτούν όλοι να σηκωθούν. Δεν κάνουμε κανένα πόλεμο στους γιατρούς. Πρέπει οι γιατροί να συμμετέχουν μαζί μας, να μας αγκαλιάσουν. Διότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, να πω και αυτό δεν μπορεί να μην το πω, ότι αυτή τη στιγμή λείπανε γιατροί μέσα από την εκδήλωση. Yeah. Λείπανε γιατροί. Yeah. Ίσως είχαν πολλές εκδηλώσεις κοινωνικές, γάμους, βαφτίσια. Πέσαν και πολλά πράγματα. Τους συγχωρώ. Yeah, και yeah. να με συγχωρήσουν αυτή τη στιγμή, αν τολμώ να το αναφέρω αυτό.
1: Αλλά όχι, εγώ το λέτε τους αγαπώ. Σεβασμό. Το λέτε με σεβασμό.
0: Αλλά εγώ τους αγαπώ και
1: τους
0: έχω ανάγκη.
1: Ναι.
0: Τους έχουμε ανάγκη. Διότι αν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχουμε εμείς. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Εγώ σου δίνω, εσύ παίρνεις. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Και η κοινωνία είναι κάπως έτσι. Και πρέπει να γίνουμε ένα. Πρέπει να αγαπηθούμε. Διότι όλοι κάνουμε μια κοινωνία. Και μαζί, όλοι μαζί φτιάχνουν μια καλύτερη κοινωνία. Όταν δώσουμε τα χέρια.
1: Σίγουρα. Κυρία Γεωργά, παρατηρείτε αύξηση των μυοσκελετικών προβλημάτων τα τελευταία χρόνια?
0: Ναι.
1: Παρατηρείτε αύξηση, έτσι?
0: Ναι, αύξηση, διότι υπάρχουν και η καθιστική ζωή που πρέπει να κάνεις. Δεν έχουμε συνηθίσει, όχι όλοι, αλλά αρκετοί να περπατάμε. Τα έχουμε αφήσει όλα. Mm-hmm. Θέλει το περπάτημα, καθαρός αέρας που έχουμε τόση... Είμαστε σε ένα φανταστικό νησί, δεν υπάρχει. Παρόλο που εγώ που δεν είμαι νησιώτισσα, το βλέπω και καμαρώνω που βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Όπως και που έχω κάνει και το φεστιβάλ της Σίμης που έχω κάνει στη Σίμη, που αγαπώ πολύ αυτό το νησί. Έχουμε τόσο ομορφιά δίπλα μας, γύρω μας. Να βλέπουμε μια βόλτα έξω, μια βόλτα στη θάλασσα, μια βόλτα στην άμμο επάνω. Να μυρίσουμε, να ανακαλύψουμε στον ήλιο. Βέβαια ο ήλιος σε πολλά αυτοάνωσα κάνει κακό, mm-hmm. αλλά είναι πολύ σημαντικός. Θέλει περπάτημα,
1: ναι.
0: καθαρή ζωή, καθαρό φαγητό. Όχι αυτά τα, συγγνώμη που θα στεναχωρήσω κάποιους.
1: Τα junk food.
0: Θα στεναχωρήσω κάποιους. Αλλά δεν πάει. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά, άλλο πια.
1: Θα μας προσέφερε στον οργανισμό.
0: Ας ξαναγυρίσουμε στη γιαγιά μας. Ας ξαναγυρίσουμε στην πατάτα τη διγανητή με το γιόλαδο. Α Ας ξαναγυρίσουμε πίσω αυτά που κάνει και το ψωμί, το ωραίο ψωμί. Εγώ είμαι κάπως 3.000 ετών,
1: όπως λέω. Είναι και νόστιμα.
0: Αλλά
1: είναι νόστιμα.
0: Μου σχομυρίζει, μυρίζει ψωμί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το νιώθεις και συγκινείσαι, δεν ξέρω.
1: Η έγκαιρη διάγνωση, κυρία Γεωργά, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση ενός αυτοάνωσου νοσήματος για την αποφυγή μόνιμων βλαβών σε αρθρώσεις και σε μύες?
0: Μόλις δει τα διάφορα, μόλις νιώσει, χτυπήσει το καμπανάκι, ότι πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας. Να το αφουγκραζόμαστε για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας και όχι να γίνουμε, να τρέχουμε σαν τους, με ένα πιεσόμετρο στο χέρι, αλλά πλούς να νοιαζόμαστε και να ακούμε αυτά που κάτι πάει στραβά στον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε πια μωρά παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε αμέσως πάμε στο γιατρό μας. Και ο γιατρός μας πρόχνει, βλέπει τι είναι και μας πρόχνει πως κανονικά πρέπει να μας πρόξει σε μια ειδικότητα που νομίζει πως έτσι πρέπει να γίνει. Εμπιστοσύνη στο γιατρό, σε ένα γιατρό, σε μια ειδικότητα. Εμπιστοσύνη σε αυτόν, στον παθολόγο μας, στον οικογενειακό μας γιατρό. Και αυτός μας ξεκινάει και μας προχωράει και από εκεί πέρα βέβαια είναι ή ο ανήφορος ή ο κατήφορος. Όλα μαζί θα πάνε μετά. Θα τα καταφέρουμε, γιατί θέλει αισιοδοξία, θέλει αγάπη. Θέλει αγάπη και θέλει αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Και χαμόγελο, να χαμογελάμε και λέει θα περάσει και αυτό. Μάλιστα. Θα περάσει και αυτό.
1: Ποιες νέες θεραπευτικές εξελίξεις υπάρχουν μέσα στο 2026 για ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με ψωριακή αρθρίτιδα και κάποια άλλα αυτοάνωσα νοσήματα?
0: Αυτό θα το πει ο γιατρός, ο ειδικός, θα το πει μόλις δει ότι κάτι έχεις, θα σου πει ο γιατρός αν επιτρέπεται ο ήλιος, αν δεν κάνει ο ήλιος, αν δεν κάνει κόπωση, αν δεν κάνει το στρες, αν δεν κάνει... Αυτά με βάση στο γιατρό. Ο γιατρός θα σε κατευθύνει τι πρέπει να κάνεις, γιατί το κάθε αυτοάνωσο, αν είναι αυτοάνωσο, αν το βρει ο γιατρός και είναι αυτός, που είναι δύσκολο να το ανακαλύψει, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή να ανακαλυφθεί και από τα εργαστήρια και από γενικά και από την κλινική, όταν σε δει ο γιατρός. Θα πρέπει ο ίδιος να σου πει τι πρέπει να κάνεις και θα προχωράσει κανονικά άμα. Ό,τι σου πει, πάνω στις οδηγίες που θα σου δώσει. Δύσκολα, γίνονται, πληθαίνουν τα φαγητά, είπαμε τα πριν, τα φαγητά είναι τα περίεργα φαγητά, τα αυτά, απλά η καθημερινή απλή ζωή και όχι το στρες.
1: Η καθιστική ζωή, λοιπόν, μιλήσατε προηγουμένως, αλλά μαζί με την πολύ ωραία χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών εμφανίζουν περισσότερα μυοσκελετικά προβλήματα.
0: Ναι, περισσότερα, μάλλον έτσι είναι. Mm-hmm. Περισσότερα, γιατί πρώτα το σκύψιμο, η σπονδυλική στήλη, η καημένη, το βάρος, γενικά... δεν είναι όλα, θέλουν όλα μια προσοχή και μια φροντίδα ανάλογα.
1: Και μια ισορροπία ίσως αυτά που κάνουμε.
0: Τίποτα πολύ. Τίποτα πολύ. Το παν μέτρο, όπως λέγαμε και παλιά.
1: Ακριβώς. Κυρία Γεωργά, υπάρχουν ακόμα προκαταλήψεις ή κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί που πάσχουν στην εργασία τους, στην καθημερινότητά τους, υπάρχουν ακόμα?
0: Δυστυχώς, ακόμη υπάρχουν. Δυστυχώς ακόμη ναι, και δυστυχώς ακόμη το κράτος δεν έχει βοηθήσει γενικά το χώρο, τα πεζοδρόμια, τα διάφορα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μην στραμπουλήξουμε τα πόδια μας, μην χτυπήσουμε τα αυτά μας. Ναι.
1: Οι βασικές διεκδικήσεις του συλλόγου σας, του συλλόγου Θάλια, για την βελτίωση της ποιότητας αυτών των ανθρώπων, των ασθενών, ποιες είναι?
0: Είναι ότι όταν κάποιος θα γίνει μέλος στο σύλλογό μας, θα ακολουθήσει το πρόγραμμά του, το οποίο μια φορά με ένα πολύ μικρό ποσό, ένα ποσό τον χρόνο, θα ακολουθήσει το πρόγραμμά του, όταν έχουμε το πρόγραμμα των γιατρών, θα ακολουθήσει και θα είναι κοντά μας. Με τις ενημερώσεις που κάνουν, την υποστήριξη που κάνουμε, και να μας βοηθήσει με αυτό το ένα πολύ μικρό ποσό του χρόνου, τίποτα στήριο, 10 ευρώ. 10 ευρώ το χρόνο.
1: Η πολιτεία πώς θέλετε να σας στηρίξει αποτελεσματικότερα, πώς θέλετε να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με χρόνιες αυτοάνωσες και μυοσκελετικές παθήσεις?
0: Κοιτάξτε, επειδή είμαστε νησί και επειδή είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο, έχουμε 3 γιατρούς ρευματολόγους, ας πούμε, οι οποίοι βέβαια και ο χρόνος και δεν ξέρω πώς. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ένα γιατρό ρευματολόγο, αγωνιζόμαστε χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Αγωνιζόμαστε να βάλουμε γιατρό ρευματολόγο στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ένας γιατρός δεν αφήνει τον τόπο το μεγάλο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, για να έρθει εδώ. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι νησί, είναι ακριβό νησί. Παρόλο που είναι πολύ όμορφο νησί, είναι ακριβό. Η μεταφορά η αυτή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και αγωνιζόμαστε να βάλουμε κάποιο γιατρό. Δύσκολο.
1: Ναι,
0: και η μεταφορά να πάει κάποιος στην Αθήνα. Και είναι δύσκολη η καθημερινότητα.
1: Πρέπει αυτή την, εφόσον έχουν τα αυτοάνωσα έχουν πλέον εξαπλωθεί τόσο πολύ,
0: πάρα
1: πιο πολύ από κάθε άλλη
0: πάθηση. Πιο πολύ από ό,τι λένε,
1: αυτό,
0: είναι μετά τον καρκίνο πρώτα έρχονται.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πραγματικά στο νοσοκομείο
0: να βοηθηθούμε, να βοηθηθεί όσοι. Ναι. Να βοηθηθούν τα αυτοάνωσα. Γενικά, όπου και να ακούσει έχει αρθρίτιδα. Όποιον ακούσει, ιδίως εδώ που είμαστε στο νησί με την υγρασία και τα διάφορα, σίγουρα αρθρίτιδα. Ο θυροειδής.
1: Μάλιστα.
0: Έχει. Οστεοπόρος, τέλος πάντων.
1: Εσείς ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όσους αγνοούν επίμονα συμπτώματα όπως πόνο, δυσκαμψία, κόπωση και τα θεωρούν όλα φυσιολογικά? Στους ανθρώπους που νιώθουν αυτά τα πράγματα.
0: Η πρώτη στάση είναι ο γιατρός. Να μας βοηθήσει. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Η άσκηση, έστω και με κάποιον ειδικό. Κανονικά ένας φυσικοθεραπευτής. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει φυσικοθεραπευτή. Αλλά έχει διάφορες. Μπορείς να κάνεις μια πόρτα έξω, να περπατήσεις, περπάτημα, που μπορεί να δεν πληρώσει τίποτα να περπατήσεις. Αλλά να προσεκτικά στον ήλιο, όχι τον ήλιο, σε πολλές ασθένειες, όχι τον ήλιο. Προσεκτικά, καπέλο, αυτά. Προσοχή. Δηλαδή, δεν είναι ο ήλιος όπως ήταν παλιά. Δεν είναι η ατμόσφαιρα,
1: ναι,
0: όπως
1: είναι,
0: ήταν παλιά.
1: Τίποτα δεν είναι ίδιο.
0: Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Οπότε λοιπόν προχωράμε και εμείς με αυτά που έχουμε. Πάντως το μήνυμα είναι να μην το βάζει κάτω.
1: Ναι.
0: Μην σκεπάζει, όπως λέει ένας φίλος μου είπε γιατρός, μην σκεπάσεις το κεφάλι με το πάπλωμα. Ναι. Να μην σκεπάσει, κλείσεις το κεφάλι. Κράτησε το μέχρι τη μύτη. Γιατί άμα το σκεπάσεις το κεφάλι, κοιμήθηκες και χάθηκες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι ζωντανός. Να προχωράς. Να προσπαθείς να κρατάς το μυαλό σου και το πνεύμα σου και την ψυχή σου και το σώμα σου δυνατό. Με ό,τι μπορείς. Όπως μπορείς. Με καλή τροφή. Όταν λέω καλή τροφή, ψωμί και ελιά, ξέρω εγώ, ψωμί και λάδι,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: μην αρχίσουμε να μιλάμε για το λάδι, ότι ακρύβαινε και λοιπά, εντάξει. Καταλάβατε όλοι,
1: καταλαβαίνω.
0: Απλά πράγματα, καθαρά πράγματα.
1: Ωστόσο, μερικές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις στη διάγνωση πολλών αυτοάνωσων και μυοσκελετικών παθήσεων. Γιατί, για ποιους λόγους, τι σας λένε οι γιατροί?
0: Είναι διότι είναι ακόμη καινούρια. Μερικές ασθένειες είναι καινούριες. Είναι πιο δύσκολο να ανακαλύψεις αν έχεις αυτοάνοσο ή όχι. Και ό,τι δεν ξέρουν πετάνε και το λένε αυτοάνοσο. Mm-hmm. Ναι, μέχρι να ανακαλύψουν ότι προς τα που κλείνει το αυτό, mm-hmm. το αυτοάνοσο. Δυστυχώς η ζωή είναι κάπως έτσι.
1: Είναι έτσι, ναι. Το άγχος, η ψυχική υγεία, οι σύγχρονοι ρυθμοί της ζωής, πόσο την επηρεάζουν την πορεία των αυτοάνωσων.
0: Αυτό πάρα πολύ επηρεάζουν. Ναι. Επηρεάζουν πολύ τον άνθρωπο. Πολύ. Τον επηρεάζουν το στρες. Και θα μου πεις ποιος δεν έχει στρες τώρα στην εποχή μας. Εκτός ότι αυτά που έχουμε τα καθημερινά, η καθημερινότητά μας που είναι δύσκολη, και γύρω-γύρω αυτά που ακούμε τι γίνεται. Ναι. Ή μας πρέπει να έχουμε συνέχεια, να έχουμε ψυχική αντοχή, να αντέξουμε. Να αντέξουμε και να προσπαθούμε να βρούμε ωραίες στιγμές. Mm-hmm. Πώς θα τις βρούμε, θα καταφέρνουμε. Αυτός λέω, οι φύσιμες δεν είναι οι στιγμές ωραίες. Να βγούμε προς τα έξω. Και εμείς είμαστε τυχεροί που είμαστε σε νησί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και προχωράμε και βλέπουμε και μετράμε. Εγώ έχω μετρήσει κοχύλια.
1: Πολλά. Και είναι ένας πολύ γοητευτικός περίπατος για να μετράς κοχύλια στη θάλασσα.
0: Να μετρήσει κοχύλια και να περπατήσει εκεί.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων για την Ελλάδα ποιο είναι? Είναι τελικά μεγάλο?
0: Πρέπει να είναι μεγαλούτσικο λίγο.
1: Ναι.
0: Μεγαλούτσικο. Όταν έχεις θέλεις από όλα, πρέπει, όχι θέλεις, πρέπει να κάνεις. Θέλει. Αλλά είπαμε ότι μπορείς να τα βρεις και χωρίς να, mm-hmm. και χωρίς να κινείσαι προς τα έξω. Να καταφέρεις με απλά πράγματα όσο μπορείς και μετά με τον γιατρό σου και θα προχωρήσεις. Θα σε κατευθύνει ο γιατρός.
1: Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν
0: την
1: εμφάνιση,
0: όλα,
1: την έξαρση των αυτοάνωσων?
0: Βέβαια, βέβαια. Η ατμόσφαιρα, η ζέστη, το κρύο. Γενικά και πώς πάει, φέτος έχουμε ζέστη πολύ. Δροσιά. Κανονική ατμόσφαιρα. Ποιος θα ζήσει, θα βρούμε, θα καταφέρουμε να τα βρούμε. Θα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Ο άνθρωπος έχει μεγάλη αντοχή.
1: Yeah.
0: Τα φέρνει, τα καταφέρνει. Θα μπορέσουμε. Αρκεί να θέλουμε, θα
1: το
0: τα
1: ζήτημα,
0: καταφέρουμε.
1: Το ζήτημα, κυρία Γεωργά, είναι ότι βλέπουμε ότι διαπιστώνουμε ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι εμφανίζουν μυοσκελετικά προβλήματα. Είναι πραγματική αύξηση αυτό? Είναι δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή κάπου το χάνουμε.
0: Το έχουμε χάσει, χάσαμε το δρόμο μας, ναι. Λένε. Στη Σίμη λένε, χάσαμε το στρέτι μας.
1: Mm.
0: Δεν είμαι σημειακιά βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ο γύρω κόσμος, κάπως έτσι λέει, ο γύρος μου κόσμος.
1: Ναι.
0: Φτάνει. Μπορούμε και να διαβάσουμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε το μία πάνω στο κινητό, πάνω στο αυτό. Γενικά, εγώ τουλάχιστον αγαπώ πάρα πολύ το φύλλο, το χαρτί και το μολύβι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Να μυρίσω μολύβι, να μυρίσω χαρτί.
1: Και να γράφετε,
0: δύσκολα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα βέβαια. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά να μην χαθούμε. Ο σκοπός είναι να συγκρατηθούμε, να μην χαθούμε.
1: Ναι.
0: Να μην ξεφύγουμε όλους διόλου πια. Κλείνουν η βιβλιοπολία. Είναι κρίμα να κλείνουν η βιβλιοπολία.
1: Mm-hmm.
0: Στο νησί αυτό μικρό. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό το νησί.
1: Είναι
0: μεγάλο νησί.
1: Αλλά
0: είναι κρίμα να κλείνουν η βιβλιοπολία.
1: Τα αυτοάνωσα νοσήματα συχνά χαρακτηρίζονται και ως αόρατες ασθένειες.
0: Ναι, έτσι είναι. Αόρατες ασθένειες.
1: Αόρατες ασθένειες.
0: Ακριβώς.
1: Και ίσως είναι πιο επικίνδυνες, διότι είναι και ύπουλες. Κάθε τι αόρατο είναι και ύπουλες.
0: Αόρατες ύπουλες, αυτές είναι. Έτσι είναι. Ύπουλες, αόρατες ύπουλες, περίπου γύρω-γύρω γυρίζουμε. Ναι. Και αυτό σας λέω ότι μόνο με έναν ειδικό να μας διευκολύνει στο να ανακαλύψουμε και από όταν το ανακαλύψουμε θα προχωρήσουμε τη βοήθεια του γιατρού.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη βοήθεια ο γιατρός.
1: Είναι, βέβαια.
0: Ο ειδικός.
1: Βέβαια, ο ειδικός γιατρός πάντα. Πάντως παρατηρώ στο περιβάλλον έτσι γύρω μου και από τα άτομα που γνωρίζω που έχουν μυοσκελετικά προβλήματα ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση των εργοδοτών και της κοινωνίας για τις ανάγκες των ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις. Δηλαδή κάποιοι εργοδότες ενώ γνωρίζουν το πρόβλημα καν δεν το υπολογίζουν.
0: Κοιτάξτε τώρα δεν το υπολογίζουν, εντάξει. Θέλουν ενημέρωση γενικά. Yeah. Πρέπει κάποιος να έχει χρόνο να ενημερώσει. Δηλαδή και οι εργοδότες αυτή τη στιγμή αγωνίως να κρατηθούν. Yeah. Να κρατηθούν σε δύσκολες εποχές. Και οι εργοδότες αυτό. Όλοι μαζί είπαμε να φτιάξουμε yeah. μια καλύτερη κοινωνία. Ενημέρωση. Γενικά, τι να πρωτοκάνει και αυτό το κράτος. Όλοι να βοηθηθούμε. Και μόνοι μας μπορούμε να βοηθηθούμε σιγά-σιγά. Διαβάζοντας, αφήσαμε τα βιβλία, αφήσαμε τα... θα προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα ξέρετε ότι να θα έχουμε αντοχή, θα προχωρήσουμε.
1: Αν κοιτάξουμε έτσι 10 χρόνια μπροστά, φαντάζεστε ότι η ζωή ενός ασθενούς με αυτό άνοσο νόημα θα, είναι, θα έχει δείσουμε. Καλύτερη διαχείριση. Και με τις δικές σας τις βοήθειες, βέβαια, με τις βοήθειες των συλλόγων.
0: Όταν αρχίζει να ενημερώνει, φυσικά με
1: βάση. Ενημέρωση, ναι.
0: Ενημέρωση. Με ενημέρωση. Να ενημερωνόμαστε, όχι για όλα τα πράγματα, όχι μόνο τα αυτοάνωσα. Mm. Για όλα τα πράγματα ενημερώνουμε. Είμαστε ένα μέλος σε ένα σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μέρος είμαστε, ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει. Όλοι ο ένας βοηθάει τον άλλον για να καταφέρουμε κάτι καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ο σύλλογος Θάλια
0: για όλους,
1: να συνεχίζει να ανακουφίζει
0: όλοι να αγαπηθούμε,
1: κόσμο.
0: Να αγαπάει ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Να αγαπήσει ο ένας τον άλλον και να τον βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά, εσείς.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Υπόλεχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στα μπέλια της ΚΑΕΡ στη Ρόδο. Στο σημείο είχαν επιχειρήσει 9 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ολοκληρωμένο σχέδιο κυκλοφοριακών παρεβάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου θα εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή. Βασικότερες αλλαγές είναι η πεζοδρομήσεις των οδών γύρω από την πλατεία Κύπρου και ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας με ακτινωτές διαδρομές από ανάληψη και Ροδίνη προς το κέντρο. Σύμφωνα με τη μελέτη, στους δρόμους που θα πεζοδρομηθούν δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το πράσινο φως για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας έλαβε τελικά η Δημοτική Αρχή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Αρχικά εγκρίθηκε η πρόσληψη 30 ατόμων με διαδικασία που θα γίνει μέσω ΣΕΠ. Στο έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στους Λειψούς. Ο Υπουργός συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Φώτη Μάγκο που παραιτήθηκε από το δημαρχιακό αξίωμα για να αναλάβει θέση Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο και με την νεοκλεγήσα Δήμαρχο Λειψών Ευαγγελία Λιάντου. Στους Λειψούς, για να συναντήσουν στον Υπουργό, βρέθηκαν επίσης οι Δήμαρχοι Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης και Πάτμου Νικήτας Τζαβαλάκης. Λεπτομερή απάντηση για το σχέδιο επιτήρησης της Μεσονικής Πόλης με drones και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα έδωσε γράφος αντιδήμαρχος Μεσονικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός σε απάντηση αιτήματος του Δημοτικού Συλλόγου Τηλέμαχου Καμπούρη για αναβολή λήψης απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε νωρίτερα. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Βαγιανό, ο συμβεβλημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου έχει ήδη εκδώσει αναλυτική γνωμοδότηση, η οποία πραγματεύεται διεξοδικά τις προϋποθέσεις νομιμότητας για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοπιτήρησης με ειδική αναφορά στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Επομένως, εκτιμάται ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη Times Square της Νέας Υόρκης προβάλλονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο προθετικής καμπάνιας της περιφέρειας, σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρχου. Κλειστές θα μείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Έψιλον, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου στην οδό Αταβίρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδο Λίντου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Εκμνέει σήμερα προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αδριανό συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης. Συζητήθηκαν 4 βασικά θέματα. Τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, της ελιάς, το λοκομικό μητρό και τις ζημιές που προκαλούνται από τα ελάφια στη Ρόδο. Επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μανώλης Φράγκος, ο οποίος συναντήθηκε με το Δημοτικό Σύμβουλο και στέλεχος του κόμματος Γιάννη Φλεβάρη. 64χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος αγνοείται να σύρθε και χωρίς τις αισθήσεις του από βραχώδη ακτή της Αρκάσας Καρπάθου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στην Κάρπαθο εξαρθρώθηκε προχθές από την αστυνομία του νησιού, που συνέλαβε 2 ημιδαπούς ηλικίας 19 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτης κατά εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και άλλους 2 ημιδαπούς ηλικίας 20 και 21 ετών, μέλη της συμμορίας. Μέλος της συμμορίας, προσποιούμενο υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καλούσε τηλεφωνικά 5 πολίτες και τελικά έπεισε 2 γυναίκες να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα. Εργασίες αποκατάστασης βλάβης σε φρεάτιο του δίκτυου αποχέτευσης στην περιοχή Σαν Φραγκίσκο είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Η βλάβη προκάλεσε καθίσδυση και φρόδρα του οδοστρώματος. Για την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων, παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδικοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια νέα ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε με Νίκο Κάπρο 20 ώρα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσία όλων των θεμάτων και όλους εσάς συντονισμένους στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Ελπίδα Μεταλούδων να κερδίσει την άνοδο στην National League 2 του μπάσκετ μετά από τα παιχνίδια μπαράζ που έγιναν για αυτόν τον σκοπό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Η δική μας ομάδα έπρεπε να παίξει πρώτα με έναν αντίπαλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Μαρπισαϊκό, και στην συνέχεια, εφόσον κέρδιζε τον αντίπαλο, θα περνούσε τον τελικό της Κυριακής απέναντι στους Ιώνες Χίου. Αυτές οι ομάδες, συν κάποιες άλλες που συμμετείχαν σε ένα τουρνουά Βορείου Αιγαίου, προέρχονται από τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά Δωδεκανήσου, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Έτσι λοιπόν, απέναντι στον Μαρπισαϊκό, που ήταν η πρώτη στάση και το πρώτο εισιτήριο που έπρεπε να πάρει η Ελπίδα, ιτήθηκε 84-82. Παρότι βρέθηκε να χάνει κατά τη διάρκεια του αγώνα με 20 πόντους διαφορά, κατάφερε να επανέλθει, κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το παιχνίδι, αλλά τελικά το κέρδισαν οι αντίπαλοι με σκόρο 84-82. Έτσι λοιπόν χάνεται αυτή η ευκαιρία να περάσει εκείνη την ημέρα, το Σάββατο, στον τελικό απέναντι στους Ιώνες Χίου, η Ελπίδα πάντα, εκεί όπου θα διεκδικούσε την άνοδο στις εθνικές κατηγορίες του μπάσκετ. Βοιαντζής 15 πόντι, Κίνος 7 ένα τρίποντο, Δευτερεύος 4 πόντους ένα τρίποντο, Παρδακάς 9-3, Σταύρου 15-5, Κανίχης 2, Χρήσης 15-4, Τσιριλάκης 10 και Μάτοβιτς 5, η σκόρερ των 82 πόντων της Ελπίδας. Και τι έγινε στη συνέχεια? Έγινε αυτό που λίγο πολύ όλοι περιμέναμε. Περιμέναμε να είναι η ομάδα που θα διεκδικούσε μέχρι το τέλος με πολλές πιθανότητες την νίκη άνοδο κατηγορίας. Και το κατάφεραν οι Ιώνες Χίου απέναντι στον Μαρπισαϊκό. 76-63 κέρδισε η ομάδα από την Χίο. Είναι αυτή η οποία του χρόνου θα αγωνίζεται στην μικρότερη ανδρική εθνική κατηγορία του μπάσκετ, που είναι η National League 2.

Πάμε στον τελικό του Final Four της κατηγορίας Παμπέδων, πάντα στο μπάσκετ, όπου στην Go πραγματοποιήθηκε αυτό το Final Four και ομάδα από την Go κατέξε την πρώτη θέση και κατέξε παράλληλα και τον τίτλο της πρωταθλήτριας δωδεκανήσου την περίοδο 25-26. Η ομάδα αυτή είναι ο Έσπερος Κο, που στον τελικό, σε έναν δραματικό τελικό, κέρδισε τον Διαγόρα με 69-68. Ο Διαγόρας, ο οποίος είχε την μπάλα στο τέλος, είχε τη δυνατότητα να περάσει μπροστά. Ένα σούτ όμως δύο πόντων δεν έφτασε ποτέ στον στόχο του, με αποτέλεσμα να παραμείνει το ίδιο σκορ 69-68 υπέρ της ομάδος της Κο, τον Έσπερο.

μένουμε στο ίδιο Final Four, μένουμε στο τουρνουά το οποίο διοργάνωσε στην ΚΟ η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δωκανήσου. Στον μικρό τελικό η ομάδα του Κολοσσού κέρδισε την ΑΕ Δικαίου με 83-64 και έτσι λοιπόν έχουμε Έσπερος, ΚΟ, Διαγόρας, Κολοσσός και ΑΕ Δικαίου είναι η τελική τετράδα του Final Four της κατηγορίας των Παμπέδων που είχαμε στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ του Σαββατοκύριακο. ΑΕ Δικαίου, Κολοσσός 64-83, τρίτη θέση για την ομάδα του Κολοσσού.

Το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 27 και 28 του μήνα, έχουμε το Final Four της κατηγορίας Παγκορασίδων. Αφού τελείωσαν οι παμπέδες, πάμε στα κορίτσια, πάμε στις Παγκορασίδες, όπου το φετινό Final Four και στην πραγματικότητα το τέλος της φετινής σεζόν για τα πρωταθλήματα της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θα τελειώσει εδώ και θα τη δούμε εδώ σε αυτό το Final Four, το οποίο θα γίνει στο Κολέγιο Ρόδου το Σαββατοκύριακο. Στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, στον πρώτο ημιτελικό η ΑΕΔ Δικαίου θα παίξει με το Διαγόρα, ενώ θα ακολουθήσει στις 6.30 το παιχνίδι του Γιάλισσου με την Ακαδημία Καλύμνου. Την Κυριακή έχουμε τους 2 τελικούς, στις 1.30 ο μεγάλος τελικός και στις 11 ο μικρός τελικός.

Την Παρασκευή το βράδυ, συγκαταστάσεις του Ροδίων Άλτσης, η τοπική επιτροπή βόλεϊ Δωδεκανήσου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε την εκδήλωση Βόλεϊ με Καρδιά, η οποία στην πραγματικότητα γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο από την Γερμανία Στήριξη Άγιος Ανδρέας και το Δήμο της Ρόδου. Έτσι λοιπόν το Βόλεϊ με Καρδιά πραγματοποιήθηκε όπως έπρεπε και μπορεί να πει κανείς καλύτερα και από πέρσι. Και αυτό έχει να κάνει με την επιθυμία την οποία κατάφεραν να μεταφέρουν, να μεταδώσουν οι Έλληνες στην Γερμανία, οι Ροδίτες και όχι μόνο στην Γερμανία, που έρχονται στο νησί μας για αυτόν τον σκοπό, αφού ανάμεσά τους βρίσκονται και βετεράνοι αλτές που ονομάζονται bartenders. Οι bartenders λοιπόν έπαιξαν ένα φιλικό παιχνίδι μέσα από μια γιορτή αθλητισμού, μέσα από μια γιορτή ελληνικής και προσφοράς, απέναντι σε βετεράνους παίκτες, αλτές, προπονητές και παράγοντες του βόλεϊ εδώ στην Ρόδο. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, είναι το μόνο που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα μέσα από διάφορα φανελάκια από ένα κοινό μεγάλο κουμπαρά που υπήρχε, προκειμένου αυτά τα χρήματα να ξοδευτούν από τον Σύλλογο, το συγκεκριμένο Στήριξη Άγιος Ανδρέας, για ανάγκες του Ιδρύματος Άγιος Ανδρέας εδώ στη Ρόδο. Καταγράφουμε λοιπόν ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η τοπική επιτροπή δεν έχει βγάλει ακόμα τα ευχαριστήρια που θέλει να βγάλει, είναι πολλά, είναι και συγκινητικά και το μεταφέρουμε και εμείς, διότι καταφέραμε όχι να παρακολουθήσουμε τον αγώνα και την εκδήλωση λόγω άλλων υποχρεώσεων, αλλά καταφέραμε να ακούσουμε τις εντυπώσεις αυτών που βρέθηκαν εκεί, ιδιαίτερα των ανθρώπων της τοπικής επιτροπής Βόλεϊ Δωδεκανήσου.

ενώ την Παρασκευή είχαμε βόλεϊ με καρδιά για τα παιδιά του Αγίου Ανδρέα, για το ίδρυμα που έχουμε στην Ρόδο, στο αεροδρόμιο συγκεκριμένα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε καλοκαιρινό τουρνουά βόλεϊ, πιο συγκεκριμένα το πρώτο τουρνουά beach volley, το οποίο διοργάνωσε η τοπική επιτροπή ΕΟΠΕΔΟ Δακανήσου. Έγινε για άντρες και γυναίκες, έγινε στο Καλλιπάτηρα. Παρά τη ζέστη υπήρχε τρομερό πάθος, τρομερή ένταση, φοβερές μάχες, θεαματικά καρφιά, ατελείωτη αγωνιστική δράση, όλα αυτά τα οποία αρέσουν ιδιαίτερα στους φίλους που λατρεύουν ή με τον α ή β τρόπο εμπλέκονται με το beach volley, το οποίο λίγο πολύ έχουμε παίξει έστω και ερασιτεχνικά όλοι. Αναμένουμε την τοπική επιτροπή ΕΟΠΕΔΟ Δακανήσου να μας δώσει τα πρώτα αποτελέσματα αφού τα επικυρώσουν, προκειμένου να δούμε και τους πρώτους μεγάλους πρωταγωνιστές του πρώτου τουρνουά beach volley ανδρών γυναικών. Θα ακολουθήσουν και άλλα, και άλλα τουρνουά, όπως επίσης και τουρνουά τα οποία έχουν προγραμματιστεί ήδη να διεξαχθούν στο νησί του Ιπποκράτη, στην ΚΟΟ.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου, βιράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο,

0: μοναδικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μία σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα της ημέρας, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες της Air Trodwert Νοτιού Αιγαίου. 25 λεπτά πριν από τη μία, εδώ είμαστε με τον Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με τον Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θυμάτων, τον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε πρώτα απ' όλα, καθώς είχαμε νέα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον Απόλλωνα Καλυθιών. Καταρχήν έχουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα Καλυθιών μετά τις εκλογές που έγιναν πρόσφατα. Πρόεδρος θα είναι, όπως λίγο πολύ έχουμε πει, ο κύριος Μιχάλης Καφετζής, αντιπρόεδρος ο Γιώργος Καφετζής, Γενικός Γραμματέας ο Μιχάλης Χαρινός, Ταμείας ο Νίκος Χαρινός, ενώ μέλη της διοίκησης θα είναι η Μανώλης Μοσχιδίου, Στέργος Σταυρής, Νίκος Ταχραμάνης, Σταμάτη Δημητράς και Γιώργος Παπαγεωργίου. Αυτή είναι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα Καλυθιών. Και αφού λοιπόν έγινε γνωστή η διοίκηση με τα ονόματα και τα πρόσωπα, πάμε αμέσως στον νέο προπονητή της ομάδος, ο Χρήστος Τζίμας.

είναι ο νέος προπονητής. Ο Απόλλων Καλυθέων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον κύριο Χρήστο Τζίμα, κάτοχο διπλώματος UEFA A για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Χρήστος Τζίμας, γεννημένος το 1979, διαθέτει μακρά προπονητική πορεία. Από το 2002 και μέχρι τώρα έχει εργαστεί στις εξής ομάδες: στο Φανάρι, στον Αχερουσίας, στον Αχαίρωνα Καναλακίου, στον Πας Αχαίρων, στον Καρατσίνη, στην Δόξα Οροπού, στον Άρη Αρχαγγέλου εδώ στη Ρόδο, στον Όφη με την ομάδα K19 στην Super League 2, στον Θρίαμβο Λούρου, στον Αλφα Σίγμα Ρόδος του πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον Πανηγυθεατικό και αυτό στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως επίσης και στον Ερμή Καναλίου. Η ανακοίνωση του νέου προπονητή, του κυρίου Τζίμα από τον Απόλλωνα Καλυθέων, ολοκληρώνεται λέγοντας το εξής: καλωσορίζουμε τον προπονητή στην οικογένεια του Απόλλωνα Καλυθέων και του ευχόμαστε υγεία και μεγάλες επιτυχίες.

Μένουμε στον απόλυνα Καλυθιών. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα μετά την ανακοίνωση για τη νέα διοίκηση που εξελέγει στις τελευταίες εκλογές. Μετά από την ανακοίνωση του νέου προπονητή, υπάρχει τώρα το ευχαριστήριο για τον τελευταίο προπονητή της ομάδος, τον Κώστα Φραντζέσκο, από πλευράς νέας διοίκησης του Απόλλωνα Καλυθιών. Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο και το νέο διοικητικό συμβούλιο ευχαριστούμε θερμά τον προπονητή Κώστα Φραντζέσκο για την άψογη συνεργασία και το ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο μέλλον.

Και να πάμε λίγο στη Ρόδο, καθώς δεν υπάρχει νέο προς την ουσία, μιας και συνεχίζεται αυτή η τρομερή κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους οργανωμένους φιλάθλους και ασκάλας, ανάμεσα στους γονείς και τους εκπροσώπους των παιδιών που συμμετέχουν σε ακαδημίες της Ρόδου, με την διοίκηση που είναι τώρα και που θέλει να παραμείνει στην διοίκηση της ομάδος για να προχωρήσει και να υλοποιήσει τους στόχους που έχουν όλοι θέσει για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Κάτι που δεν θέλουν ούτε οι γονείς, ούτε οι φύλαθλοι οργανωμένοι, ούτε και οι γονείς, που θέλουν να φύγει αυτή η διοίκηση που υπήρχε έως τώρα στην ομάδα του ΑΣ Ρόδος. Γενική συνέλευση λοιπόν με κύριο θέμα τη διενέργεια εκλογών προκήρυξε ο ΑΣ Ρόδος. Μιλάμε για την Παρασκευή, την Κυριακή 28 Ιουνίου, σήμερα το βράδυ στα γραφεία των Ακαδημιών της Ρόδου στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί θα έχουμε εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής, διενέργεια χρεωσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εκλογή θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα μετά στον ίδιο τόπο και στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα μεταφερθεί μία εβδομάδα μετά.

Στο Διαγόρα, όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, υπάρχει αναμονή, καθώς λίγο πολύ όσοι εμπλέκονται με τα διοικητικά του Διαγόρα, τα διοικητικά της προσφυγικής ομάδας, ασχολούνται με τουριστικές επιχειρήσεις και αυτόν τον καιρό βρίσκονται, βαδίζουν προς το πικ της περίοδου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κάτι το ξεχωριστό, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο και δεν υπάρχει κάτι το νέο στην πραγματικότητα. Στον Ιάλισο, που αφού ανακοίνωσε παίκτες που παρέμειναν, ανανέωσαν την παραμονή τους με τελευταίο τον Άλμπερτ Ρούσο, δεν υπάρχει κάτι καινούριο τουλάχιστον έως τώρα. Όσον αφορά την ομάδα του ΑΕΡΑ, ούτε και εκεί υπάρχει κάτι νέο, παρότι έχει κυκλοφορήσει ότι έχει νέα διοίκηση. Κάπου ακούστηκε ένα όνομα για τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Τρενταφύλλα, όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, να ανακοινωθεί επίσημα από την διοίκηση και στην πραγματικότητα να δούμε πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου προγράμματος, αρχής γενομένης από το αν θα είναι ή όχι ο κύριος Δημήτρης Γκάιδας ο προπονητής ομάδας, δηλαδή στην πραγματικότητα θα εξακολουθήσει να είναι αυτός που θα ηγείται της ομάδος ως προπονητής του ΑΕΡΑ.

Και για να μην μπερδευτούμε, αναφερθήκαμε στην Ρόδο, η οποία βέβαια είναι νίκη στην κατηγορία των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία πέρσι προσπάθησε να παίξει στην κατηγορία, έκανε κάποια παιχνίδια, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να μην παίξει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια και να αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και αυτά τα οποία τουλάχιστον γνωρίζουμε έως τώρα, η ομάδα το πιθανότερο είναι να παίξει την επόμενη αγωνιστική χρονιά 26-27 στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας 12 νήσου.

Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ, να πάμε στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League, να πάμε στο ρεπορτάζ του Κολοσσού, όπου συνεχίζονται οι επαφές με παίκτες που θέλουν εντάξει στο δικό του ρόστερ, στη νέα ομάδα που στην πραγματικότητα σχηματίζει ο Άρης Νικογιάννης, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο Greek Basketball League, όσο και στο Champions League του μπάσκετ, όπου αναμένεται να συμμετάσχει η θαλασσή ομάδα. Όσον αφορά τους παίκτες που έχουν παραμείνει, είναι η Καράμπελας και η Καλαϊτζάκης. Όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες που έχουν μείνει στη νέα ομάδα, είναι η Τσιαγμάς από τον Ηρακλή, Καμπερίδης από την Καρδίτσα, Χριστίδης από τον Ηρακλή. Όσον αφορά τους ξένους, Μπαρνέτ από την Τιζόν, Γουίλις από την Κρεμόνα, Άψον από την Καρδίτσα, Μάνιον από την Νταρτόνα και τέλος έως τώρα Κρούζερ από τον Πανιόνιο. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κολοσσός έχει κάποιες επαφές με τον Γιάννη Ευσταθιάδη, ο οποίος αγωνιζόταν στον Γάμα Σίγμα Σοφάδων, ένας νεαρός παίκτης 23 ετών, αγωνίζεται στη θέση του γκάρντ και έχει ύψος 1,98.

Πάμε και λίγο στην ιστοπλοϊνή της θάλασσας, καθώς ξεκίνησε το Κυκλάδες Regatta 2026. Ξεκίνησε το Σάββατο, συμμετέχουν 40 σκάφη με 300 ιστιοπλόγους από όλο τον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση θα κρατήσει μέχρι τις 27 Ιουνίου. Η εκκίνηση δόθηκε από τις Φλέβες και πρώτος τερματισμός ήταν η Πάρος. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες συνδρομίες στην Πάρο και σήμερα ξεκινάνε τα σκάφη, ή ξεκίνησαν πιο σωστά, τα σκάφη από την Πάρο με προορισμό την Ίο. Αύριο στην, μεθαύριο μάλλον στην Ίο, θα γίνουν ιστιοδρομίες παράκτιες και στην συνέχεια τα σκάφη θα πάνε από την Σέριφο, όπου και θα γίνουν διαδρομές, όπου και θα γίνει και ο τερματισμός στις 27 του μήνα. Χορηγοί επικοινωνίας είναι και φέτος η R3, η R του Νοτιού Αιγαίου, εμείς δηλαδή, η R2 Sport και η Aerosport, όπως και το περιοδικό Skipper on Deck.

Μένουμε λίγο πριν το τέλος στην ιστιοπλοεία. Ο διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας Ρόδος ΚΑΠ 2026 θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 5 έως και τις 10 Ιουλίου. Διοργανώνεται από τον Αλτικό Σύλλογο Ιστιοπλών της Θάλασσας της Ρόδου και θα έχει διαδρομή από την ΚΟ στην Ίσυρο, από την Ίσυρο στην Τήλο και από την Τήλο στη Ρόδο, όπου και θα γίνουν παράκτιες διαδρομές. Το πρώτο Ρόδος ΚΑΠ πραγματοποιήθηκε το 1997 υπό την ονομασία Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα. Οι ιστιοδρομίες λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο Πέλαγος, καλύπτοντας μερικά από τα πιο παραδεισένια νησιά της Δωδεκανήσου. Το Ρόδος ΚΑΠ αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες στην Ελλάδα. Σημαντικές στιγμές από την ιστορία του αγώνα περιλαμβάνουν την εντυπωσιακή συμμετοχή ιστορικών σκαφών, τη δημιουργία φιλικών δεσμών μεταξύ πληρωμάτων από διαφορετικές χώρες και τις ιδιαίτερες διαδρομές υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες που δοκίμασαν τις ικανότητες των ιστιοπλοών. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι τοπικές κοινωνίες υποδέχονται τους αγωνιζόμενους με θερμή φιλοξενία, προβάλλοντας τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Η διοργάνωση συμβάλλει τόσο στην προβολή της ιστιοπλοείας όσο και στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Νοτιού Αιγαίου.

Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντοτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Νίκος Κάμπρος, 20 ώρα του ήχου. Νίκος Κάμπρος, μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι. Καλή μας εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι, και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη φίμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική, Διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός. Κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας εφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί. Άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέσα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσει για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και περιονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε η μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία συνέχεια. Βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και ποιος από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό. Και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονία Σαπών και εκτιμιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 2024, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της, με αποτέλεσμα κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν οι εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλοί κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λιώτη. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτιρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός Επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στη βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα, στην πόλη της Χίου, για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίο ΣΠΑΣ, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπαν του Ευράκου Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσοχτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπέδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώ το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική

0: καθαρισμένα στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελονισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετακατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητας, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίμματολάσπης που παρέχει από το βιολογικό καθαρισμό.
1: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι. Δεν έχει καλό σήμα.
2: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακουστικά.
1: Ωραία, ας ακούμε.
2: Επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιστατωμένης υλικού ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιμματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιακού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξοδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς, Παναγιώτη, όπως φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
4: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρίστηκε να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε, γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας, προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει. Όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία, υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και των Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει τις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού. Του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκοι λύσεις ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκε και μια μελέτη για μια νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφαλεία ιδιαίτερα των επισκεπτών καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπεί, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο... ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλειο Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, ναι, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, σαν τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ή στη μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκη, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες της παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρολιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνη του Πασόκ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων, λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς, παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζει η Σβίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμοι σε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρετάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελίδη Σμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα σε 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο ντου η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα. Λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές, καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντυψε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: ναι, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράν να σταματήσει τη Χεζμπολάχ, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
5: Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. σχεδόν 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο με το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνη, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%. Και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά, κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές, δηλαδή αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, σύζυγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά την μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε ξέρουν, χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά.
5: Μάλιστα.
10: Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Η ΑΔΕ, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρέτηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Γκατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ, τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις, άκουσα το κόμμα μου που ο ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας του παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Ναι. Που επιτάχυν αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλντ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ζητούμε με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Γκατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντικη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
15: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό είναι
16: αυτό ήταν
14: βασικό.
16: Αυτό ήταν εξαφανισμένο υλικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
15: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες, για Κυριακή, ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδα.
14: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας, και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
14: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
14: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
18: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά.

0: όταν κάνει 40, η ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα, και μάλιστα σήμερα το πρωί σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένα κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Ναι. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίζουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, ολυπηποδός, με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες σε βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές, δηλαδή, ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα, δεν υπάρχει. Ωραία. Και αυτή είναι η απάντηση προς τα δεδομένα είναι υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
3: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές στον κύριο Τσίπρα.

0: αντιπραγματεύσει και για παράδειγμα για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να αποφευθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για το... για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
1: Ότι αν μιλάς με hands-free, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
0: Με ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, βεβαίως.
0: Ναι. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ένας φόρος, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν, ότι ναι.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
1: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δούκη και την κυρία Διαματοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στο χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δείκτη. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη στοιχειώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Λέω, ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
4: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή. Και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση. Τα περισσότερα σκέλη της ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προδέρου συνόμου βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός, βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
6: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
7: Όχι, δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
8: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
7: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
8: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
7: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και την
9: ίδια. Σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
7: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
10: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
11: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
12: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
12: Να πω μόνο ότι για τον 8ο ομίλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια, Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδας για να μην μπερδεύει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
12: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην Πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATP, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίχτες. Δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίχτες. Και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks, ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks. Και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε, έτσι.
12: Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
12: Ναι.
1: Τώρα πολύ σύντομα βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
12: Ανακοινώθηκε και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την
12: παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συστήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
9: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
13: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή. Πίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο J.D. Vance, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου έρχονται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, κατά τον οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τέθηκαν οι βάσεις για μια οριστική συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνικάκα. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον Αποδήμων, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης σε ποινή φυλάκης 18 μηνών με αναστολή. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, και ο Μένιος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και τη διαρροή email, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή δεδομένων 25.500 αποδήμων, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας να ήταν «Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NBC News.
16: Ο καιρός.
15: Γενικά, έθριος καιρός αύριο. Στα βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή πίτα.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
20: Ρωμαίος,
21: Ιουλιέτα,
20: από του Μποστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό,
20: μα σύγχρονο,
21: που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
21: Ρωμαίος Σακελαρίου,
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνας,
20: χωρίς καμιά ντροπή,
21: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
20: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
21: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
20: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
21: τρεχάτε για να δείτε.
19: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
18: Earth News Radio 105.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι και τις 4. Just can't make it all alone. Και υπάρχουν ημέρες που οι ειδήσεις μοιάζουν διαφορετικές μεταξύ τους, κι όμως αν τις κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, όλες μιλούν για το ίδιο πράγμα, για το πόσο προετοιμασμένη είναι μια κοινωνία απέναντι στις προκλήσεις της.

σήμερα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για μια μάχη πρόληψης απέναντι στις φωτιές. Το καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βιώνει ήδη νέο κύμα ακραίας ζέστης, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Πριν από λίγο διάβαζα ότι στη Γαλλία, σε περιοχές της Δυτικής Αγγλίας, η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα από 900 σχολεία έκλεισαν στο Παρίσι. Υπάρχει μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το απόγευμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Είναι η πραγματικότητα του παρόντος. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε να έρθει. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο στοιχείο προκαλεί προβληματισμό. 25.000 αποβολές μαθητών για χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα σχολεία. Ένας αριθμός που δείχνει πόσο βαθιά πια έχει εισχωρήσει η ψηφιακή εξάρτηση στην καθημερινότητα των νέων. Και από την άλλη, πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την εκπαίδευση, στην φάση τώρα που αναφερόμαστε, αλλά γενικώς πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και σε οτιδήποτε άλλο. Στη θάλασσα ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται, δημιουργεί νέα προβλήματα στους αλίες, στα οικοσυστήματα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει επιδότηση για την αλίευσή του. Στην οικονομία, οι φθηνές αγορές από πλατφόρμες όπως αυτά τα κινέζικα, η Temu, Shein, μπαίνουν σε μια νέα εποχή με επιπλέον επιβαρύνσεις. Αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Στη Βρετανία, η παρέτηση του Κιρ Στάρμερ ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο με αβέβαιες συνέπειες. Στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε με συνεντεύξεις σε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Σας το είχαμε προαναφέρει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα είναι αυτό που αγγίζει όλο και περισσότερους πολίτες, η στεγαστική κρίση. Έχουμε την κυβέρνηση για πρώτη φορά να ανοίγει τη συζήτηση για παρέμβαση στην αγορά ενοικίων, με πιθανό μέτρο ακόμα και την επιβολή πλαφών. Μία πρακτική που έχει υιοθετηθεί σε χώρες στην Ευρώπη με αντίστοιχο πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, είναι η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων μας για σήμερα. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ερτ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεσπάσει μια φωτιά στην περιοχή των Σπάτων. Μια φωτιά σε έκταση με ξερά χόρτα, σε σημείο ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο. Υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής, εννοείται, εκεί στο σημείο. Οπότε το παρακολουθούμε κι εμείς και εννοείται θα σας ενημερώσουμε.

0: πρώτο θέμα στην εκπομπή μας επιλέξαμε να ανοίξουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους βαθύτατα. Η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία μας, όμως η λύση και η βοήθεια μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε, συγκεκριμένα στο φαρμακείο της γειτονιάς μας. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Περσεφόνη. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία, όπου τι γίνεται, το φαρμακείο μετατρέπεται σε έναν ασφαλή χώρο για κάθε άνθρωπο που βιώνει φόβο, έλεγχο ή κακοποίηση. Τώρα, πώς λειτουργεί, πώς εκπαιδεύονται οι επιστήμονες. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Αθανάσιος Κουτσούκης, είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Χαίρετε, κύριε Κουτσούκη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πάντως είναι συγκλονιστικό, κύριε Κουτσούκη, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή το φαρμακείο θέλετε να εντυπωθεί και στο μυαλό όλων ότι δεν είναι απλά ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να πάρει το φάρμακό του, μπορεί να γίνει και το πρώτο καταφύγιο. Είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης, έτσι και αλλιώς. Οπότε μπορεί κάποιος να ζητήσει και βοήθεια, είτε άμεσα είτε έμεσα από εσάς. Και για να τα πιάσουμε από την αρχή, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα Περσεφόνη, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
1: Ναι, σαφέστατα εννοείται ότι θέλουμε να περάσει τη συνείδηση του κόσμου ότι το φαρμακείο είναι δίπλα του σε κάθε τέτοιο πρόβλημα και σε αυτό που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο με τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει, την προσβασιμότητα του φαρμακείου, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα βέβαια ισχύει και, υπάρχει και ένας νόμος που έχει ψηφιστεί και εντάσσει τους φαρμακοποιούς σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι και χωρίς να τηρούν οποιοδήποτε επαγγελματικό απόρριτο, να καταγγείλουν εάν πέσουν στην αντίληψή τους τέτοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είτε αφορούν γυναίκες είτε αφορούν και ανήλικους.
0: Άρα οπότε, υπάρχει το νομικό πλαίσιο που καλύπτει,
1: ναι,
0: και προστατεύει και τον ίδιο το φαρμακοποιό για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού.
1: Ναι, οπότε συμβαδίζουμε με το νομικό πλαίσιο. Αυτό έχει ψηφιστεί ένας νόμος το 2024 και ένας το 2025 που εντάσσει τους φαρμακοποιούς, τους επαγγελματίες αυτούς που όταν πληροφορούνται ή διαπιστώνουν ενδείξεις διάπραξης τέτοιου εγκλήματος να προαναφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις διοικητικές αρχές κτλ. Από εκεί και πέρα ήδη από πιο πριν υπήρχαν τέτοια προγράμματα στα οποία συμμετείχαν τα φαρμακεία και σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχε το Μάσκα 19, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, γιατί τότε είχαν αρχίσει να εμφανίζονται έντονα έτσι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο εγκλισμός, καταλαβαίνετε. Αυτό ξεκίνησε στο εξωτερικό και συμμετείχαν και τα φαρμακεία τα δικά μας, υπήρχε κάποια ενημέρωση, αλλά σε πιο έτσι πρώιμο στάδιο. Τώρα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των φαρμακοποιών. Αυτό συνέβη πριν περίπου 6 μήνες.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο δράσης για τους φαρμακοποιούς. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κάποιον άλλον επαγγελματία, έτσι κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο. Κυρίως είναι το να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό. Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι και συνθήκες τέτοιες, αν υποψιαζόμαστε κάτι ώστε να ανοιχτεί αυτό το άτομο και να μπορέσουμε, ας πούμε, μέσα από κάποιες ερωτήσεις να δούμε ότι μπορεί να συντρέχουν έτσι λόγοι να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση ενός περιστατικού και από εκεί και πέρα να κατευθύνουμε στις αρμόδιες αρχές.
0: Κύριε Κουτσούκη, ναι, τα φαρμακεία έτσι κι αλλιώς είναι διάσπαρτα σε κάθε γειτονιά. Παραμένουν, ναι, ανοιχτά μέρα και νύχτα. Στελεχώνονται από επιστήμονες υγείας. Ήδη απολαμβάνουν δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει ένα περιστατικό, ένα θύμα το οποίο ενδεχομένως σας το λέει, μπορεί να έρθει ακούγοντάς μας με την ενημέρωση που γίνεται και για το πρόγραμμα αυτό που υπάρχει σας το λέει. Μπορεί όμως να μην υπάρχει η συνένεση ενός θύματος. Από εκεί και πέρα, εσείς αν αντιληφθείτε κάτι τέτοιο με βάση όλη την εκπαίδευση, την κατάρτιση κτλ, μπορείτε να προχωρήσετε?
1: Ναι, αν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν σημάδια, έχουμε δει κάτι, τότε είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το αναφέρουμε. Αν τώρα μιλάμε για υποψία, όχι, θα πρέπει να υπάρχει συνένεση του θύματος και έτσι πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος ότι απευθυνόμενος σε ένα φαρμακείο δεν θα πάει κατευθείαν ο φαρμακοποιός να τον ξεμπροστιάσει χωρίς να γίνει δηλαδή εννοώ, γιατί αισθάνονται πολλές φορές οι γυναίκες αυτές έτσι ευάλωτες και δεν θέλουν ας πούμε να... δεν αισθάνονται έτσι.
0: Θα υπάρχει μια διακριτικότητα έτσι κι αλλιώς.
1: Θα υπάρχει μια διακριτικότητα. Αλλά μαζί ας πούμε το εξηγείς από την αρχή στη συζήτηση ότι εφόσον μέσα από αυτή τη συζήτηση προκύπτει ότι τελικά υπάρχει βία, τότε να ξέρει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το προχωρήσουμε.
0: Ωραία. Και κάτι άλλο.
1: Από εκεί και πέρα μπορεί να μην υπάρχει βία. Μπορεί να υπάρχουν ας πούμε σε πρώιμο στάδιο κάποιες δηλαδή καταστάσεις που ασκείται λεκτική βία ας πούμε. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάποιος να μην αισθάνεται βολικά σε μια σχέση. Να μην,
0: να υπάρχει ο φόβος τέλος πάντων.
1: Να υπάρχει
0: ακόμα
1: φόβος
0: και αυτό βία είναι.
1: Ναι. Ο φόβος ότι θα ασκηθεί βία. Αυτό μπορεί να μην διώκεται ας πούμε ποινικά, αλλά εμείς...
0: Όχι, αλλά μπορείτε να κατευθύνετε αυτό το άτομο να...
1: Σε γραμμές βοήθειας, ναι, που υπάρχουν και σε τοπικές υπηρεσίες στους Δήμους που έχουν αναπτυχθεί. Υπάρχει και η αστυνομία, έχει ειδικό τμήμα πλέον που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό.
0: Άρα και ακόμα και τα σιωπηλά σημάδια αυτά που λέμε, θα είστε ενδεχομένως σε θέση, σε ένα μεγάλο βαθμό, αν δεν το βάλουμε έτσι, να τα αναγνωρίσετε.
1: Ναι, αυτό είναι ο σκοπός. Βέβαια, εντάξει, είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο που πρέπει να γίνει η εκπαίδευση λίγο πιο εντατικά στα φαρμακεία. Όχι ότι ο φαρμακοποιός, εντάξει, καταλαβαίνει η εμπειρία σιγά σιγά μέσα σε αυτό το επάγγελμα μας έχει κάνει να είμαστε έτοιμοι σε πολλές τέτοιες καταστάσεις αντίστοιχες. Αλλά για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, έτσι, εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε αυτό, έχει ξεκινήσει διαδικτυακά ένα σεμινάριο. Αλλά αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο για να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε όλους τους φαρμακοποιούς, να ξέρουν ας πούμε και τα πρωτόκολλα περισσότερο ή κάποιες λεπτομέρειες πάνω στο συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο θα πρέπει να δράσουμε, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ή μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητές μας. Εντάξει, αυτό θέλει λίγο δουλειά. Δηλαδή και να έχουμε τα φυλάδια, τα ενημερωτικά και να έχουμε κάποιο αυτοκόλλητο πιθανότητα στην πόρτα του φαρμακείου. Έχουμε ακόμα δρόμο σε αυτό, αλλά εντάξει.
0: Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία όμως. Εμείς ως έτσι την παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Για παράδειγμα, αυτό που γνωρίζουμε πολλές φορές είναι ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται υπό το καθεστώς φόβου, ψυχολογικής βίας ή κακοποίησης, πόσο δε μάλλον, πολλές φορές δεν μπορεί να μιλήσει. Συνήθως συνοδεύεται. Συνήθως δεν είναι ποτέ σχεδόν μόνος του. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε οι περισσότεροι αυτή τη διεθνή χειρονομία κινδύνου. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ρωτώ, μπορεί να μην ισχύει καν αυτό. Θα υπάρχει ενδεχομένως και κάποια λέξη κλειδί, έτσι ώστε αν αυτό το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει, να εκφραστεί ή αν δεν πρέπει να δείξει κάποια σημάδια και να το καταλάβετε κι εσείς, μια λέξη κλειδί θα μπορούσε να είναι σωτήρια.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η λέξη που χρησιμοποιείται είναι η Περσεφόνη, είτε κάποιο παράγωγο, δηλαδή Πέρσα, που θα μπορούσε να πει
0: κάποιος. Άρα θα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, στο συγκεκριμένο, όπως σας είχα πει και στο άλλο το πρόγραμμα, που ήταν «Θέλω μια μάσκα 19», παράδειγμα. Εδώ πέρα τώρα είναι το δικό μας το πρόγραμμα, έχει τη λέξη Περσεφόνη ή Πέρσα. Και φυσικά είναι το σήμα αυτό που λέτε με το χέρι, που είναι ο αντίχειρας εντός της παλάμης και ανοιγοκλίνει τα υπόλοιπα δάχτυλα κλείνοντας τον αντίχειρα μέσα, προσπαθώντας να φανεί το χέρι της γυναίκας, ας πούμε, από στη κοινή θέα όταν βρίσκεται, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτοί που είναι κοντά. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο, βέβαια, αλλά και πόσο μάλλον και στο φαρμακείο. Πολλές φορές αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά έχει να κάνει και με το να την παρακολουθεί κάποιος τη γυναίκα, ή να είναι κοντά, ή να την περιμένει. Εντάξει, μια τέτοια έτσι τάση, ας πούμε, ότι ξέρεις τι μου ανήκει ή τέλος πάντων παρακολουθώ.
0: Μα γι' αυτό
1: κάθε...
0: και μιλάμε και για οι λέξεις κλειδιά, οι χειρονομίες κλειδιά, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η ανταπόκριση υπάρχει από τους φαρμακοποιούς, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Και Κοιτάξτε, τώρα που αρχίζει και δημοσιοποιείται σιγά σιγά το ζήτημα με τη βοήθεια τη δική σας τις τελευταίες μέρες, και νομίζω ότι αρχίσουν και πιο πολύ έτσι να δραστηριοποιούνται και οι τοπικοί σύλλογοι ώστε να εξελιχθεί περισσότερο αυτό. Υπάρχει μια σχετική ανταπόκριση, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μέσα στην καθημερινότητα το να συνεχώς να ανοίγονται νέα μέτωπα, προσπαθούμε και εμείς να τα αντιμετωπίσουμε ώστε να είμαστε ακριβώς έτσι όπως πρέπει στον κάθε μας ρόλο. Αλλά σιγά σιγά το κυριότερο είναι να ξέρει ο κόσμος ότι πράγματι το φαρμακείο είναι ένα τέτοιο καταφύγιο, και από εκεί και πέρα εμείς όπως και να έχει θα δράσουμε αναπερίπτωση, θεωρώ, σωστά.
0: Και προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση, και εντάξει, όσο μπορούμε να είμαστε και πιο έτσι εκπαιδευμένοι θα το κάνουμε. Υπάρχουν το ενημερωτικό υλικό, υπάρχουν στο δικό μας το διαδίκτυο, σε δικιά μας σελίδα, τέλος πάντων, εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάλληλα. Θα μπορέσει ο κόσμος να τα παρακολουθήσει σιγά σιγά οι συνάδελφοι και να είμαστε έτοιμοι. Πάντως, το κυριότερο είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στον πολίτη, υπάρχει προσωπική σχέση, δεν είμαστε, δηλαδή ξέρουμε τις οικογένειες, ξέρουμε τις σιωπές των τοπικών κοινωνιών, σε γειτονιές, σε χωριά, καταλαβαίνετε, και άρα μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο, και γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία, τέλος πάντων, το να υπάρχει αυτό το δίκτυο φαρμακείων έτσι όπως είναι, με την προσωπική σχέση, όχι το φαρμακοποιό βάρδιας, αλλά το φαρμακοποιό που είναι εκεί, δίπλα στην κάθε περιοχή που τον ξέρει ο κόσμος. Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Να το κρατήσουμε.
0: Κύριε Κουτσούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κουτσούκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περσεφόνη. Συγκρατήστε αυτή τη λέξη. Κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και βεβαίως θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της λεωφόρου Σπάτων στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρο συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση και στη Ριτσόνα, επί τόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, κ. Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη, φαβορή για τη διαδοχή, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ποινές φυλάκης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης Γερμανού τουρίστα που τραυματίστηκε στο καταράκτη Μαν Κάτσα στην περιοχή του Μανταμάδου στη Λέσβο. Γενικά έφριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, και κάπου εδώ είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Αρχή της εβδομάδας, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είναι αυτό που θα μας πει, ποια νέα μας έρχονται από τις αγορές τη στιγμή τη συγκεκριμένη που βρισκόμαστε. Λίγο και μετά τις δηλώσεις του J.D. Vance ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας, και ας ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις ανέφερες. Οι επενδυτές φαίνεται να αντιδρούν θετικά στις ενδείξεις προόδου που σημειώνονται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό πρωτίστως απεικονίζεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχαμε το πρωί ένα ανωδικό ξεκίνημα μάλιστα για τις διεθνείς τιμές, αλλά τώρα έχουν αρχίσει μια πτωτική τάση αρκετά σημαντική, αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε και τις μεγάλες απώλειες που έχουν τη ραγδαία πτώση, με άλλα λόγια, που έχει μειωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και σήμερα έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1% αυτή τη στιγμή και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα $75 το βαρέλι, και το Brent κάτω από τα 80 στα $79.10 το βαρέλι, είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επομένως είναι μια καλή ένδειξη αυτή και για την εγχώρη αγορά λιανικής πώλησης των καυσίμων. Έχει ήδη σημειωθεί μια αποκλιμάκωση και στην εγχώρη αγορά, από ό,τι λένε και τα επίσημα στοιχεία, αλλά και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχουμε μια μείωση στις τιμές λιανικής των καυσίμων στην εγχώρη αγορά, που συνδέονται περισσότερο με την πτώση του Brent και όχι τόσο με το αμερικανικό αργό. Αλλά και τον Brent, όπως είπαμε, έχει υποχωρήσει κάτω από τα $80 το βαρέλι. Από εκεί και μετά, στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε ήπιες μεταβολές και μεικτές τάσεις, αφού στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απώλειες 0,03% και μικρή πτώση 0,35% για τον CAC 40 στο Παρίσι. Αντίθετα, έχουμε μια μικρή άνοδο 0,36% για τον δείκτη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που δεν δείχνει να επηρεάζεται από τις εξελίξεις εκεί, τις πολιτικές, σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα, αντιδρούν θετικά και η Στερλίνα και το χρηματιστήριο του Λονδίνου σε αυτές τις εξελίξεις, και όχι αρνητικά, θετικά και αντίδραση έχουμε.
0: Άρα αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που τέλος πάντων προεξοφλούσαν οι αγορές εδώ και εβδομάδες.
1: Ακριβώς, αρετή. Το είχαν προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό, παρά την επιμονή του κ. Στάρμερ να παραμείνει εκεί στη θέση του για κάποιο χρονικό διάστημα. Κι όμως οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει ότι σιγά σιγά θα αποχωρήσει μετά από την μεγάλη φθορά που έχει υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στο σε εγχώριο, σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να δούμε.

0: και τις υπόλοιπες αγορές, οριακές μεταβολές για τα πολύτιμα μέταλλα, 4.220 δολάρια ανά ο χρυσός, σχεδόν στα επίπεδα της Παρασκευής δηλαδή, όπως και το ασίμι που είναι στα 67 δολάρια ανά ουγγιά. Στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε μια αξιοσημείωτη πτώση για το γεν. Έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στο γεν το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με το ευρώ και με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Σήμερα το δολάριο με το γεν είναι στα 162, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185 γεν ανά ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ χαμηλά επίπεδα, αδύναμο το γεν και σήμερα στην αγορά συναλλάγματος. Είχε εκδηλωθεί μια δυναμία για το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται να συνεχίζεται και σήμερα στην αγορά συναλλάγματος.
1: Παντελή,
0: αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Και, εμείς κυρίες και κύριοι να πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο της Σπυριδούλα Καλατζή, η οποία παρακολουθεί τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Σπάτα που σας έλεγα νωρίτερα. Σπυριδούλα.
2: Ξεκίνησε η φωτιά σε μεγέθη, σε χαμηλή βλάστηση και σε ελαιώνες, δέντρα ελιάς, συγγνώμη, κοντά στη λεωφόρο Σπατών. Είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των πυροσβεστών για να την κατασβέσουν. Εμείς είμαστε πολύ κοντά. Βλέπουμε τους πολύ μεγάλους τους καπνούς που φτάνουν πολύ ψηλά στον ουρανό και έγονται ελιές αυτή την ώρα. Να σας πω ότι η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 5 αέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν συνεχώς, πετούν πολύ χαμηλά έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν ούτε επιχειρήσεις ούτε σπίτια.
1: Έχει κλείσει, έχει κλείσει ο δρόμος ή κατευθύνουν τους οδηγούς αλλού, εκεί στην λεωφόρο Σπάτων?
2: Έχει κλείσει από το Δημαρχείο, το Δημαρχείο Σπατών, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Σπατών, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Δημάρχου Χρήστου Μπέκα. Οι οδηγοί δεν μπορούν από εκεί να στρίψουν προς την επαρχία οδό Παιανίας Λούτσας. Αυτός ο δρόμος έχει κλείσει και εκεί η αστυνομία προσπαθεί να οδηγήσει τους οδηγούς προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διευκολύνει και τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
1: Και επειδή Σπυριδούλα έχει λίγο, φυσάει λίγο σήμερα, τώρα δεν ξέρω βέβαια γιατί είμαι και ώρα εδώ μέσα στο κτίριο, αλλά παρόλα αυτά έχεις πληροφορίες για το προς τα πού κατευθύνεται η φωτιά?
2: Αυτή τη στιγμή ευτυχώς εδώ που βρισκόμαστε εμείς η άνεμη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι στην υπόλοιπη Αθήνα, έτσι όπως ήρθαμε. Ωστόσο πραγματικά πνέουν άνεμοι και ρηπές έχουμε συνεχώς. Κινείται μακριά από το αεροδρόμιο, ωστόσο αυτό συνεχώς αλλάζει ανάλογα με τις κυλιδώσεις που γίνονται λόγω των ανέμων. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συγκρατήσουν τη χαμηλή βλάστηση που είναι και αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Σπυριδούλα και σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ και θα ξανασυνδεθούμε αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Και πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νέο άνθρωπο, κάθε φοιτητή, τη στεγαστική κρίση. Τα στοιχεία τα γνωρίζουμε. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την αγοραστική δύναμη. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να δίνουν πάνω από το μισό τους εισόδημα, απλώς και μόνο για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα, βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή όπου για πρώτη φορά έχει ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης η συζήτηση και για παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων με συγκεκριμένες στρατηγικές, όχι επιδοματικές, αλλά με παρεμβάσεις, με μέτρα, πλαφόν στα ενοίκια, περιορισμοί, περαιτέρω στο Airbnb, μέτρα τέλος πάντων μπορούν να δώσουν ανάσα. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Γιατί πρέπει και πρώτα να καταλάβουμε τη ρίζα του κακού και τις πραγματικές εφαρμόσιμες λύσεις. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Φέη Μακαντάση. Είναι διευθύντρια ερευνών της Διανέωσης. Η Διανέωσης έχει πραγματοποιήσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και βαθιές έρευνες για το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα. Χαίρετε, κυρία Μακαντάση.
1: Καλησπέρα, κυρία Βίτα, καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως είπατε, είναι σημαντικό κανείς να δει ποια είναι η ρίζα της στεγαστικής κρίσης για να κατανοήσει, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, μια παράδοξη διαδικότητα στο στεγαστικό ζήτημα. Από τη μία έχουμε μια αγορά κινήτων η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, τροφοδοτούμενη από ξένες επενδύσεις και τον τουρισμό, και από την άλλη, όπως είπατε πολύ σωστά, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη και οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και γίνεται πολύ ξεκάθαρη η ανάγκη για πιο ουσιαστικές συστημικές παρεμβάσεις πολιτικής. Και το ζήτημα έχει να κάνει, αναφερθήκατε στην αγοραστική δύναμη, και έχω να σημειώσω ότι έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε ότι οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με τις αυξήσεις στους μισθούς στη χώρα μας. Και αυτή η διαφορά ταχύτητας με την οποία αυξάνονται αυτά τα δύο δημιουργεί μια απόκληση, μια μεγαλύτερη απόσταση, η οποία για να καλυφθεί χρειάζονται να γίνουν βασικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η μισθή, το να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως λίγο ανελαστική, δηλαδή δεν
0: είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο το να πάμε προς τα εκεί, να κοιτάξουμε προς τα εκεί.
1: Πολλές φορές συνδέονται με την παραγωγικότητα, είναι ζητήματα, ας πούμε, που αφορούν ένα μακροοικονομικό επίπεδο. Συνδέονται με την παραγωγικότητα η οποία είναι χαμηλή στη χώρα, οπότε θα ακούσετε να λένε και οι επιχειρηματίες, γιατί πάντα υπάρχει ένα πινκ πονγκ, ας πούμε, ότι δεν δίνουν οι επιχειρήσεις υψηλότερους μισθούς, πώς να δώσουμε, είναι θέμα παραγωγικότητας. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε φυσικά να κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά στο κομμάτι του στεγαστικού ζητήματος, γιατί όπως είπατε οι Έλληνες, ένα στοιχείο που νομίζω αποτυπώνει ξεκάθαρα την κατάσταση είναι ότι διαθέτουν το 35,5% του εισοδήματος τους για στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 19,2%. Αλλά για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, γιατί επίσης δεν πιέζονται όλοι το ίδιο. Περισσότερο πιέζονται αυτή τη στιγμή οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ενοικιαστές. Το θέμα έχει να κάνει με η αγορά ακινήτων διέπεται από τους γνωστούς κανόνες και τον βασικό νόμο προσφοράς και ζήτησης, όπως γίνεται με όλες τις αγορές. Αγορές προϊόντος, αγορές εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση, η εγχώρια ζήτηση, το ότι έχουν αλλάξει

0: οι συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών. Αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία στοιχεία της απογραφής από 2,6 άτομα έναν οικοκυριό στην απογραφή του 2011, αυτή τη στιγμή είναι στα 2,4 άτομα. Έχει αυξηθεί η διαζυγιότητα, οπότε οι ανάγκες για μικρότερη, για περισσότερα σπίτια και
1: αυξάνονται.
0: Μικρότερα σπίτια έχουν αυξηθεί. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού λόγω και των δημογραφικών συνθήκων, θέλω να πω, ή λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι κατέχουν περισσότερα σπίτια. Πολλά από τα σπίτια είναι κενά, υπάρχουν πολλές κενές κατοικίες που αφορά το ζήτημα της προσφοράς, αλλά και θέματα κανονιστικού πλαισίου, γιατί προφανώς δεν υπάρχει η ευελιξία αυτή τη στιγμή, δηλαδή που βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις τιμές συνεχώς να ανεβαίνουν. Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Γιατί, αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, περίπου 18 δις, που είναι στο 8,2% του ΑΕΠ, επενδύσεων σε κατοικίες εξαφανίστηκαν μεταξύ του 2008 και του 2015. Θέλω να πω ότι η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα έχει να κάνει εν πολλής με την μακροχρόνια και πολύ βαθιά οικονομική κρίση που είχαμε. Δηλαδή,
1: που το πρώτο πράγμα που σταμάτησε ήταν αυτό.
0: Ακριβώς. Ήταν ο κατασκευαστικός τομέας. Οπότε αυτές οι κατοικίες λείπουνε. Και η έλλειψη φαίνεται τώρα που υπάρχει μια ανάκαμψη και υπάρχει μια ζήτηση για περισσότερες κατοικίες, που προφανώς αυτή έχει τονωθεί και από την εξωτερική ζήτηση. Έχουμε τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουμε την χρυσή βίζα, παράγοντες που έχουν ουσιαστικά διευρύνει το ζήτημα, το πρόβλημα αυτής της υπερθέρμανσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά ακινήτων.
1: Γιατί σε ό,τι είχε να κάνει και επιπλέον και με τα κυβερνητικά προγράμματα, το σπίτι μου ένα, το δύο, με επιδοτήσεις ανακαίνησης, φαίνεται ότι ακόμα και αυτά δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα, ίσα ίσα που συντήρησαν και οι υψηλές τιμές.
0: Ακριβώς όπως το είπατε, συντήρησαν, θα έλεγα και επιδείνωσαν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα, γιατί αν κοιτάξει κανείς τα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, θα δει ότι είναι αρκετά ανελαστική η αγορά. Οπότε θέματα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα αυτά δεν βοήθησαν. Χρειάζονται προφανώς ένα μείγμα πολιτικών που έχει να κάνει από τα επιδόματα ενοικίου μέχρι και την κοινωνική στέγαση, τα άτοκα δάνεια, τις φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες κατοικιών. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοικίες, μέσα βέβαια σε αυτά είναι και οι εξοχικές κατοικίες, είναι κενές. Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχουν πέναλτι για τις κατοικίες που αυτές τις στιγμή παραμένουν κλειστές.
1: Τώρα εδώ να σας πω
0: και
1: κάτι.
0: Και κίνητρα για να ανοίξουν αυτές τις κατοικίες.
1: Ναι, τώρα δηλαδή πραγματικά ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες κλειστά, άδεια ακίνητα στις πόλεις, υπό την έννοια ότι αν κάποιος έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο, σαφώς και εδώ που έχουμε φτάσει με τις τιμές στα ύψη, θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Για να μένει κλειστό, κάτι συμβαίνει.
0: Για να μένει κλειστό σημαίνει ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος μπορεί να έχει παραπάνω από ένα σπίτια. Όπως σας είπα, αυτό το 2,3 εκατομμύρια κενές κατοικίες είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου του οικιστικού αποθέματος της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2021, που είναι μέσα εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες και δεν είναι όλα αυτά προφανώς στην Αττική, η οποία έχει και το μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί κανείς πρέπει να δει τα νούμερα
1: και γεωγραφικά ακριβώς που βρίσκονται αυτά τα
0: κλειστά. Που βρίσκονται αυτά, αλλά και επίσης να δει και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή το 50% του πληθυσμού της χώρας ζει στο 4% της επιφάνειας της χώρας. Υπάρχει μια τρομερή συγκέντρωση του πληθυσμού
1: στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: και, Και αυτό χρειάζεται πολιτικές αποκέντρωσης και οι πολιτικές αποκέντρωσης δεν είναι εύκολες, ενώ δεν μαζεύει κανείς τα μπογαλάκια του και πηγαίνει να ζήσει σε μια άλλη περιοχή όταν δεν υπάρχει ένα δυνατό σύστημα, δυνατά συστήματα υγείας και πρόνοια.
1: Όπως δουλειά, υποδομές, είναι όλα.
0: Η δουλειά,
1: δηλαδή,
0: η εργασία ακριβώς και οι υποδομές που είπατε, το μεταφορικό δίκτυο, γιατί πόσο σημαντικό είναι, μιλάμε για το στεγαστικό, αλλά αν υπήρχε ένα αξιόπιστο, γρήγορο, γρήγορα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το να.
1: Το να πηγαίνει έρχεται, όπως κάνουν και στην Ευρώπη. Και το να πηγαίνει έρχεται ακόμα και με ένα τρένο γρήγορο από τη δουλειά του στο σπίτι που μπορεί να είναι μια άλλη πόλη, από πόλη σε πόλη.
0: Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα πολιτικής είναι ουσιαστικά είναι στα επίπεδα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση στις κατοικίες, με την προσφορά που έχουν να κάνουν με το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί προφανώς υπάρχουν κανόνες χωροταξίας και αυτοί οι κανόνες δεν αλλάζουν, δεν είναι τόσο ευέλικτοι, δεν αλλάζουν χρόνο με το χρόνο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ας πούμε, της υπερβάλλουσας ζήτησης. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να χτίσουμε ανεξέλεγκτα παντού.
1: Ναι, οπότε, σωστό.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχουμε και πόσο γρήγορα προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που γεννιούνται από την αγορά.
1: Ωρα. Κυρία Μακαντάς, θέλω λίγο στο χρόνο που μας απομένει να πάμε λίγο και σε αυτή τη διεθνή εμπειρία. Δηλαδή, τι κάνουν άλλες χώρες. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις, ακόμα και σε εφαρμογή πλαφών, σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις, τις ετήσιες, τις τιμές των ανοικίων. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα, και η Ισπανία και η Ολλανδία και η Γαλλία και η Ιρλανδία και Πορτογαλία. Για παράδειγμα, το μοντέλο της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία πήρε πρόσφατα αυστηρά μέτρα για τη χρυσή βίζα και τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί έτσι αυτούσιο στην χώρα μας.
0: Στη μελέτη αυτή που κάναμε στη διανέωση σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, κοιτάξαμε εκτενώς το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και τις διεθνείς καλές πρακτικές, κυρίως κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, και πώς διαχειρίζονται αντίστοιχα προβλήματα πρόσβασης σε προσιτή στέγη. Ένα μεγάλο ζήτημα, και θα σας πω τι κάνει και η Πορτογαλία, μιας και την αναφέρατε. Ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης, γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, το ζήτημα της προσιτής στέγης δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες όπως είναι η Αυστρία και η Γαλλία. Στην Αυστρία περίπου μία στις πέντε κατοικίες διατίθεται ως ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες. Στη Γαλλία, ας πούμε, η κοινωνική στέγαση έχει επίσης μία μακρά ιστορία που αντιστοιχεί περίπου στο 14% του αποθέματος των κατοικιών.
1: Και στη Γαλλία εφαρμόζουν πια ζώνες ελέγχου ενοικίων, δηλαδή στο πλαίσιο αυτό μιας κοινωνικής στέγασης, ένα rent control.
0: Και έχουν και φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε χαμηλότερες τιμές. Εμείς, μία από τις υποχρεώσεις τις μνημονιακές το 2012 ήταν να καταργήσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Οπότε το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης έκτοτε ήταν ανύπαρκτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν κάναμε κάτι για να προσφέρουμε στέγαση σε νοικοκυριά τα οποία βρισκόντουσαν σε ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία και η Πορτογαλία που αναφέρατε, που έχουν περιορισμένη κοινωνική στέγαση και γίνονται πιο ενεργές και σε αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Εκεί βάλανε πλαφόν,
0: χρόνια.
1: Δηλαδή προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους. Έχουν βάλει πλαφόν.
0: Ναι, αξιοποιούν τα κενά κτίρια και ενισχύουν και με επιδοματική πολιτική, αλλά δημιούργησαν και νέους δημόσιους φορείς στέγασης. Στην Πορτογαλία, μιας και αναφέρεται, έχει ένα μείγμα μέτρων στεγαστικής πολιτικής, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατασκευή νέων πράσινων δομών προσιτής στέγης, με ανώτατο όριο στα ενίκια. Αυτό το πλαφόν,
1: ναι,
0: που αναφέρατε.
1: Ναι. Το πλαφόν αυτό θα ήταν ένα ρεαλιστικό μέτρο για μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Κοιτάξτε, το πλαφόν θα ήταν ένα μέτρο σε μια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και τα πραγματικά δεδομένα. Θέλω να πω ότι αν κοιτάξει κανείς, ο μέσος όρος ενοικίων που δηλώνεται είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 290 ευρώ ο μέσος όρος. Ποιος πληρώνει 290 ευρώ? Ξέρετε κάποιον δικό σας που να πληρώνει 290 ευρώ ενοίκιο? Κανείς. Θέλω να πω, αν κοιτάξουμε τα δεδομένα για να κάνουμε μια πολιτική. Το πλαφόν φαίνεται ότι είναι μη ρεαλιστικό. Αλλά προφανώς το ζήτημα συνδυαστικά, θέλω να πω, ίσως το να βλέπαμε φόρους, μια ελάφρυνση φορολογική ή μια επιβάρυνση
1: σε πιο συγκρατημένες τιμές ή σε συμβόλαια, ναι, που δεν θα αυξηθούν πολύ οι τιμές. Η αλήθεια είναι ότι
0: η λύση είναι να προσφερθούν στην αγορά περισσότερα ακίνητα. Μάλιστα. Με ένα συνδυασμό συγκράτησης, όπως είπατε πριν για τη χρυσή βίζα ή τις πλατφόρμες, που μια εξορθολογικοποίηση όλου του πλαισίου που έχει να κάνει προφανώς και με θέματα που αφορούν και τη ζήτηση από το εξωτερικό.
1: Κυρία Μακαντάση, καλά δεν εξαντλείται το θέμα αυτό. Εμείς είχαμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας και το καταλαβαίνουμε. Έχουμε και το προβληματικό του πράγματος που ζούμε σε αυτό που είπατε, σε μια πρωτεύουσα που περίπου ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Οπότε σίγουρα είναι μια κουβέντα που θα την ξανακάνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν χαρά μου. Ήταν χαρά μου. Είμαι πάντα στη διάθεσή
1: σας. Ευχαριστώ.
0: Και να συζητήσουμε και το θέμα της παραγωγικότητας. Γιατί ξέρετε, όλα τα ζητήματα, ακόμα και το στεγαστικό που συζητήσαμε τώρα,
1: συνδέεται άμεσα, βέβαια.
0: Συνδέονται άμεσα και συνδέεται επίσης και με το δημογραφικό, που είναι ένα ζήτημα.
1: Μην τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα τώρα, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Κυρία Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών Διανέωσης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε και άλλη μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ακρέφνιο Βιωτίας και εκεί υπάρχει μεγάλη επιχείρηση, εννοείται. Θα ακούσετε περισσότερο στο δελτίο ειδήσεων από τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Κόντουγκα την Αρετήμπητα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Θηβαίων Βιωτίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο Vance, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, Το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεση φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την αισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
2: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.
9: Πόσο χαίρομαι που αυτά που παίζαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουν την απήχηση που έχουν σήμερα.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, εδώ, στην ίδια συχνότητα. Ήταν τότε που ήταν κυρίαρχο το, να το πούμε, ορθόδοξο ροκ. Αυτό που αγαπήσαμε όλοι μας. Ήταν κυρίαρχο το progressive. Ήταν κυρίαρχη Led Zeppelin, η Pink Floyd, οι Rolling Stones. Αλλά η εκπομπή αυτή ψάχνεται συνέχεια, από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι θέλαμε να παρουσιάζουμε τα νέα κινήματα. Έτσι είμαστε εμείς εδώ που προβάλαμε το punk που έβγαινε στο δεύτερο μισό. Αλλά και τη χορευτική μουσική. Γιατί χθες που έπαιζα στο Κόσμος την Donna Summer, το πόσο κατακρίθηκε αυτή η κοπέλα και ο Moroder τότε, και τώρα θεωρείται από τα ορόσημα στη μουσική, όχι μόνο τη χορευτική. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν όμως αυτοί. Έτσι, θα έλεγα λοιπόν, ψαχνόμουν και έβλεπα και άκουγα συνέχεια. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με αυτούς. Τους είχα δει στο Λονδίνο, στο Ντέον Χάμερσμιθ, όταν είχαν βγάλει και το Psycho Killer. Και αρχίσαμε να τους παίζουμε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που τότε, ψάξτε να δείτε αν αυτά που σας λέω είναι αλήθεια ή όχι, το Remaining Light ήταν μόνο η εκπομπή μας που το είχε βγάλει άλμπουμ της χρονιάς τότε. Remaining Light, τη χρονιά που είχαν βγάλει δίσκους τόσο άλλα μεγάλα συγκροτήματα, και εσείς προτείνετε το Remaining Light, μου έλεγαν σε γράμματα, γιατί υπήρχαν γράμματα τότε. Δεν πειράζει. Φάνηκε ότι πιστεύαμε σε ένα συγκρότημα που ο αρχηγός τους, αλλά και οι άλλοι είναι σπουδαίοι μουσικοί, δείχνει το μέλλον από τότε, και το έδειξε στη συναυλία που έγινε χθες. Αυτό το σόου που είδαμε εδώ είναι μια εξέλιξη μιας παράστασης που ξεκίνησε από το δεύτερο μισό της περασμένης δεκαετίας, από το American Utopia.

Και βέβαια όσοι μας άκουγαν τότε στις αρχές του 80, θυμάστε την αιμονή μας με τον άλλο δίσκο που έβγαλε και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ήταν αυτός που χάρισε το σήμα στην εκπομπή μας από το 75, ο Ίνο. Και αυτός ήταν ο David Byrne. Θυμόσαστε τι γινόταν στην εκπομπή αυτή με το My Life in a Bush of Ghosts. Είχε ακουστεί πολύ περισσότερο από ονόματα που πουλούσαν εκατομμύρια ή χιλιάδες δίσκους. Και άρεσε και στη χώρα μας. Αυτά έκανε η εκπομπή μας 52 χρόνια. Και συνεχίζει. Γιατί και το επόμενο συγκρότημα που θα παίξουμε, που είναι πια σε μια εποχή που όλοι τα μαθαίνουν αμέσως, το θεωρούμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πρόταση για την σημερινή κατάσταση. Αν θέλετε μηνύματα, θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Η άλλη συναυλία το Σαββατοκύριακο που χαρήκαμε για την επιτυχία της και την δυναμική που έχει αποκτήσει σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό το συγκρότημα ήταν αυτή το Knee Cap.

Είναι η ΚΑΠ και μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ Kate Tempest. Ένα συγκρότημα που ακούγατε στην εκπομπή τα παλιά χρόνια, γύρισε και πάλι με καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. In Praise. Ενώ ο Ακής μου γράφει ένα μήνυμα, Γιάννη, καλησπέρα, τι να ψάξουμε, θυμόμαστε. Δεν το θυμούνται όλοι, δεν το θυμούνται αυτοί που αγαπούν την εκπομπή. In Praise, καινούριο.

In Praise, το συγκρότημα της δεκαετίας του 90 σε καινούριο τραγούδι, καινούριο άλμπουμ, Up in Your Movement, καινούριο και από τον Eddie Vedder, ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Better Believe. Το ηχογράφησε με φιλανθρωπικό ίδρυμα νέων στο Σικάγο, τους Guitars Overdance.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Air News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο Justin Curry ήταν για χρόνια μπασίστας του συγκροτήματος Sixpence No One The Richer. Έφυγε από κοντά μας 11 Ιουνίου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις 50 ετών. Έχει παίξει και σε άλλα συγκροτήματα εκείνης εποχής, αλλά κυρίως σε αυτό το γκρουπ που τον ακούμε με μία από τις ηχογραφήσεις τους.

τραγούδι των Λας, όπως το έκαναν και εκείνη η επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, και καθώς γύριζε ο αιώνας, η Sixpence No One The Richer. Αφού όμως έχω εδώ τα CD εκείνη της εποχής, θέλω να παίξω το απόλυτο δικό τους τραγούδι, που παίζαμε αρκετά συχνά στα τέλη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 98, όταν βγήκε. Είναι το τραγούδι υπογραφή του συγκροτήματος και λέγεται Kiss Me. Θα το θυμηθείτε αν το ακούσετε, παρόλο που δεν πιστεύω ότι ακούγεται πια στις μέρες μας. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το παίζουν αρκετά. Kiss Me λοιπόν, από το συγκρότημα Sixpence No One The Richer. Αυτός που έφυγε από τη ζωή δεν είναι σε αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις είχε μπει στο συγκρότημα όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ με το Kiss Me. Ένα από τα υπέροχα pop τραγούδια της δεκαετίας του 90, με τρία διαφορετικά μουσικά βίντεο. Θα σταθώ σε ένα από αυτά που δείχνει ότι ήταν ένα ψαγμένο συγκρότημα που αποτελεί φόρο τιμής στο γαλλικό ρομαντικό φιλμ του Τριφό, Gilles and Jim, και δείχνει το συγκρότημα να είναι σε ένα πάρκο και να παρακολουθεί μια φορητή τηλεόραση.

θύμισα αρκετά με το Kiss Me στους νεαρότερους, μια άλλη γενιά από αυτή που άκουγε τους Talking Heads στη δεκαετία του 70, γιατί μου λένε ήμουνα 12-13, μόλις είχα γεννηθεί, το θυμόμαστε το τραγούδι, το Kiss Me, ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε η Miramax το 99 το χρησιμοποίησε σαν τραγούδι των τίτλων μιας εφηβικής ρομαντικής κομμωδίας που είχε τίτλο She's All That. Ερχόμαστε στο τώρα με μία τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Julia Jacqueline είναι το όνομά της.

Τζούλια Τζάκλιν που ακούσαμε την έχουμε παίξει εδώ στο πρόγραμμα και άλλες φορές. Ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορεί άλμπουμ που μου έχει ένα ιδιαίτερο κοινό. Ανήκει στην ανεξάρτητη εναλλακτική pop αλλά και την εναλλακτική country. Αυτό ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Julia Jacklin. Το τραγούδι λέγεται Get Away From Me. Τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι βρετανικό αλλά έχει κάποια μέλη από μετανάστες εκεί από την Εσθονία. Το συγκρότημα λέγεται Night Tapes. Swim.

παρατηρώ ότι αυτός ο ήχος, ας πούμε, συγκροτημάτων όπως Sixpence, No One The Richer από τα τέλη της δεκαετίας του 90, 30 χρόνια μετά αλλά και πιο πριν, είναι ήχος που επηρεάζει τα νεότερα παιδιά που θέλουν να ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Να, μόλις ακούσαμε, μόλις τώρα, Swim Night Tapes. Και τώρα ένα άλλο συγκρότημα από το χώρο του ψυχεδελικού ροκ που λέγονται Pond, έρχονται από την Αυστραλία και έχουν καινούριο άλμπουμ.

Και πάντοτε ψάχνουμε να φέρουμε αξιόλογα καινούργια ακούσματα. Μιλάμε για την μουσική βιομηχανία, αλλά και η κινηματογραφική βιομηχανία δεν πάει καθόλου καλά στην Αμερική. Καθόλου καλά. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες μερικά άρθρα από το Variety, που είναι το απόλυτο, ας πούμε, κινηματογραφικό περιοδικό, αλλά και οικονομικά περιοδικά, όπως είναι το Fortune, όπου μεταξύ άλλων θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που θυμάμαι, ότι αυτές οι τάσεις που υπάρχουν εδώ και 20-30 χρόνια, αλλά από το τέλος, ας πούμε, της προηγούμενης εποχής και μπήκαμε στο streaming, δηλαδή οι περισσότεροι βλέπουν και τις σειρές και τις ταινίες μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, κυρίως από το 2022 η περιοχή του Λος Άντζελες έχει χάσει 80.000 θέσεις εργασίας παραγωγής. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο νούμερο. Παρακολουθούσα τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί κινούμουν σε αυτήν την περιοχή πάρα πολλές φορές για πάρα πολλούς διαφορετικούς στόχους, λόγους, ότι έβλεπα ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Hollywood, συρρυκνώνεται συνέχεια η περιοχή με σπίτια που ήταν προς πώληση πριν από 10 χρόνια αυτά, τώρα πια έχουν αλλάξει οι τιμές και είναι πανάκριβα, ήρθε και η φωτιά και τα που τελείωσε, και δεκάδες καταστήματα, εκατοντάδες μικρά καταστήματα που ζούσαν από αυτούς όλους τους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε τώρα, εξαφανίζονται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα χάος. Επίσης, οι πολύ υψηλοί φόροι της περιοχής της Καλιφόρνια έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες να κάνουν ταινίες, ή στην Ατλάντα ή ακόμα στον Καναδά και στην Ευρώπη. Έτσι, το Hollywood εκείνο που ξέραμε τελειώνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο ότι ένα φιλμ όπως το Toy Story έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι η νούμερο ένα ταινία στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη θα είναι, το Toy Story 5, ενώ η τραγουδίστρια που σίγουρα έχει το Όσκαρ ή μάλλον την υποψηφιότητα να πούμε για το Όσκαρ στη τσέπη της, έχει το νούμερο ένα τραγούδι αυτή την εβδομάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taylor Swift.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ένταλμα σύλληψη βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μετέβη το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να ενημερωθεί. Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα Θήβα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιντε Βάνς, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκυλήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο κ. Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο κ. Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκ μέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνοι μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι, του Ιουνίου. 22 σήμερα ο μήνας, προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη και θα πάμε όμως σε μια άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Άριο Πάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019 και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: μάλιστα, απάντηση του κ. Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε. Mm-hmm. Υπόθεση του Καταργέη πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Mm-hmm. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Καταργέιτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε Άννα Βλαχοπαναγιώτη και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες.

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το Ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται στην ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί λόγω της κλιματικής κρίσης, που η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να δροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη. Και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε ο άνθρωπος με πολλή ποιότητα και σοβαρότητα ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας, δηλαδή τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση, υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που είτε στο Λουτράκι είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα, όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία των εθνικών, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής. Τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι, συν το μαέστρο και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους, τις χιλιάδες του κόσμου, άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσικοί και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί.
2: Έχει κλείσει.
0: Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
2: Είναι ακριβώς στο ύψος του ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι, και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
2: Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Έχουμε... Επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας συντροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Απλώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
0: Στο χωριό, στο ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
2: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα, οι κάτοικοι είναι... σε επιφυλακή εδώ, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Δεν θα κινδυνεύσουμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα και εσείς, και εσείς να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο Γιώργος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει, το λέω λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα, πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενέργουν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 89ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της άνω εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπάτα Αττικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους. Μη εδόδημους και απικιακούς.

0: Λέξεις μας βρίσκεται και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές και το mail της εκπομπής ή karagiannipapakert.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως από συμμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω, που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη, η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία, είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία, νομίζω, πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική

0: εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
1: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του
0: ακριβώς,
1: δοθούν μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή και ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
0: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η Ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
1: Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το είχαν, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
0: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατιωτική λύση. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά, η δομή, εν πάση περιπτώσει, η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς, συνεπώς, ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
1: Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
0: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Χρειάζεται Μάλιστα. και μια σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς, δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
1: Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
0: Είναι προφανές και βεβαίως οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία το τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι κι αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο. Δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου, Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα σημειώνει στην γραφή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, επαναλαμβάνει ο κ. Αβραμόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τεχνική δικαιοσύνη και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
1: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
2: δεν
1: πίσω από την.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλό σου βράδυ.
2: Γεια.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
1: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
4: Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η...
1: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κέβης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: Είχαμε νωρίτερα και μια φωτιά στο μέγα δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόαιρα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, της έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο μέγα δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες, αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

Ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

τα υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολύ βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέριμνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά δυνατό και αρνούμε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου στο 108 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο. Λόγω της εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας και να αποφεύγουν την περιοχή. Για την κατάσβεση φωτιάς επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Φωτιά και στο Μέγα Δέριο Εύρου σε δασική περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ένταλμα σύλληψη βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου, απαντά με ανακοίνωσή του ο πρώην Επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνηνάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Νότια Γαλλία εν μέσω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες είναι η πιθανότερη αιτία του θανάτου τους. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές πυρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Στη Βρετανία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, μόλις τη δεύτερη στην ιστορία της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Προβλήματα καταγράφονται στις μεταφορές, ενώ σχολεία και επιχειρήσεις λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα απολύτως σχετικό ξεκινάει με κάποιες δυσχέρειες ήταν να μην φυσήξει. Λέγαμε αχ ωραίο το μελτεμάκι, ωραίο το αεράκι, να σου και οι φωτιές, πολύ ωραία. Είμαστε εδώ γιατί ξεκινήσαμε τώρα έτσι με την ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Γιατί σαν χθες ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Συνήθως το λέμε παγκόσμια, αλλά αυτό ξεκίνησε από τη Γαλλία, επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Και επειδή η μουσική είναι ένα ανθρώπινο εργαλείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, μπορεί να ήταν χθες η γιορτή της, αλλά είπαμε και εμείς να μην το ξεχάσουμε και να μην το αμελήσουμε. Και μάλιστα το σημαντικό, τη μέρα που είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής είναι και τα γενέθλια ενός καλλιτέχνη τον οποίο λατρεύουμε, αγαπάμε, θαυμάζουμε.

Γιώργος Κεύης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, όλες και όλοι εσείς στην ακρόαση και Earth News και No Radio, δύο λέξεις για να στείλετε μηνύματα στο Viber και απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook.

0: ξεφτύλας τον Κιχώτη.
1: Θα αφήσουμε λίγο το Βασίλη, θα συνεχίσει μετά. Θα πάμε στο ακρέφνιο Βιωτίας, ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος είναι εκεί, γιατί έχουμε τη φωτιά αυτή τη δύσκολη.
2: Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις, γενικότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν εδώ στο ακρέφνιο. 118 είναι οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, εκ των οποίων μιλάμε και για ομάδες πεζοπόρα τμήματα της ΜΟΔΕΗ, γενλεγόμενη δασοκομάντος. Τώρα, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν μαζικές ρήψεις, τα βλέπουμε air tractor και ελικόπτερα ανά 5, ανά 6 συνεχώς να πηγαίνουν να τροφοδοτούνται με νερό και να ανεβαίνουν ξανά στην πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται περίπου στα 3 χιλιόμετρα από εδώ. Πριν από λίγο έφυγε, βλέπαμε ένα ελικόπτερο Έριξον, το οποίο πήγαινε, είναι στο σημείο που βλέπετε το καπνό εκεί, όπως μας δείχνει ο Χριστόφορος ο Δέμος. Τώρα τα υπόλοιπα air tractor έχουμε τα βει κάτω προς τη θάλασσα και στη λίμνη εδώ στην Ηλίκη να τροφοδοτηθούν με νερό. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων εδώ βοηθούν τους οδηγούς, ούτως ώστε να κάνουν τις απαραίτητες μανούβρες. Και αυτό γιατί γίνονται αυτές οι μανούβρες, γιατί μιλάμε για οδηγούς οι οποίοι είχαν ήδη προχωρήσει, είχαν ήδη προπορευτεί όταν έκλεισε η εθνική οδός στο ύψος της Τίβας. Εκείνοι είχαν ήδη περάσει, είχαν ήδη προπορευτεί. Άρα τώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί όσο προχωρούσαν, στη συνέχεια βρήκαν και από την πάνω πλευρά του δρόμου κλειστή την εθνική οδό. Τώρα με τη βοήθεια της τροχέας πραγματοποιούν μία αναστροφή για περίπου 3 χιλιόμετρα του δρόμου. Θα κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με τα αυτοκίνητα τα οποία ανεβαίνουν για 3 χιλιόμετρα, ούτως ώστε στην επόμενη παράκαμψη να βγουν εκτός αυτοκινητοδρόμου. Όλα αυτά με τη βοήθεια της τροχέας αυτοκινητοδρόμων, όπως και το ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε εδώ σε αυτό το σημείο και ένα λεωφορείο με 10 Γάλλους τουρίστες, ανάμεσά τους και ένα παιδάκι 4 ετών. Παρέμεινε το λεωφορείο για λίγη ώρα στην άκρη, ούτως ώστε και αυτό να κάνει τις απαραίτητες μανούβρες. Δόθηκε προτεραιότητα και πολύ σύντομα αποχώρησε κατάφερε το λεωφορείο να αποχωρήσει. Και μάλιστα μιλώντας με τους Γάλλους τουρίστες, μας είπαν ότι νιώθουν ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Προς τη στιγμή φοβήθηκαν λίγο, αλλά στη συνέχεια είδαν ότι τελικά δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, κατάφεραν και έφυγαν γρήγορα.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, ο Γιώργος Κοβός είναι εκεί. Ό,τι άλλο χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί του.

0: ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότη.
1: Ο αγαπημένος μας Βασίλης Παπακωνσταντίνου που γιόρτασε τα 76 γενέθλιά του. Οι φανατικοί φίλοι του έχουν το πολύ γνωστό σύνθημα «Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε». Και ακούστε τον.

0: Φυσάει, λες, θα δροσιστούμε. Μετά δεν προλαβαίνεις να πηγαίνεις από φωτιά σε πυρκαγιά. Στην Ευρώπη, που είναι και πιο άμαθη από αυτά, ένας καύσωνας, δύο παιδάκια έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Η μητέρα γύρισε από τα ψώνια, τα άφησε μέσα, πάνε τα παιδάκια. Εκεί, λέει, δεν έχουν και παράδοση στα κλιματιστικά, έχουν μια άλλη αντίληψη, αλλά μέχρι τώρα έχουν και κάποιους νεκρούς.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
0: Α, και το άλλο μεγάλο θέμα, δεν μας φτάνουν οι καύσωνες, οι φωτιές. Σαν να πηγαίνει προς μια θετική κατάληξη η ιστορία με το Ιράν και τα λοιπά. Με πάρα πολύ κόσμο που μιλάω, ειλικρινά, παιδιά, λέει, πω, φεύγω σε μια εβδομάδα για διακοπές. Λέω, καλά, γιατί να το λες, φεύγω σε μια... Γιατί, λέει, γιατί δεν ξέρω εκεί που θα πάω, μήπως έχει λαγοκέφαλους. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ανησυχούμε. Θα μου πεις, δεν είναι υπαρκτό, υπαρκτό το πρόβλημα. Και μάλιστα χαίρομαι, γιατί την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος στην εκπομπή, λέγοντας για αυτή τη μανία καταδίωξης που έχουμε πάθει από τους λαγοκέφαλους, και μου είπε και ένας φίλος, μου λέει, καλά στα αλήθεια σε δάγκωσε, λέει, στο φανάρι. Λέω, καλά, δεν καταδίνα προφανές το αστείο του πράγματος, να προσέχουμε και τι λέμε. Εκτός όμως από αυτά τα κρύα αστεία, είναι ότι πρέπει για να μην βάζετε κλιματιστικό, ακούτε την εκπομπή και δροσίζεστε. Είπαμε και κάτι άλλο στην εκπομπή, ότι η Κύπρος από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία αλίευσης του λαγοκέφαλου. Την Παρασκευή το είπαμε. Διαβάζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα μου πεις από σένα, από το απολύτως σχετικό, τα ακούσανε, δεν ξέρω. Πάντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει, έχουμε ετοιμάσει πρόγραμμα για να κυνηγήσουμε το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες, τον επικυρήσουν δηλαδή, 5 ευρώ το κιλό, μη γελάς Κέβη. Πάρε εκείνο το βαρκάκι που ήταν το όνειρό σου. Πάρε το φωσκωμό, τι να είναι τώρα. Τι, με μια σανίδα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Πάρε πετονιές, πάρε δίχτυα. 5 ευρώ το κιλό. Δεν είναι παιξεγέλασε. Έχουμε κάνει, λέει, σχετική εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το εγκρίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον πιάσει το λαγοκέφαλο, άμα θέλει. Αλλά μ' αρέσει που το Υπουργείο άμεσα ανταποκρίθηκε αυτούς. Πολύ σωστή ερώτηση του κυρίου Σκεύη. Δεν είναι άντε τον μάζεψα και τον πέταξα. Έχουν αυτή την τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, νευροτοξίνη. Ό,τι και να είναι, είναι κακό πράγμα και επικίνδυνο. Αυτοί θέλουν συλλογή με γάντια και μετά θα πηγαίνουν για καύση σε ειδικές μονάδες. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Πάντως είναι καλό. Πάντως Παρασκευή το είπε το απολύτως σχετικό. Σαββατοκύριακο Δευτέρα, μπράβο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να λέμε και κανά μπράβο. Take the ribbon from your hair.

Έχετε δίκιο, πολύ χαίρομαι για την στάση αλληλεγγύης σας. Λέει, είπες Earth News μια λέξη και No Radio δύο λέξεις για το Viber. Είπες ότι στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook στο απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στέλνουμε μηνύματα. Είπες ότι η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πού παίρνουμε, λέει, τηλέφωνο για να βγει το τηλεφωνικό κέντρο. Ο φίλος που το έστειλε, προφανώς αφού στέλνει στο Viber, σου λέει για τους άλλους, για τους φίλους και τις φίλες. 210-6009-604 και 210-6009-605. Αυτό είναι ο περίφημος Chris Christopherson που μια τέτοια μέρα το 1936 τι έκανε, γεννήθηκε στο Brownsville, στο Τέξας.

0: Βοήθησε με, λέει, να τη βγάλω τη νύχτα. Help me make it through the night. Αυτό μας τραγουδάει ο Chris Christopherson. Αυτό, ξέρετε, στις πυρκαγιές δεν πάει. Ό,τι δουλειά κάνουμε κυρίως όταν έχουμε πτυτικά μέσα. Φαίνεται όμως ότι στο θερμαϊκό δεν θα έχουμε τέτοιο ζήτημα. Θα καλωσορίσουμε αμέσως τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλά εκεί. Κατά αναλογία καλά. Όταν παίρνει μια φωτιά δεν είναι καλά, αλλά τουλάχιστον το πώς εξελίσσεται. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ας πούμε ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγη ώρα. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτό εδώ.
0: Δεν νιώθουμε σιγουριά. Απλώς φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα.
1: Ναι, γιατί και αν έχουμε και ανέμους έχουμε, αλλά και είναι μια περιοχή όπου εκεί στον κατένα οικισμός Ρωμά χρόνια, πολλές δεκαετίες έχει συσσωρέψει πάρα πολύ σκουπίδια ανεξέλεγκτα, δυστυχώς, και αυτά δεν ξέρεις πότε θα σβήσουν και πόσο θα σιγοκαίνε. Είναι δύσκολο το...
0: Είναι μεγάλη έκταση της φωτιάς, αν έχετε μια εικόνα.
1: Να πω, ας πούμε, σε μια έκταση τώρα, πόσο να πω, λίγες εκατοντάδες στρέμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι τεράστια, πάντως είναι...
1: Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά η δυσκολία σε αυτό το σημείο, γιατί κάθε καλοκαίρι σχεδόν το έχουμε συνηθίσει το θέαμα, δυστυχώς, είναι η ίδια αυτή η ανεξέλεγκτη δεκαετίες χωματερή που συσσωρεύει τόσο σκουπίδι, και πιο πολύ είναι τα τοξικά που απελευθερώνονται τώρα και εισπνέουμε όλοι τριγύρω. Παρά από ό,τι καταλαβαίνω, το ίδιο το μέτωπο της φωτιάς, δηλαδή δεν φαίνεται να απειλείται κάτι από την ίδια τη φωτιά, πιο πολύ όμως από όλα αυτά που απελευθερώνονται και εισπνέουμε. Αλλά ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι. Φαίνεται ότι, ότι είναι καλύτερα. Είναι 2-3 αέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2.
0: Α, έχει και ένα αέριο, οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι η μέρα πάντα είναι σύμμαχος. Να το περιορίσουν ώστε να μπορούν μετά οι επίγειες δυνάμεις να το θέσουν υπό έλεγχο. Θετική λοιπόν εικόνα, δεν έχουμε ησυχάσει ακόμη για να βάλω ένα τίτλο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεόδωρος Τζέκος. Να πάμε μέχρι τα Σπάτα. Από εκεί ξεκίνησε σήμερα ειδησιογραφικά και φαίνεται ότι και εκεί είναι καλά τα νέα. Η Σπυριδούλα Κακλατζή, συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπυριδούλα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, και πράγματι εδώ στα Σπάτα είναι πολύ καλά τα νέα. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη διαβροχή του εδάφους. Οι αναζωπηρώσεις είναι πολύ μικρές. Βλέπουμε κάποια ξερά χόρτα ή κάποιες ελιές που ξαναφουντώνουν, αλλά τίποτα το ανησυχητικό, σβήνουν κατευθείαν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που παρατηρήσαμε δυστυχώς εμείς, και αν και σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε πατού, ξερά χόρτα, αυτά ήταν τα οποία βοήθησαν, να το πούμε έτσι, και την επέκταση της φωτιάς. Όλα τα χωράφια με ξερά χόρτα από μισό, ένα μέτρο και παραπάνω.
0: Α, μάλιστα.
2: Και ήταν και αυτό έκαιγε όλος ο μαύρος καπνός που βλέπαμε το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική. Ήταν αυτά τα ξερά χόρτα, και κάποιες ελιές.
0: Η αλήθεια είναι ότι σιγοκαίει και εσωτερικά, θέλει πολύ προσοχή. Αυτό το ξέρουμε στο τζάκι, ας πούμε, ότι είναι καλή για να συντηρεί τη φωτιά, αλλά στις πυρκαγιές πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να καίει από μέσα και να σου βγάλει ξανά φλόγα, αλλά προφανώς οι άνθρωποι της πυροσβεστικής το ξέρουν καλύτερα από εμάς.
2: Πράγματι, να σημειώσω ότι μίλησα εδώ με κάποιους κατοίκους οι οποίοι είχαν τα σπίτια και κινδύνευσαν τα σπίτια τους από τη φωτιά, και τους ρώτησα αν αυτά τα οικόπεδα που βλέπω μπροστά μου είναι του Δήμου, της Περιφέρειας ή ιδιωτών, και μου είπαν ότι πράγματι είναι ιδιωτών και πράγματι δεν τα έχουν καθαρίσει. 22 Ιουνίου σήμερα, ξαναλέω, καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπε και ένας κάτοικος, μου λέει, κοίτα, εμένα το σπίτι μου το έχω καθαρό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά έχει φτάσει στο φράχτη.
0: Γιατί είναι το διπλανό οικόπεδο που δεν μπορεί να κάνει κάτι, και η φωτιά δεν κοιτάει ημερολόγιο. Δεν λέει κάτσε να περάσει και η 22η, ας πούμε, Ιουνίου, για να έχουμε καθαρά οικόπεδα. Οπότε έχουν συμβάλει από ό,τι μας λες, και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
2: Πράγματι στο σημείο είναι και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, βέβαια, για να μας πει για τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Ωστόσο το καλό νέο Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Έσβησε και αυτή η φωτιά εδώ στην Αττική.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ βλέπω έρχονται τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Συνήθως ξέρετε τι κάνουμε μετά τους τίτλους. Τα μαζεύουμε όλα μαζί και έτσι ανοίγει μια βεντάλια απόψεων και όλα τα σχετικά. Ένα θέμα που έστω και μέσα στις φωτιές που ανάβει, ξέρετε, φωτιές δημοσίου διαλόγου, είναι αυτό με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Και πώς όμως θα μου πεις ορίζεται ο μεγάλος πλούτος? Όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά ζητήματα, κάποια στελέχη της Ελλάς ας πούμε, καλό είναι να προσέχουμε τη διατύπωση, γιατί μετά γίνεται ο μεγάλος χαβαλές και δικαίως πάνω στη διατύπωση και αφήνουμε την ουσία του θέματος. Δηλαδή, όταν θες να πεις αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, μεγάλα σκάφη αναψυχής, δεν λες τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ρε παιδιά. Δεν το λες.

0: να βρει.
1: Θα μου πεις τώρα η ουσία για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και αν πρέπει και με ποιους όρους και τα λοιπά, είναι αν τα κότερα τρέχουν γρήγορα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, λες να φορολογηθούν αυτοί που έχουν τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Όταν είναι σταματημένο το κότερο θα πληρώνει φόρο, θα το μετράμε, θα του βάζουμε, ξέρω εγώ, σε αγώνες να δούμε άμα ο Σκεύης και εγώ έχουμε από ένα κότερο. Αλλά εμείς από δύο έχουμε, λέμε τώρα το ένα, το μεγάλο. Θα κοιτάμε ποιο είναι πιο... Πες το καλά, γιατί μετά θα πάει η μπάλα στην εξέδρα. Τι λέει εδώ ο φίλος, επειδή λέει για εξέδρα, για τον Αβραμόπουλο, λέει, δεν μας είπες τίποτα, Αντρέα. Δεν ακούσατε δελτία. Μιλήμε κάθε τρία λεπτά. Θέλω να πω, αυτή είναι μια είδηση, ότι η βελγική εισαγγελία και τα λοιπά θέλει να ασκήσει δίωξη. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι εν ενεργεία βουλευτής. Αυτό χρειάζεται μια διαδικασία για να φτάσει στη Βουλή, να έρθει η ασυλία του. Φιλοξενήσαμε νωρίτερα όμως και τον συνάδελφο τον Άγη Βαγιάνο, που μας είπε για την ανακοίνωση του κύριου Αβραμόπουλου, που είπε: εγώ την ασυλία μου και να μην έρθει, θα πάω εγώ ίδιος στη δικαιοσύνη, γιατί έχω εμπιστοσύνη ότι δεν φταίω για τίποτα. Τι είναι ότι σας κράτησα κρυφό το τι γίνεται? Άσε που έχω μια υποψία ότι μπορεί να είναι και στους τίτλους των ειδήσεων αυτή η είδηση. Θα το μάθουμε σε λίγο. Να μην, όχι, μην τα λέμε από τώρα. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων. Οπότε, αχ, δεν μας είπες, λέει, για το... Λες και άμα δεν πω κάτι εγώ, μετά όλος ο σταθμός, ξέρεις, λέει, α, δεν το πω, Αντρέας, παιδιά, μην πείτε τίποτα, κρατήστε το κρυφό. Εγώ θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Σίντι Λόπερ στη Νέα Υόρκη. Έτσι, με Time After Time θα πάμε στους τίτλους.

τώρα, είναι αυτό. Άμα έχεις έξυπνους συναδέλφους, γίνεσαι μετά έξυπνος και εσύ. Λέει να πληρώνουν αυτοί με τα κότερα, ανάλογα όμως με το πόσο τα κινούν. Άμα κάθεται εκεί το κότερο ακίνητο, δεν μπορεί να πληρώνει φόρο. Πώς κάνουν με τα αυτοκίνητα? Πινακίδες έχουν τα κότερα να τις καταθέσουν? Δεν ξέρω, εμείς έχουμε βγάλει συσκευή. Καλά, πάμε σε τίτλους και θα μάθουμε, θα μας πει ο κόσμος αν έχουν τέτοιο κυκλοφορία στα κότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Είναι που λέτε 22 Ιουνίου του 1973. Η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνιον το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Είχε πιο πολύ ασφάλεια και αστυνομικούς μέσα στις παραστάσεις από ό,τι είχε κόσμο. Όχι, φύσκα ήταν από κόσμο. Συνέλαβαν και το Καζάκο και την Καρέζη. Όταν ανέβηκαν ξανά οι παραστάσεις με τη μεταπολίτευση, προστέθηκε στο έργο και τραγούδι για το Πολυτεχνείο. Στο βασιλιά. Εκτός από τα μηνύματα στο Βασιλιά, έχουμε τα μηνύματα τα δικά σας στο απολύτως σχετικό. Η Φρίντα από τη Μαγνησία. Τα οικόπεδα καθαρίζονται. Τα δάση πρέπει. Κάτσε, Φρίντα μου, πώς καθαρίζονται. Εδώ η Σπυριδούλα Κακλατζή μας έλεγε πριν στα Σπάτα ότι διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι γιατί έφταναν δίπλα στο σπίτι τους, έφτανε η φωτιά από τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το ότι λύγει σήμερα η ημερομηνία δεν σημαίνει ότι έγινε. Και έχει δοθεί και παράταση, δεν ήταν για σήμερα, δόθηκε παράταση. Συνεχίζει η Φρίντα. Πώς αλλιώς λέει πιάνουν φωτιά τα δάση που δεν καθαρίζονται από τα ξερά χόρτα? Καλά, στο δάσος δεν είναι μόνο τα ξερά χόρτα. Το ίδιο το δάσος είναι κάψιμη ύλη, Φρίντα μου. Ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Χρόνια σας ακούω, δεν μου αρέσει όπως έβγαλε το κόμμα του Τσίπρας. Δεν πιστεύω τώρα να μας ακούς επειδή δεν σου... Όχι, αυτό ήταν ένα.

0: παιδιά. Γι' αυτό είπε ο ίδιος, θα πάω εγώ, λέει, κατευθείαν και θα προσφύγω, γιατί θέλω να πάω στη δικαιοσύνη για να αποδείξω ότι αυτά που μου αποδίδουν δεν έχουν καμία βάση. Ναι. Ο Δημήτρης από Κόρινθο ήταν που έλεγε τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάω στα γρήγορα στην Πέπη από την όμορφη Νέα Πέραμο Καβάλας. Δροσερά χαιρετίσματα, Ανδρέα, και στέλνει και δροσερές φωτογραφίες από παραλίες, από παραλιακές ταβέρνες. Αχ, μου φαίνεται από Δευτέρα θα πάρω άδεια και εγώ, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να μου στέλνετε αυτές τις φωτογραφίες και να κάτσω εδώ. Να ξεκουραστείτε κι εσείς και ταυτοί σας. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει ο Δημήτρης. Λες όμως να γίνει με το κυνήγι των λαγοκέφαλων κάτι ανάλογο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δηλώνονται λαγοκέφαλοι στη Θήβα και τον Ψιλορίτη. Δημήτρη, είσαι απίθανος. Δηλαδή ούτε το δικό μου διαστραμμένο μυαλό δεν το είχε σκεφτεί αυτό με τις δηλώσεις για τους λαγοκέφαλους. Ο Γιώργος, το θέμα με την εκκλησιαστική περιουσία στο Ισραήλ, γιατί άραγε έχει αποσιοποιηθεί από όλα τα μέσα, είναι μη σημαντικό ή είναι κάτι άλλο? Αυτό είναι ωραίο ερώτημα, αλλά θέλω λίγο χρόνο και ηρεμία. Τώρα είμαι πάνω στην άψα της ανάγνωσης των μηνυμάτων σας. Να το δούμε αυτό. Ο Γιάννης, σαν σήμερα 1956 γεννήθηκε ο Derek Forbes των Simple Minds. Το 57 έρχεται στη ζωή ο Gary Beers των INXS. 1964 γεννιέται ο Bobby Gillespie των Primal Scream. 1981 έρχεται στη ζωή ο Chris Urbanovich των Editors. Ναι, αλλά προτίμησα Chris Christopherson εγώ, γιατί δεν χωράνε και όλα, είναι η αλήθεια, και πρέπει να κάνω επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αυγή, καλησπέρα. Πάλι είμαι στο λεωφορείο της επιστροφής τώρα και σας ακούω live. Α, για την άλλη φορά είχε βάλει, δεν της έφτανε η δοκιμασία να ακούει την εκπομπή, ήθελε να ακούσει και τις προηγούμενες. Θα μου πεις γιατί το έχουμε το ερτέκο. Έτσι, μπορεί να ακούει κάποιος, άμα έχει την αντοχή όπως η Αυγή, μπορεί να ακούσει και δεύτερο και τρίτο απολύτως σχετικό. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλό ταξίδι εβδομάδα και μια σκέψη, ας κάνουμε τη ζωή μας λιγότερο ψηφιακή και περισσότερο ανθρώπινη. Αυτό είναι απολύτως σχετικό με ένα θέμα που θα συζητήσουμε, για την νεανική εγκληματικότητα και την αναβάθμισή της αμέσως μετά τα αθλητικά. Ο Stamp Staff, που απλώς μπήκε στην πλατφόρμα, ο Πέτρος, με πληγώνει το θέμα των πυρκαγιών από τους Ρωμά, δεν είναι θέμα ρατσισμού πια, συνάνθρωποι μας είναι, και αυτούς βλάπτουν οι φωτιές, γιατί για λίγα κιλά χαλκού και είναι το σύμπαν συνέχεια, δεν πάει άλλο. Δεν είναι βέβαια, μην πέσουμε στην παγίδα, υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά υπέτη για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες. Τώρα με τη ζέση το πρωί, λέει, είναι η πιο ωραία ώρα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να τα περιγράφει μετά, να τα αναλύει και ο Τάσος Επιτρόπου και να είμαστε μια χαρά. Εδώ χρειάστηκε να κόψουν τις ερωτικές αυτές οι παίχτες σε ομάδα για να πάρουν το NBA, νομίζω. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, ήδη στις ημέρες φυσικά είναι η παρουσία του ο Μπράντοβιτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Μπάσκετ είναι και αυτό. Ναι. Απλώς εγώ, επειδή είδα τον ιδιοκτήτη των Νίκς που είχε πει αποχή από το σεξ για να πάρουμε το πρωτάθλημα και το πήρανε. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, να το πούμε. Όποιος θέλει πρωτάθλημα, να το κόβει για κανένα μήνα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να ξεκουράζεται ο οργανισμός.
2: Στους Νίκς τώρα είναι στον 7ο ουρανό. Περίμεναν 50 τόσα χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Οπότε και ο Παναθηναϊκός.
2: Τώρα ασχολούνται οι Τουρκίες με το Μουντιάλ, έτσι να ξέρει. Δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου.
0: Λέει, τελειώσει το NBA πρώτα και μετά βλέπουμε.
2: Βέβαια, ζούσαν το όνειρο. Ζούσαν το όνειρο.
0: Μάλιστα.
2: Ζούσαν το όνειρο, ζουν και ο παλιό του Παναθηναϊκού βεβαίως, και είναι πολύ λογικό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού έπειτα από 14 χρόνια. Γνωστό λίγο πολύ αυτό, αλλά σήμερα ήταν η παρουσίαση και.
0: Τεράστιες οι προσδοκίες, τεράστιες.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ λογικό, γιατί είναι ο άνθρωπος των επιτυχιών, με 20 τόσους τίτλους 13 χρόνια, δεν είναι και λίγο πράγμα. Mm-hmm. Με 5 ευρωπαϊκά, με πρωταθλήματα συνεχόμενα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Με κύπελα.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, από μόνο το όνομα ο Μπράντοβιτς δελεάζει για επιτυχία. Βεβαίως είπε και αυτός, επειδή την παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη, ήταν πολύ μετρημένος, ξεχάσατε τι έγινε στο παρελθόν, τι κάνουμε τώρα.

0: για να έχουμε και μέλλον. Εντάξει, αυτό που έπρεπε να πει το είπε δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Αυτό που έκλειψε την παράσταση εκεί από τη συνάντηση, τέλος πάντων από την παρουσίαση, γιατί ήταν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και μια ερώτηση, γιατί ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού λέει είναι σε καλή κατάσταση και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς εννοείται, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί αυτή κυνηγάμε, λέει. Και έπεσε το σχετικό γέλιο. Σε μια μετάφραση, μάλιστα, κάποια στιγμή ο μεταφραστής αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός, μεγάλη ομάδα. Αντί να πει ο Παναθηναϊκός, είπε ο Ολυμπιακός και εκεί έπεσε και το σχετικό γέλιο. Εντάξει, είχε.
2: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει,
0: ήταν πραγματικά. Ναι, εντάξει, δικαιολογημένα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ και επίσημα πλέον έχει προπονητή το διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, είπε το Λύση, ο οποίος έδωσε τη λύση τελικά.
2: Καλό, το έχεις ετοιμάσει το λόγο παίγνιο.
0: Όχι, μπράβο.
2: Όχι, μ' αρέσει, τι να πω.
0: Είναι εύκολο αυτό.
2: Είναι εύκολο, ναι.
0: Ναι, και η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, για να...
2: Να φρεσκάρουμε, μάλιστα.
0: Εγκρίθηκε και από το ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του Δήμου, μα όχι ότι υπήρχε αμφιβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα υπήρχε μια αποκάλυψη ότι για το γήπεδο Καραϊσκάκης θα γίνει η αναβάθμισή του, η ανανέωσή του, και αναμένεται να φτάσει στα 50.000, πάνω από 50.000 φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
2: Ποιο θα την κάνει αυτή την αναβάθμιση?
0: Εδώ υπάρχουν χορηγίες.
2: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα γήπεδο που το έχει, πώς να σου πω, με leasing νομίζω ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω ακριβώς την αλλά θα έχει
2: και αποπλήρωνε το δάνειο με δόσεις. Οπότε και, δεν ξέρω αν συμμετέχει ο Δήμος, γιατί αυτό ήταν του Εθνικού. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά το να γίνει καλύτερο γήπεδο να πηγαίνει ο κόσμος είναι καλό πράγμα.
0: Το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει μεταβιβαστεί από την ΕΟΕΣ στον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, για τα 49 χρόνια, πώς λέγεις αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κάτι, γι' αυτό σου λέω, είναι leasing.
0: Καλά, leasing τώρα, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχει το άλλο. Και
2: καλά, μωρέ, δεν προσβάλαμε κανένα, έχει και εσύ αμέσως.
0: Όχι, το αναφέρω για
2: να πειράζουμε. Έχουμε και μια συνάδελφο εδώ, η κολύπτρια, που είναι Ολυμπιακός απέναντι και μας ακούει και λέω κάτσε. Να την έχουμε κάνει να μας έχει μισήσει πριν αναλάβει στη θέση του Σκέβη. Να, και ο Σκέβης έτσι λέει, leasing.
0: Α, καλά.
2: Παναθηναϊκός γάρ.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι κυριότερες.
2: Ωραία, πολύ ωραίες είναι.
0: Πέφτες,
2: αυτό πάνε, έρχονται πράγματα, θάματα. Έχουμε...
0: Γίνονται κινήσεις, το χειρό όνομα ακόμα δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός τον... κατάλληλο, θα έλεγα, τον Ντεφράι, έναν ποδοσφαιριστή.
2: Αυτός από την Ίντερ δεν...
0: Βεβαίως.
2: Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης.
0: Και ενεργεία παίκτης.
2: Έπαιζε πέρυσι.
0: Παρόλα αυτά,
2: ναι.
0: Και πρωταθλητής, ναι. Και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, έπαιξε στα φιλικά του Μαρτίου,
2: ναι.
0: Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν τον πήραν σε ένα προσθέτιο Κούμαν. Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα πάρα πολύ καλό στόπερ.
2: Πρέπει να το παλέψει. Μάλιστα. Ωραία. Πες και στο Γκαϊμά αύριο που θα βγει να έχει μαζέψει και τις κατά φαντασία μεταγραφές και τις πραγματικές. Να κάνουμε αύριο λίστα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τον Ομπράντοβιτς και όλα αυτά θα εξασθενήσει η επικαιρότητα. Θα πάμε πάλι στα μεταγραφικά.
2: Υπάρχει στο transfer market το ποδοσφαιρικό εφαρμογή πόσο κάνει για να έχουν.
0: Ναι, έχει. Πάντα υπάρχουν αυτά.
2: Ωραία. Μια εφαρμογή να συγκρίνει, να ξέρουμε από πού θα αγοράσουμε παίχτες.
0: Ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Όσο χαρήκαμε με τα ωραία, με τις μπάλες μας και τα διάφορα, σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε ένα θέμα βαρύ μεν, δύσκολο, αλλά πολύ πραγματικό. Δηλαδή, πολύ, πολύ δύσκολο ζήτημα, γιατί έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας. Πριν από αυτό να σας πω μια πολύ ωραία μουσική ιστοριούλα. Είναι 22 Ιουνίου του 1968, η The Jeff Beck Group ξεκινούν μια περιοδία 6 εβδομάδων. Και ποιον έχουν πάρει ως τραγουδιστή σε αυτήν την περιοδία? Το νεαρό τότε Rod Stewart. Η πρώτη εμφάνιση είναι στο Fillmore East της Νέας Υόρκης. Βγαίνει το συγκρότημα. Στο πρώτο τραγούδι, ο Ρόντ Στιούαρτ, ξέρω, τραγουδιστής, πάει μπροστά στο γκρουπ. Δεν έχει σημασία τι μουσικάρες παίζουν και αυτά. Είναι ο frontman που λέει και ο Σκέβης, που τα ξέρει αυτά τα ροκ τα πράγματα. Αυτός και πάει δίπλα στο ηχείο, ήταν μισοκριμένος και δεν έβγαινε, παιδιά, μπροστά να τραγουδήσει. Έκαναν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, του έδωσαν λίγο μπράντι, λέει, και πήρε θάρρος και βγήκε. Και σιγά σιγά έγινε ο Ροντ Στιούαρτ.

0: Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ακόμα και οι αρχές, λέει, μιλούν για αναβάθμιση της νεανικής εγκληματικότητας. Περνάνε και σε άλλο επίπεδο, πέρα από τα συνηθισμένα, γιατί εντάξει, πάντα οι νέοι άνθρωποι, όπως και οι μεγαλύτεροι, είχαν και αυτοί τα δικά τους. Με την βία, με την ένταση. Η βία δεν ανακαλύφθηκε πέρυσι, προς Θεού. Συνοδεύει το ανθρώπινο είδος από τη γέννησή του. Φαίνεται όμως ότι κάτι έχει διαφοροποιηθεί. Είχαμε την περίπτωση του 16χρονου που έστειλε σε ένα πανηγύρι έναν συνομήλικό του στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις, γιατί λέει δεν του άρεσε. Πώς είσαι έτσι και σε σπάω στο ξύλο. Μια σύλληψη ανηλίκων γιατί κατήχαν, λέει, βαρύ οπλισμό οι ανήλικοι. Δυο συλλήψεις 17χρονων αγοριών σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη που φέρεται να συμμετείχαν στο δίκτυο 764. Αυτή είναι μια οργάνωση, λέει, με σαδομαζοχιστικό χαρακτήρα, με πλοκάμια σε όλο τον κόσμο. Τι έκαναν αυτοί οι δύο 17χρονοι τώρα? Εκβίαζαν νεαρά κορίτσια αλλά και αγόρια με γυμνές φωτογραφίες που τους είχαν πριν αποσπάσει διαδικτυακά, να αυτοτραυματίζονται, να φωτογραφίζουν τους αυτοτραυματισμούς και αυτοί μετά κάπου έστελναν, έσπρωχναν, πούλαγαν τις φωτογραφίες. Αυτό τώρα μεγάλος άνθρωπος να ακούει να το κάνει, είναι φρικιαστικό. 17χρονα παιδιά, κάτι έχει αλλάξει. Είναι η εξοικείωση από νωρίς με ένα κόσμο διαδικτυακό που παλιά εμείς ούτε στα κρυφά περιοδικά ή βιβλία δεν βρίσκαμε. Είναι κάτι άλλο. Παρακαλέσαμε τον ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γεράσιμο Κολαϊτή, λίγο να το κουβεντιάσουμε. Δεν λέω ότι θα δώσουμε εδώ τώρα μια λύση, αλλά μπροστά σε όλη αυτή την αμηχανία που έχουμε, θα μας βοηθήσει ο κύριος Κολαϊτής. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπασταματίου για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο υπερβολής στην περιγραφή μου? Γιατί πάντα πρέπει να προσέχουμε εμείς, μήπως το παρατεντώσουμε.
1: Όλοι πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, σωστό.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, περίμενα να ακούσω κάτι καινούριο. Δεν άκουσα κάτι καινούριο σε αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστά πράγματα, καταστάσεις που τις ζούμε τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια.
0: Μήπως όμως τα φαινόμενα εντείνονται?
1: Το κακό εξελίσσεται, αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη και αντίδραση σε αυτά που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το κακό εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και το καλό. Παρομοίως εξελίσσεται και το κακό και ενδεχομένως με πιο ταχύ τρόπο,
0: ναι,
1: πιο γρήγορα.
0: Είναι πιο εύκολο,
1: δηλαδή, με άλλα
0: σε
1: λόγια,
0: τραβάει
1: θέλω
0: πιο
1: να πω
0: εύκολα το κακό.
1: Ότι, τι είπατε?
0: Το κακό, λέω, είναι πιο εύκολο, είναι πιο, ναι, ναι, ελκυστικό μερικές
1: το
0: φορές.
1: Το κακό χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία για να πετύχει τους σκοπούς του. Πιστεύω αυτό γίνεται. Και εντάξει, θεωρώ ότι είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε ειδικοί υγείας, ψυχικής υγείας, οτιδήποτε, πιστεύω ότι πρέπει, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα παιδιά μας, κυρίως τους ανήλικους που είναι και οι πιο ευάλωτοι.
0: Γιατί είναι ακόμη άγραφο ένα μεγάλο μέρος του χαρτιού, να το πούμε έτσι, και αυτές οι εγγραφές του διαδικτύου μπορεί να βρουν περισσότερο χώρο.
1: Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κακό με τη μορφή της βίας, της επιθετικότητας που αναφέρεται και λοιπά, δυστυχώς ξεκινάει πολύ νωρίς πολλές φορές στη ζωή των παιδιών μας για διάφορους λόγους. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, επιβάλλεται μάλλον,
0: ναι,
1: να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Ακόμα καλύτερα να το προλαβαίνουμε.
0: Αυτό όμως...
1: προγράμματα δηλαδή που πρόληψης για, ναι, τις πολύ μικρές ηλικίες που στοχεύουν στους γονείς, το πώς οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και ξέρουμε, γιατί και εμείς έχουμε εφαρμόσει τέτοια προγράμματα, τα έχουμε υλοποιήσει, φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υλοποιούνται στις πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και στις προσχολικές.
0: Μάλιστα. Αυτό, η ουσία αυτών των προγραμμάτων ποια είναι? Είναι σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με κάποιο αξιακό χάρτη? Πού στοχεύουν αυτά τα προγράμματα που μας περιγράφετε?
1: Στοχεύουν περισσότερο στο να ενισχύσουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πολλά από αυτά ξεκινούν ακόμα και από την περίοδο που η μητέρα δεν έχει γεννήσει ακόμα ή την περίοδο αμέσως μετά. Mm-hmm. Τώρα, ο στόχος είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με την επιθετικότητα, τη χρήση ουσιών, τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι έχεις γονείς που είναι πρόθυμοι να μπουν σε αυτό. Πολλοί όμως μπορεί να μην ασχοληθούν και καθόλου. Μήπως θα έπρεπε αυτό να εφαρμοστεί σε ένα επίπεδο υποχρεωτικό, εγώ θα την πω τη λέξη, από την πολιτεία, από θεσμούς δηλαδή, γιατί ξέρετε έχει γίνει πια της μόδας να λέμε ότι όχι επιβολή. Μερικά πράγματα δεν γίνεται να αποκτήσουν καθολικό χαρακτήρα αν δεν τους δώσει και έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τα αναφέρουμε ως καθολικά, δηλαδή απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια προγράμματα, κοστίζουν κλπ. Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ευάλωτες, ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ευάλωτες, οικονομικά ευάλωτες, κοινωνικά ευάλωτες κλπ. Αυτές οι ομάδες πληθυσμού πρέπει η πολιτεία να τις έχει υπόψη. Εμείς πρόσφατα κάναμε ένα πρόγραμμα στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον όχι στα σχολεία, με εκπαιδευτικούς των σχολείων. Mm-hmm. Δυστυχώς πρέπει να μεταφέρω την πικρία μου ότι δεν συναντήσαμε μεγάλη ζέση.
0: Μάλιστα.
1: Από την ηγεσία του Υπουργείου. Ενώ αντίθετα είδαμε ότι διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα είχαν αντιδράσει θετικά. Αλλά αυτό ξέρετε, πώς το λένε, απομένει στον πατριωτισμό κάποιων Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Να ενδιαφερθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να επιμορφωθούν προκειμένου να βοηθήσουμε τις οικογένειες, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται «Ας μιλήσουμε για τα παιδιά», «Let's talk about children», είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αφορά την καλή επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών, δημοτικών και νηπιαγωγείων με τους γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά εσείς υπογραμμίστε.
1: Είναι και μια απάντηση, και μια απάντηση, κύριε Παπασταματίου, σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Αν οι γονείς έχουν θέματα κλπ. Να λοιπόν ο ρόλος του σχολείου, που ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι έρχεται για να εξορροπήσει τυχόν αδυναμίες της οικογένειας κλπ. Και επομένως ο στόχος μας είναι το σχολείο. Έτσι, να μπορέσει να βοηθήσει με τον τρόπο του, με καλή επικοινωνία και συνεργασία, να βοηθήσει πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και δηλαδή, λέτε ότι αυτό πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Γιατί άμα
1: ακριβώς.
0: Το παιδί τώρα έχει μπει στη δικιά του, θα την πω την στη δική του φάση, με την παρέα, με τα έτσι, ούτε ο δάσκαλος του λέει κάτι, ούτε η οικογένεια του λέει, και παίρνει δρόμους που ό,τι έχει πρόχειρο τέλος
1: πάντων. Κύριε Παπασταματίου, αν μιλάμε για ηλικίες 17 που ξεκινήσατε να μου λέτε, το παιχνίδι
0: είναι
1: δυστυχώς,
0: χαμένο σχεδόν.
1: Λίγο πολύ είναι χαμένο. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε τα παιδιά μας να μην πάρουν στραβούς, κακούς δρόμους, αυτό πρέπει να γίνεται στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Η επιθετικότητα η οποία αντιμετωπίζεται από το σχολείο και μετά, από το δημοτικό και μετά, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή οι έρευνες δείχνουν ότι η επιθετικότητα, γιατί γι' αυτό κυρίως μιλάμε σήμερα, πρέπει να είναι στόχος παρεμβάσεων στην προσχολική ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μετά μπορεί να εδρεωθεί και τα παιδιά, τα οποία ένα ποσοστό, mm-hmm. για να μην υπερβάλλουμε και να μην ξεπεθώνουμε, ένα τουλάχιστον 30%, 40% από τα μικρά παιδιά που έχουν αντικοινωνικές, παραβατικές μάλλον, συμπεριφορές, το 30-40% θα γίνει, θα εξελιχθούν μάλλον, σε αντικοινωνικούς ενήλικες.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή, είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Επειδή, κύριε καθηγητά, μας διώχνουν για κακό, πολύ ωραία τα λέτε εσείς, αλλά έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όμως μια ακροάτρια, η Βίκη, αναρωτιέται τι σημαίνει ευάλωτες ομάδες, πώς έγιναν ευάλωτες και από ποιους κινδυνεύουν. Ευάλωτες, φαντάζομαι, ομάδες που δεν έχουν τι πρόσβαση σε διάφορα κοινωνικά αγαθά.
1: Αναφέρομαι σε οικογένειες, γιατί για οικογένειες μιλάμε, οι οποίες είναι ευάλωτες κοινωνικά, οικονομικά, ευάλωτες ψυχικά. Οι γονείς έχουν θέματα ψυχικής υγείας, ενδεχομένως χρήση ουσιών, ή έχουν ιστορικό φυλάκιση.
0: Έγινε κατανοητό. Άρα εκεί χρειάζεται πολλαπλή στήριξη. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Διάφορες
0: ευαλωτότητες.
1: Θυμίζω ότι είναι δυστυχώς οι οικογένειες οι οποίες κάνουν και τα περισσότερα παιδιά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Ο κύριος Γεράσιμος Πολαίτης, ομότιμος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Σαν σήμερα το 1985 ο Μπράιαν Άνταμς βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες με αυτό το τραγούδι, Heaven. Τώρα αυτό που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων δεν ξέρω αν θα ταιριάζει με το Heaven, αλλά εμείς βάζουμε το τραγούδι και στέλνω χαιρετίσματα και στο Χάρη από τα Γιάννητσα. Ό,τι προλάβαμε σήμερα, παιδιά, να είστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 6 πάλι εδώ θα είμαστε. Θάνος και Αφάκα σε πολύ λίγο. Γεια σας.

0: την 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας
1: χωρίς καμιά ντροπή
2: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική σε Αττική και Στερεά. Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Σπάτα και Εύρο. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την Βελγική Δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο η απάντηση του πρώην Επιτρόπου. Σημαντική πρόοδος στις διαδιαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών για την τελική συμφωνία. Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Δεν φεύγουμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πώς η Ελλάς ξεκλείδωσε την υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη. Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, από το Brexit στην παραίτηση Στάρμερ και τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Σε πλάς μετατράπηκε ο Σικουάνας. Πλημμύρισαν οι όχθες του, οι βουτιές από γέφυρες. Στους 42 βαθμούς στο Μπορντό, δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σε όχημα. Κόκκινο συναγερμό σε Ιταλία και Ισπανία. Μακριά όμως από τον καύσωνα η Ελλάδα. Έλεγχη και πρόστιμα φωτιά από αύριο Τρίτη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις για την διαρροή email από δήμων. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan. Και τέλος, πανηγυρικό το κλίμα και συγκίνηση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία. Ο Ζέλικο είναι και πάλι στην οικογένειά του, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, που έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για την κατάσταση μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης.
4: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή. Και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
3: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα?
4: Πάνω παραμένει σε εξέλιξη. Πυρκαγιά, δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Ναι, ναι, σε ακούμε, σε ακούμε, Γιώργο.
4: Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά εδώ στο Ακρέφνιο. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που βρίσκονται επικοδόμως αυτή τη στιγμή. Είναι 118 οι πυροσβέστες και είναι γύρω στα 16 εναέρια μέσα που πετούν συνεχώς. Και μάλιστα τώρα από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος πετούν ελικόπτερα. Όμως νομίζω ότι δεν κατάφεραν να κάνουν. Να κάνουν κάτι καλό, υποτιθέμει ότι εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε κάει και ένα μαζί με αποτέλεσμα 6 ποτάρια τα οποία βρίσκονται μέσα να καούν εντελώς, να παθρακωθούν, ενώ άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει προς τα έξω, έχουν καταλήξει το Μαδρί με κάποια κάφατα, έχουν καταλήξει το Μαδρί και τρέχουν. Από εκεί πέρα έχουν κάει και ζωοτροφές του ανθρώπου και με μηχανήματα. Τώρα όσον αφορά την κυκλοφορία, υπάρχουν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην Εθνική, γιατί και οδός είναι κλειστή αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα σε κάποια σημεία η τροχέα βοηθούσε κάποιους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονταν ήδη πιο μέσα από το σημείο από το οποίο έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αστυνομικοί, άρα τους βοηθούσαν να κάνουν αναστροφή και για 3 χιλιόμετρα περίπου να κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με διαφορετικές κατευθύνσεις με όσους ανέβαιναν. Γι' αυτό γιατί μετά από 3 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να βρουν την αντίστοιχη παρακαρτήρια οδό, ώστε να βγουν εκτός.
3: Γιώργο, επειδή μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως ταξιδεύει, βρίσκεται στο σημείο, είναι πολύ κοντά στο σημείο. Ξαναλέες, μας περιγράφεις πάλι πώς ακριβώς κινούνται τα οχήματα.
4: Ναι, λοιπόν, από τον κόμβο της Τίβας μέχρι και το κάστρο είναι κλειστή η οδός.
3: Και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου.
4: Στο ρεύμα καθόδου Κωνσταντίνα είναι από το Μαρτίνο και είναι για λίγα χιλιόμετρα μέχρι το έξω της Τίβας. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά όμως έπρεπε να γίνει γιατί η φωτιά κινδύνευε να περάσει και στην απέναντι πλευρά και έπρεπε να δει οποιοσδήποτε κίνδυνος. Επίσης, ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έκαναν αναστροφή ήταν και ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Οι αρχές έδωσαν και μια προτεραιότητα σε αυτό το δεδομένο ότι ανάμεσα υπήρχε και ένα παιδάκι 4 ετών. Βοήθησαν το όχημα να κάνει αναστροφή και να φύγει με ασφάλεια. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η σειρά του οχήματος, γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Μέχρι να έρθει η σειρά του οχήματος, κράτησαν το παιδάκι μαζί με 2 συνοδούς μέσα σε ένα ιδιαίτερο όχημα της αστυνομίας, σε ένα ανακριτικό της Λουκέας, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος, να έχει πάντα την απαραίτητη ασφάλεια. Και μάλιστα μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι ευχαρίστησαν στις αρχές για αυτή την αντιμετώπιση που έδειξαν προς το πρόσωπό τους.
3: Γιώργο.
4: Παραμένουμε σε εξέλιξη και ελπίζουμε σύντομα να μαζευτεί η φωτιά.
3: Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο, στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, θα πάμε στο ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatar Gate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το δικαστικό μέρος για να δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του. Άννα, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έφτασε η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμα?
5: Η βελγική δικαιοσύνη, Θάνο, υπενθυμίζω ότι από το 2022 ασχολείται με το λεγόμενο Qatar Gate, στο οποίο έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες μεταξύ άλλων στον πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, στην Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και στον πρώην σύντροφό της. Η βελγική δικαιοσύνη, λοιπόν, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή, σκόνταψε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως ένα πρόσωπο που ενεπλάκει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία έχει εμπλοκή στο Qatar Gate.
3: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά.
5: Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, από τα τέλη του 19, αρχές του 20 έως και το 22 είχε Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
3: Επειδή χάνεσαι λίγο,
5: Άννα,
3: να ξαναπάμε την τελευταία πρότασή σου. Να ξανακουστεί. Δεν ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Ναι.
3: Ναι, τώρα σε ακούμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Άννα, εκ νέου. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θα επανέλθουμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει το νομικό σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης και το ιστορικό. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την πρώτη αντίδραση του πρώην Επιτρόπου και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Ο κ. Ζαβολόγλου, λοιπόν, με γράφει τη δήλωση. Αναφέρει, ξεκινάει τη δήλωση του, τύπος η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ. Μάλιστα, για τη σύνδεση του ονόματός του με τη ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνη Παντσέρη, ανέφερε πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια, αλλά και με τις σφραγίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ' την απόφαση από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και σημειώνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν μαζί με σημαντικές θεσμικές προσωπικότητες απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο κύριος Αβραμόπουλος, και σημειώνει πως κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο όνοματος σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είτε μέσω αβάσιμου, όπως τονίζει, είτε μέσω διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, παράδειγμα, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νομο μέσο. Μάλιστα, σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος πως πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιαδήποτε βουλευτική ασυλία. Αντιθέτως, θα αποταθεί, όπως αναφέρει ο ίδιος, στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα αλλά και να αποφανθεί.
3: Άγη, μία άνω τελεία. Θέλω να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με το πώς αντιδρά η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά να πάμε ξανά στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί θα θέλαμε να μας δώσει το δικαστικό σκέλος, το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Άννα, ελπίζω σε μια καλύτερη σύνδεση.
5: Ναι, και εγώ. Με ακούτε τώρα,
3: ναι,
5: Θάνο?
3: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο φάκελος που περιέχει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει ήδη σταλεί από το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορούμαστε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος πέρασε το κατόφλι της προϊσταμένης Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του, παρέμεινε εκεί για περισσότερη από μία ώρα και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Βεβαίως, το εντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί στην παρούσα φάση, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, οπότε προστατεύεται από την βουλευτική του ασυλία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Ήδη, όπως μαθαίνω, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών στον Άριο Πάγο. Από τον Άριο Πάγο θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Εάν αφήσει η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε το ένταλμα επιστρέφει πίσω στην Εισαγγελία Εφετών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενεί, τότε τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Εάν δεν συνενεί, την τελική απόφαση λαμβάνει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Η υπόθεση που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς που εμπλέκεται στο Qatargate. Ο κύριος Αβραμόπουλος περίπου από τα τέλη του 19 αρχές 20 έως και το 2022 ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ήδη από το 22, οπότε και παραιτήθηκε από την συγκεκριμένη οργάνωση μετά την αποκάλυψη για το Qatargate, έχει δηλώσει ότι τα εισοδήματά του, οι αμοιβές του, ήταν περίπου 75.000 ευρώ, ήταν δηλωμένες τοποθετήσεις του και είχε φορολογηθεί για αυτές και ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη επίσημη δραστηριότητα, αφού είχε λάβει και την σχετική άδεια από την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
3: Άννα, με το δεδομένο, το περιέγραψες, αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, με το δεδομένο της τοποθέτησης του πρώην Επιτρόπου ότι δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ποια θα είναι η νομική εξέλιξη, πιστεύεις?
5: Η νομική εξέλιξη θα είναι ότι θα αρθεί τυπικά η βουλευτική του ασυλία, θα ερωτηθεί τυπικά από την Εισαγγελία Αθηνών αν συνενεί, θα πει προφανώς, εφόσον ήδη αυτό έχει προαναγγείλει, ότι θα συνενέσει και θα παραδοθεί τυπικός ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να επιμείνουμε και στο πολιτικό σκέλος με τον Άγη Βαγιάνο. Τι λένε στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της υπόθεσης?
7: Προσθέσω το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του στην Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία, αλλά και να προχωρήσει κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν και από πλευράς της κυβέρνησης. Παραπέμπουν στις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου, μάλιστα από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν όχι μόνο στη δήλωση που είχαμε σήμερα, στην γραπτή ανακοίνωση, αλλά και στο παρελθόν, σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που είχε κάνει από το 2022 ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως φαίνεται πως όλα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βέβαια, αναμένουν και την επίθεση, όπως είναι επόμενο, και από την αντιπολίτευση και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Δεν υπάρχει όμως κάποια δήλωση.
7: Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
3: Στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν αφορά στην παρούσα πολιτική εξέλιξη. Αν δημιουργεί αυτή η υπόθεση νέα δεδομένα για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου, είμαστε ούτως ή άλλως σε τροχιά εκλογών, σε εκλογική τροχιά. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, θα μου πεις αυτό τώρα?
7: Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Γι' αυτό αναφέρουμε πως παραπέμπουν στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος στην αναλυτική δήλωση, αλλά και στις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα. Βέβαια, από εκεί πέρα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη. Και πάμε τώρα στο ρολόι του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, σε ένα ακόμη βήμα αποκλιμάκωσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπειτα από ένα μαραθώνιο συνομιλιών που κράτησε σχεδόν ένα 24ωρο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη που έχει στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Παράλληλα, συμφώνησαν στους μηχανισμούς που θα κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και θα αποτρέψουν νέα ανάφλεξη στο Λίβανο. Σημαντικότερες εξελίξεις στάνουν είναι το Πακιστάν και Κατάρ, η διαμεσολάβηση των οποίων υπήρξε καθοριστική, κάνουν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο μετά από τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ που θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που δήρηκε σε περίπου 24 ώρες, η Ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και έχουν μπει τα θεμέλια, είπε απαριθμώντας τα επιτεύγματα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο μάλλον για οικονομικές κατακτήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν πρέπει να πάψει αμέσως τους υψηλά αμοιβόμενους αντιπροσώπους του στο Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά και πάλι, δήλωσε ο κ. Τραμπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Επίσης, Θάνο, η Τεχεράνη έστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί απλώς ένα πρώτο το αρχικό βήμα και ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που οι Ισραηλοί συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο, Θάνο. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
3: Δήμητρη, να σε ευχαριστήσουμε. Επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητή στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντές.
9: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
10: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της γελικριστίνδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
3: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στις αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς αποτιμούν οι επενδυτές την προοπτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν?
5: Νομίζω ότι την αποτιμούν θετικά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent αυτή την ώρα είναι στα 77,5 δολάρια, με πτώση 3,8%, ήταν αρκετά μικρότερη το μεσημέρι, και του αργού πετρελαίου στα 73,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 5%. Ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 42,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ελαφριά βέβαια άνοδο 0,72%. Τώρα στην εγχώρια αγορά η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,96 ευρώ το λίτρο, έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν κάτω από 1,86-1,87 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα μείωση έχουμε και στον δίζελ κίνησης, όπου η τιμή είναι διαμορφωμένη στο 1,69 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν και άλλο το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Τάνο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση των 15 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 15 λεπτά λίγουν στις 30 Ιουνίου, μάλλον η επιδότηση αυτή λίγη στις 30 Ιουνίου και η κυβέρνηση εξετάζει είτε να τα καταργήσει είτε να τα μειώσει ανάλογα με το πώς θα είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει παράταση καθώς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών γενικότερα στην αγορά.
3: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο καθομολογίαν δράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές που κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος, επιστρατεύοντας τις σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και την νέα τεχνολογία. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και τον Περικλή Κουκλάκη, που έχει πληροφορίες για την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Καλησπέρα, Περικλή.
11: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Ουσιαστικά η κύρια αιτία θανάτου, αυτό που ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της 45χρονης, ήταν ο τραυματισμός από θλόν όργανο στην περιοχή του κεφαλιού, που επέφερε βέβαια κατάγματα και έκανε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στο σώμα της 45χρονης υπήρχαν και χτυπήματα από νήσιο και τέμνο όργανο, από μαχαίρι δηλαδή, στην περιοχή της αριστερής θωρακικής μαστικής χώρας, Ωστόσο, όπως είπε, ήταν επιφανειακά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό που να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος είπε ότι παρά τη δύσκολη δουλειά που έπρεπε να κάνει η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η σωρός της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σύψη λόγω της 20ήμερης παραμονής της ενταφιασμένη στο χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου υπήκου Βόρειας Μακεδονίας, έχουν πάρθει και κάποια άλλα δείγματα από άλλες περιοχές του σώματος, τα οποία θα σταλούν μαζί με τις τοξικολογικές εξετάσεις για ανάλυση και αναμένεται να δώσουν ένα πλήρες το τελευταίο κομμάτι του παζλ ουσιαστικά για τις τελευταίες ώρες που έζησε η 45χρονη στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της. Τώρα, αύριο, αναμένεται ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
3: Η γυναίκα αυτή πρέπει να έζησε τη φρίκη, έτσι, δηλαδή παρατεταμένη φρίκη. Δεν σ' ακούμε, Περικλή.
11: Και θα αρχίσει η διάθεσή τους, δεν ξέρω αν ακούτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
11: Σου κάνουν πραγματικά, γιατί αναφέρουν έτσι με βίαιο τρόπο πόσο ο 43χρονος ήθελε να επιφέρει το θάνατό της με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστήριξε και ότι προσπάθησε να την φημώσει, να την δείξει ουσιαστικά όταν η ίδια άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Και βέβαια ήταν αλλεπάλληλες οι προσπάθειες που έκανε ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξιέχος ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και των διαπιστευμένων συντακτών, ανέφερε πάντως ότι δεν υπήρχε το σενάριο της προμελέτης, δεν το είχε προμελετήσει, από τον τρόπο δράσης δηλαδή και τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, αλλά και τα ευρήματα που είχαν από τον χώρο και του σπιτιού, αλλά και στο σημείο που υπέδειξε ότι είχε θάψει το σώμα της 45χρονης. Και είπε όμως ότι ακόμα αναζητείται το πλήρες μέγεθος της ιστορίας, το πώς δηλαδή οδηγήθηκε στο θάνατο, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα του ίδιου. Ο 43χρονος, να συμπληρώσω ότι είχε υποστηρίξει και αναμένεται να εξακριβωθεί αυτό, ότι είχε κάνει και αναλήψεις χρημάτων τις προηγούμενες ημέρες από το λογαριασμό που είχε η 45χρονη, ώστε να δώσει τη ψευδέστηση ότι είναι ζωντανή ακόμα. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο, όπως καταλάβαμε από την τραγική κατάληξη, δεν στάθηκε ικανό.
3: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν είναι και καλή η γραμμή η σύνδεσή μας για άλλη μια φορά. Η εκπρόσωπος τύπου τώρα της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.
12: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
5: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολειπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολειπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
13: Αυτό ήταν στο εξαφανισμένο υλικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
5: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της σωρού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
3: Τώρα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τρεμάμενη φωνή και μετά από εβδομάδες έντονων πολιτικών πιέσεων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που αφήνει πίσω, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο αντικαταστάτης του θα παραλάβει μια πιο ισχυρή Βρετανία. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τα νεότερα.
8: Φάνο, κύριες και κύριοι, την είδηση της παραίτησης Στάρμερ την έπαιξε χτες ο χθεσινός Observer, ο κυριακάτικος, η βρετανική εφημερίδα η μεγάλη. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο για έναν πολιτικό σεισμό μετά την παραίτηση Στάρμερ σήμερα το πρωί, μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Στάρμερ είπε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη στήριξη, ενώ με τρεπάμενη φωνή είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του και τόνισε ότι ο χρόνος του πλέον θα στραφεί στην οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι το το ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αλλάξει το εργατικό κόμμα, να μας οδηγεί στην εξουσία και να ξεκινήσει το ζωτικής σημασίας έργο της βελτίωσης της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα, ο αντίπαλος του Στάρμερ και ενδεχομένως ο επόμενος πρωθυπουργός.
3: Ο πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
8: Ακριβώς, όπου είχε εκλεγεί στο ευρύτερο Μάντσεστερ με 55%. Μετέβη σήμερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο για να ορκιστεί βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του όρκου του, απαθεώθηκε από τους βουλευτές των εργατικών, καθώς μόλις ήλθε στην κατάμεση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ακούστηκαν επιθυμίες, Θάνο.
3: Ναι, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, πόσο μπορεί πραγματικά να ανατρέψει το κλίμα ο Μπέρναμ mm-hmm. και αν στο τέλος της ημέρας, γιατί οι αιτίες είναι πολλές, είναι το μεταναστευτικό, είναι τα οικονομικά, είναι πάρα mm-hmm. πολλά, είναι ότι απέτυχε παταγωδός όπως είπε ο Φάρατς και γενικότερα σε σχέση με τις τοπικές εκλογές. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν ο Μπέρναμ μπορεί να κερδίσει τον Φάρατ σε γενικές εκλογές.
8: Ναι, κοίτα να δεις, οι εργατικοί στην τελευταία βουλή είχαν 411 ή 412 έδρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ένα από τα δύο είναι. Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί οι εργατικοί να χάσουν 100-150 έδρες, οπότε εάν ο Μπέρναμ γινόταν αρχηγός του πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος και κατέβαινε στις εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα τα πήγαινε άσχημα. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας.
3: Να πάμε λοιπόν στη δίνη του Καύσωνα, να αλλάξουμε θέμα. Βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό. Δημήτρη.
8: Ακραίες θερμοκρασίες. Θα μας τα πει αναλυτικά για τη Γαλλία Θωμαής Παπαϊωάννου σε πολύ λίγο. Δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταφύγια άγρια ζωή στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από την ζέστη, ενώ και στο Βέλγιο η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και στην Ιταλία, όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και η Γερμανία, με την πρόγνωση για την ακραία ζέστη να αναφέρει ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 3 με 4 24 ώρα ακόμα, μέχρι να πέσει ο υδράργυρος.
3: Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θωμαΐς, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας και ας αρχίσουμε από τον προσωρινό φυσικά απολογισμό θυμάτων. Έχουμε 13 πνιγμούς και αυτό μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κυρίως νεαρά άτομα, οι 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία και πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι 2 μωρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο πέθαναν από υπεθερμία. Φαίνεται ότι η μητέρα τους πάρκαρε το αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα και δυστυχώς τα μωρά χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να χάσουν τις αισθήσεις τους και να πεθάνουν. Είναι ένας τραγικός απολογισμός προς το παρόν, γι' αυτό και αρχές συνιστούν. Αυτή τη στιγμή μάλιστα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει νέα μέτρα για αυτή την κατάσταση που αναμένεται όχι μόνο να μην βελτιωθεί, αλλά αντίθετα θα χειροτερεύει αύριο και μεθαύριο. Μέχρι χτες θεωρούσαν οι μετεωρολόγοι ότι το επεισόδιο θα λήξει το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον θεωρούν ότι θα περάσει και την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια του. Μόνο που είναι εξαιρετικό αυτό το φαινόμενο, σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Για να καταλάβετε, στο Παρίσι 39 βαθμούς, σπάσαμε το ρεκόρ του 1945 και πλέον σπάνε όλα τα ρεκόρ. Είναι χειρότερος καύσωνας και από αυτό του 2003. Η πόλη Μπορντό έφτασε ο υδράγυρος στους 43 βαθμούς σε ένα σημείο της Γαλλίας, 44 βαθμούς, και είμαστε τέλη Ιουνίου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ και φυσικά θεωρούν οι αρχές ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, παραδείγματος χάρη με τους σιδηρόδρομους θα ακυρωθούν και άλλα δρομολόγια, τα σχολεία πολλά θα παραμείνουν κλειστά, ένα σύνολο γύρω στα 5.000 2.000 σχολεία ή έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τα μαθήματα και έχουν παραμείνει κλειστά, ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια, έχουν μειώσει το χρόνο στο σχολείο για να μπορέσουν οι μαθητές να βρουν λίγη δροσιά. Και φαντάζεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα, ή να τελειώσει στις 3 ή 4 Ιουλίου.
3: Και είδαμε, Θωμαίδα, και τις βουτιές των Σικουάνα στα συντριβάνια. Αλλά διαβάζω και μια κριτική από τη ΜΟΤ για κατάφορη έλλειψη προετοιμασίας σε σχέση με τον καύσωνα. Υπάρχει γκρινιά στο Παρίσι γι' αυτό?
14: Δεν υπάρχει ακριβώς γκρίνια, και δεν μπορεί κανένας, τα φαινόμενα αυτά, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ένα τόσο δρυμή καύσωνα, γιατί μόλις είχαμε περάσει τον καύσωνα του Μαΐου, που ήταν εξαιρετικά απίστευτη η κατάσταση, ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό στη Γαλλία. Τώρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη διάρκεια αυτού του ακραίου καύσωνα που ζούμε τώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι επιμένουν, σίγουρα υπάρχουν κριτικές, γιατί εδώ και πολλά χρόνια επιμένουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν έχουν πάρθει όσα χρειάζονται. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν από τότε που ήρθε το είχε θεωρήσει σαν προτεραιότητά του την κλιματική αλλαγή, και έπραξε πράγματα που οι προηγούμενοι δεν είχαν πράξει. Αλλά πάρα πολλά απομένουν, όπως παραδείγματος χάρη τα κτίρια. Έχουν μεγάλο θερμικό πρόβλημα.
3: Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα.

0: ταυτότητα στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση για αυτά που σχολιάζουν, υπόσχονται, συζητούνται εκ μέρους της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, από στελέχη της, ότι δηλαδή μπορεί να κληθούν πόροι για να γίνει αναδιανομή και να υλοποιηθεί ένα πιο καλό πρόγραμμα για φτωχότερους από υπερπλουσίους. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Προκαλούν φημιδία. Είναι στο πόδι υπολογισμοί, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι καλό όλο αυτό. Γιατί θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει υποκριτής, μιλάει για υπερφορολόγηση. Εκείνος ο οποίος φορολόγησε, έβαλε 30 νέους φόρους και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους καφάτους και τους υπερπλουσίους, στη μεσαία και τη μικρή τάξη, τους μικρούς μεσαίους φορολόγησε. Δεν θυμόμαστε, γι' αυτό είναι καλό, για να θυμόμαστε μάλλον, δεν ξεχνάμε, συγγνώμη. Είναι καλό γιατί θυμόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει υποστήριξε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά, μάλλον είναι μη κοστολογημένο. Μάλλον σε ερώτηση του Έλληνε στο Radio που υπέβαλα για το πώς σχολιάζει την συζήτηση για αγορά από το κράτος των κόκκινων δανείων που κατέχουν διάφορα funds και servicers και μετά πώλησή τους στο 30% στους δικαιούχους, τους δανειολήπτες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η πρόταση, γιατί όλο αυτό είναι μια φημολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση αυτή τη φημολογία πρέπει να πούμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια τεράστια προσβολή σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Δική μου γκόσο μότο είναι η απόδοση, ότι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να καλύπτουν έγκαιρα το δάνειό τους ή εν πάση περιπτώσει να το ρυθμίζουν και να προσπαθούν να είναι ενήμεροι. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε από συνάδελφο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ότι εν πάση περιπτώσει ένα καλάθι από το σούπερ μάρκετ του στάδιο στα 63 ευρώ, υποστήριξε ότι αυτά είναι μια προχειρότητα. Κάναμε αυτή την άσκηση, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτό δεν είναι 63, είναι κάπου 49, να κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για ελαφρότητα, για προχειρότητα στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.
1: Σημασία έχει ότι ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Με φόντο, Θάνο, για να ολοκληρώσω και να το κλείσω, με φόντο ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, νέο εκλεγέντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που βάσει αυτού του σχεδιασμού όλοι, πολλοί υπουργοί θα βγουν κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής,
1: αυτό που μένει
0: στην περιοδία. Ρώτησα χαρακτηριστικά αν αυτό είναι ένα sprint προς εκλογές ή αν αφού έχουμε εκλογές του χρόνου, ας πούμε, όχι τέτοια εποχή, το 27 την άνοιξη, θα πάμε με κατοστάρι ένα μαραθώνιο. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ουσιαστικά αποσύνδεσε αυτή την κινητοποίηση με την πιθανότητα εκλογών, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένας δεν κερδίζει, δεν μπορεί να κάνει sprint σε μαραθώνιο, αλλά και δεν κερδίζει εκλογές όταν θυμάται τις περιφέρειες μόνο προεκλογικά. Πάντα είμαστε δίπλα και θα προχωράμε σε αυτό το βαθμό. Πάντα είμαστε στην περιφέρεια στους χώρους και προχωράμε με αυτό το ρυθμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Νεώτη, και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος αδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά.

0: Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα περιμένουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη.
2: Όταν τις λέγαμε ενιαία αρχή καταναλωτή, όπου να συμμετέχουν όμως μέσα και η παραγωγή και οι καταναλωτές, τι έκανε η κυβέρνηση? Πήρε απλά τις διάφορες υπηρεσίες κρατικές χωρίς συμπερίληψη παραγωγών και καταναλωτών και τις έκανε μία. Άρα απλά καταγράφει το πρόβλημα και με τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές υπήρχαν. Χρηστικό μπορεί να είναι. Λύνει το θέμα της ακρίβειας? Όχι. Απλά με ενημερώνει για το πόσα χάνω.
1: Και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
3: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, όπως κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο για το οποίο, το πόσο κάνει δηλαδή το ψηφιακό εργαλείο, για το οποίο θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες ότι περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές. Θέλουμε και μια ενημέρωση επί του εργαλείου δηλαδή, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ των Ηνωμένων Πολιτών.
1: Για δικούς έμεσους φόρους έκανε λόγο από το ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα.
4: Πώς βγαίνουν τα 5 δις πλεόνασμα σε ένα τετράμινο? Βγαίνουν γιατί τα είδη πρατιάς υλικής κατανάλωσης έχουν εκτιναχθεί, τιμές τους και ο ΦΠΑ βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται απλησίας τους. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πρατιάς υλικής κατανάλωσης, να καταργηθεί η άδικη έμεση φόρη στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστα για τις ανάγκες που έχει πραγματικό εργαζόμενος.
1: Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν με ποινές από 8 έως και 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ερώτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην υπόθεση διαρροής email αποδήμων δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγένεια Λούζου για να μας πει περισσότερα και για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση. Ευγένεια, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Για επιτελική αριστεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την καταδίκη της Άννας Μισέλ Σιμακοπούλου και 3 ακόμη στελεχών του Υπουργείου. Το Πασόκ σχολίασε πως το κράτος είναι ελάφυρο στα χέρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του φίλων. Πρόκειται για την επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει το Πασόκ. Τώρα, το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά δεν είναι πλέον δεδομένα και πρέπει να δίνονται για εκλογική χρήση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τη διακίνηση των προσωπικών αυτών δεδομένων. Από την ελληνική λύση Θάνο αναφέρουν πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες να υποβαθμίσουν εκτιμήσει την υπόθεση. Από τη Νέα Αριστερά αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, διότι παρά τις ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Και τέλος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζουν πως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία. Τώρα, υποκριτικές και γελίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις αντιδράσεις για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα διαγραφής ούτε επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, Φάνο ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επισημένοντας μάλιστα εδώ ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελευταία κρίση του δικαστηρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως εμπόρους ναρκωτικών ή ανθρώπους άλλων που πράττουν σοβαρά αδικήματα.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
1: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Τι καινούριο υπάρχει? Από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζει η Ελλάς τη σκιώδη κυβέρνησή της και πολλά άλλα.
6: Λοιπόν, μια ξεκίνηση από την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα Τσίπρα. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καθώς επίσης και άλλες στελέχη. Λοιπόν, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μάθουμε και τα ονόματα της πολιτικής επιτροπής, δηλαδή της κεντρικής επιτροπής, για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Λοιπόν, και θα έχουμε έτσι τα πρώτα όργανα από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιεί τις δομές του. Βέβαια, για να φτάσουμε σε μια επισημοποίηση των δομών των κομματικών θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο, αλλά αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές πλέον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να πάει σε ένα συνέδριο η Ελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτό που προέχει να υπάρχουν όργανα για να μπορέσει λοιπόν να προχωρήσει να λειτουργήσει το κόμμα στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκιώδης κυβέρνησης. Πληροφορίζει ότι θα είναι γύρω στα 25 άτομα περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, 25 τομεάρχες δηλαδή, για να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά. Mm-hmm. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η Αμαλία να δείξει τι, να δείξει ότι είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο επιθυμεί και διεκδικεί, το έχουν πει εξάλλου πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος είναι σε βάθος χρόνου η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας, και θέλει μέσα από αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμος, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάς. Αλλάζουμε γειτονιά, φεύγουμε από την Αμαλία και κατεβαίνουμε στην Κουμουνδούρου, όπου εδώ αναμένονται εξελίξεις μέχρι, θα σου δώσω ένα χρονικό ορίζοντα, μέχρι και τις 15 του Ιούλη. Λοιπόν, μάλιστα το έλεγα διαφορετικά, μέχρι και τις 12 του Ιούλη που είναι Κυριακή. Γιατί? Διότι η επιδίωξη της κομματικής αντιπολίτευσης είναι μέχρι εκείνη την Κυριακή, τον κοινό Σαββατοκύριακο, λέει στις 12 του Ιούλη, και όχι μετά από αυτό, γιατί μετά από αυτό αρχίζει και χάνεται πλέον ο χρόνος, διότι mm-hmm. ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, μετά θα μπούμε στον Αύγουστο και από τον Αύγουστο θα έρθουμε στο Σεπτέμβριο και ο Σεπτέμβριος δεν ξέρει.
1: Άρα μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει λοιπόν?
6: Άρα μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε συνεδριάσει τα όργανα εκ νέου προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούνε πώς προχωράνε, τι ακριβώς μπορεί να γίνει, και εδώ για να γίνει όμως αυτό τι χρειάζεται. χρειάζεται 70 υπογραφές. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, να συγκεντρώνουν αυτές τις υπογραφές τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Η πληροφόρηση λέει ότι έχουν μέχρι στιγμής μαζέψει, μάλλον το τηλεφώνημα είναι το απόγευμα, γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Είχαν συγκεντρώσει 42 υπογραφές, μέχρι τις 70 υπάρχει ακόμα δρόμος. Λοιπόν, διότι θυμάμαι την τελευταία κεντρική επιτροπή που χρειάστηκε να υπογράψει ένα κείμενο που κατέβαζε ο Παύλος Σοβολάκης, οι υπογραφές δεν ξεπέρασαν 40.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουν, δεν το αποκλείω, να συγκεντρώσουν τις 70 υπογραφές. Θα πάμε λοιπόν σε συνεδρίε των κομματικών οργάνων πρόκλησης πολιτικής γραμματής στη συνέχεια της κεντρικής επιτροπής. Και εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη συνεδρία πλέον, εάν γίνει, θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι για το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε τι θα κάνει, έχει πάρει απόφαση σε σχέση με το ότι θα στηρίξει την ΛΑΣ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει πλέον μια οριστική απόφαση. Μάλιστα. Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις και τα επόμενα βήματα.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι μπροστά μας πολιτικά. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα στην πίσω πλευρά του το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Χθες είναι η 10η μέρα, είχε και κάποια έτσι ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς το Βέλγιο πλέον έχει μπει για τον 7ο όμιλο σε μπελάδες μετά το 1-1 με την Αίγυπτο.
1: Τάσο, θα σε διακόψουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Αγαπητή Εύη, η σημερινή είναι μια κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η διεύθυνση κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της σπίτι εδώ στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένα καινούριο σπίτι που, όπως ακούσατε, είναι ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας. Έτσι, σε μια πλήρως οργανωμένη δομή, συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής ερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο. Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μια επιτελική ομάδα πληροφορικής και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος. Με καταρτισμένους μηχανισμούς, με αναλυτές, πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές. Και πλέον βέβαια διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό όχυρο. Χάρη στην γενναιόδωρη δωρεά του κοινοφλούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κύριε Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται με τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλειο Νάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινοφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μια περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ευχάριστα από ό,τι φαίνεται τα νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Άνοιξε ή ανοίγει αυτή την ώρα η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει ό,τι προλαβαίνει να μας πει. Τάσο.
7: Ναι, τουλάχιστον από τα χθεσινά αποτελέσματα, το Βέλγιο δεν τα κατάφερε για ακόμη μια φορά απέναντι στο Ιράν. Έμεινε στο 0-0 στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της παγκόσμια κύπελα. Με το Σαλάχ πρωταγωνιστή να βάζει γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας. Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία νωρίτερα, χθες 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, πάλι δεν νίκησε Ουρουγουάη και πρώτη φορά που το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη συμμετοχή σημειώνει και μάλιστα όχι ένα αλλά δύο τέρματα. Πάμε όμως και στην αγωνιστική δράση. 1ο και 10ο όμιλο σήμερα, δεύτερη αγωνιστική. Σε λίγη ώρα παίζει η Αργεντινή για το 10ο όμιλο, 8 η ώρα Αργεντινή-Αυστρία. Και για τον 1ο όμιλο, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, κοντρόλαιο τη Φιλαδέλφια, Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτη, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Επίσης για τον 1ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Να το ξαναπούμε μόνο, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ΕΡΤ 2 και Νορβηγία, Σενεγάλη από την ΕΡΤ 1.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχει ανοίξει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Άνοιξε λοιπόν η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση τάξη ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
10: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη αλλά σε καλύτερη κατάσταση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ωστόσο άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από Κάστρο έως Θήβα. Η φωτιά καίει νοτιοανατολικά του χωριού Ακρέφνεο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Φρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Watergate. Εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκατακτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε το Ιράν τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Εντοπισμός και διάσωση 48 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
10: Ο καιρός.
11: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτης για τη συνέχεια με το Χρήστο Μιχαηλίδη.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Air News.

Μάλιστα. Purple Rain, αλλά όχι το γνωστό που ξέρετε. Αυτό ήταν από ένα φολκλωρικό Ιρλανδικό συγκρότημα που έχει αυτήν ακριβώς την ονομασία, Irish Folk. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλωσορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει ούτε κουβέντα.

Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 έχω πάλι καλεσμένο της εκπομπής στον καθρέφτη μπροστά τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά. Λέω να το καθιερώσω γιατί σκανάροντας ολιμερείς και ολιβραδείς ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και ιστότοπους βλέπεις και ακούς σχεδόν όλους τους πολιτικούς παντού και τους συναδέλφους μου να τους σχολιάζουν ακόμα και όταν έχουν φύγει. Γυρεύοντας πάω. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

μια διασκευή πολύ όμορφη από τον Θάνο Μικρούτσικο. Συνήθως δεν πατάμε ποτέ τέτοια ιερά κομμάτια, αλλά νομίζω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος το περιποιήθηκε εξαιρετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε τώρα στην... Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έτσι. Λοιπόν, ναι, ρωτάτε πώς λέγεται το κομμάτι. Πρόσωπο της ημέρας και μάλιστα σε φωτογραφία στην 10 Downing Street με την ωραιότατη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο Keir Starmer, ο οποίος κλαίει καθώς παραιτείται από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θλιβερό τέλος σε μια θλιβερή θητεία. Δεν έχει ξαναδεί μια τόσο μεγάλη εκλογική νίκη να καταλήγει σε τόση αποτυχία τόσο γρήγορα. Συμπέρασμα, ήθελε εξουσία, αλλά μάλλον δεν ήξερε πώς να την ασκήσει. Ο τηλεοπτικός ξερόλας, ο Πιερς Μόργαν, που έχει γλώσσα φαρμάκι, που αν την δαγκώσει καμιά φορά κατά λάθος θα πεθάνει αμέσως από δηλητηρίαση, τον χαρακτήρισε άχρηστο και χωρίς σχέδιο για την Βρετανία. Σε κάτι τέτοιες προσβολές οι Άγγλοι είναι μανούλες. Δύο λοιπόν μόλις χρόνια μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στην Αγγλία, ο Keir Starmer, 61 ετών, υποβάλλει χθες συγκεκριμένα την υπέβαλε την παραίτησή του. Παρέδωσε επίσης και το αξίωμά του ως πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος. Δηλώνει ότι κάθε του απόφαση ως πρωθυπουργός στην 10 Downing Street ήταν, λέει, να βάζω πάντα τη χώρα μου πρώτη. Έκανε επίσης και μια συγκινητική αναφορά στην φανταστική γυναίκα μου Βίκ, όπως είπε, περιγράφοντάς την ως ο βράχος μου και προσθέτοντας ακόμα ότι θέλει να γίνει ο καλύτερος μπαμπάς για τα υπέροχα παιδιά μου που είναι το καμάρι και η χαρά μου. Αντικαταστάτης του στην Downing Street θα είναι ο βουλευτής από το Μάκερφιλντ, ο Άντι Μπέρναμ. Λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν. Η Βρετανία πάντως είναι σοβαρή χώρα. Έπεσε όμως στα χέρια του Ντέιβιντ Κάμερον, που για να ικανοποιήσει το πόπολο που είχε παρασύρει με τον ανεκδιήγητο λαϊκιστή και πολιτικό τυχοδιώκτη τον Νάιτζελ Φάραντζ, να πάρει την ακατανόητη απόφαση για δημοψήφισμα για το αν θα μείνει η Βρετανία μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατιμιγορία, όπως γνωρίζετε, ήταν συντριπτική. Έξω. Πολλοί το έχουν μετανιώσει κιόλας, αλλά όπως έγραφαν οι ταμπέλες στα παλιά παντοπολία, στα καταστήματα νεοτερισμών και πολλά άλλα, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

0: Πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη. Επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, όπως θα ακούσετε τώρα, τα πρόσωπά μας, λέει, μάλλον τα πρόσωπά μας λένε πολλά, χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε.
1: Όλοι μας έχουμε δύο πρόσωπα, με την έννοια ότι η δεξιά και η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι ασύμμετρες και διαφέρουν όπως και τα επιμέρους χαρακτηριστικά μας. Τι μπορούμε όμως να μάθουμε γνωρίζοντας το αυτό? Η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι πιο εκδηλωτική. Αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό, τον προσωπικό μας κόσμο και την προσωπική πλευρά του χαρακτήρα μας και ελέγχεται από το δεξί ημισφαίριο του κεφάλου μας και αντανακλά, όπως είπα, τα βαθύτερα συναισθήματα και τις τάσεις μας. Αντιθέτως, η δεξιά πλευρά του προσώπου είναι αυτή η οποία είναι πιο ελεγχόμενη και δείχνει αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική μάσκα μας, πίσω από την οποία προσπαθούμε να κρύψουμε τον αληθινό εαυτό μας. Η δεξιά πλευρά του προσώπου ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και αντανακλά τις συνειδητές μας συμπεριφορές. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε κάποιον άνθρωπο πώς πραγματικά συμπεριφέρεται και πώς νιώθει, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Και όσο πιο συμμετρικές είναι οι εκφράσεις του προσώπου, τόσο πιο αληθινές είναι, τόσο πιο βαθιές είναι. Για παράδειγμα, ένα στόμα που από τη δεξιά μεριά μυδιά, αλλά από αριστερά είναι κάπως κατηφές, δείχνει ότι το άτομο θέλει να παρουσιάσει μια ευχάριστη εικόνα, ενώ στην ουσία είναι μελαγχολικό. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι η αριστερή πλευρά του προσώπου σχετίζεται με την επίδραση της μητέρας μας, ενώ η δεξιά πλευρά του προσώπου σχετίζεται από την επίδραση του πατέρα μας. Και αυτά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τα μάθει, για να κοιτάζει πού μπορεί να συγκεντρώνεται και πώς μπορεί να καταλαβαίνει βαθύτερα τις αντιδράσεις και τι πραγματική συμπεριφορά είναι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη, επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Όπως ακούσατε, τα πρόσωπά μας λένε πολλά χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, και μπορείτε να το ακούτε και από το earthecho.gr, το οποίο μεταδίδει όλες τις εκπομπές μας ζωντανά αλλά και ηχογραφημένες σε όλον τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας σήμερα είναι η Vivian Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Ομόρφινε το στούντιο μας. Ήρθανε κορούδες, επιτέλους, όχι είναι οι αγριόφατσες που βλέπω πολλές φορές απέναντί μου. Στα λίγα υπόλοιπα, ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν και ευτυχώς δεν έχει κανένα καθρέφτη μπροστά του. Και έτσι, κάπως έτσι, χαλαρά και ωραία, τελειώνουμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα της, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι μπροστά μου οι οθόνες που δείχνουν τι μεταδίδουν, τι γράφουν οι ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάθε είδηση είναι δυσάρεστη. Καταρχάς, μαθαίνουμε τώρα ότι η Αθηνών Λαμίας εκεί συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ακρεφνιό. Οπ, βλέπω και τον Αβραμόπουλο. Α, ναι, για το ένταλμα σύλληψης που ζήτησαν οι Βέλγοι. Λέει ο ίδιος ότι είναι απολύτως αβάσιμο το ζήτημα, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Μάλιστα.
2: A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
0: Ένα από τα πιο μεγάλα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ είναι από τον Don McLean και έχει τον τίτλο American Pie. Τα λόγια είναι μεγαλειώδη.
2: But February made me shiver with every paper I deliver.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Άγγλου συνθέτη του Ρόναλντ Μπίντζ, από τους πάρα πολύ καλούς σύγχρονους συνθέτες και κλασικής μουσικής αλλά και φολκλωρικής μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα γραφεία, στα κινητά και στις μηχανές αναζήτησης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Grok του Elon Musk χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Βάλια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, είναι ωραία να είμαι λίγο πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που ψιθυριζόταν, που κάποιοι το έλεγαν, κάποιοι το ήκαζαν, αλλά όμως τώρα φαίνεται ότι υπήρχε μια δικαστική υπόθεση mm-hmm. που δεν αφορούσε τον πόλεμο αρχικά, αφορούσε data centers της XAI, της εταιρείας που έχει το, mm-hmm. το Grok, του Elon Musk, και κάποιες καταγγελίες ότι λειτουργούν με τρόπο που επιβαρύνει περιβαλλοντικά κυρίως κοινότητες κυρίως μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, τους έγινε μήνυση γι' αυτό. Και μέσα στα έγγραφα της δίκης λοιπόν είδαμε ότι η λειτουργία του Grok δεν είναι εμπορική τεχνολογική υπόθεση, είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό μοντέλο, το Grok Gov Model, έτσι, η κυβερνητική εκδοχή αυτή του μοντέλου του Grok. Και το Πεντάγωνο το θεωρεί ως ένα από τα λίγα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να στηρίξουν, να υποστηρίξουν μάλλον εφαρμογές εθνικής ασφάλειας σε άκρως απόρριτο περιβάλλον. Έτσι. Τι έγινε λοιπόν, μία από τις πιο βαριές υποθέσεις αφορά ένα πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινάπ, το θυμόμαστε, ήταν mm-hmm. στην αρχή του πολέμου, που σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς ήταν παιδιά. Λοιπόν, το Πεντάγωνο λέει το εξής, ότι τα συστήματα δεν αποφασίζουν τους στόχους, αλλά βοηθούν στην επεξεργασία δεδομένων και στην παρουσίαση πιθανών σημείων ενδιαφέροντος για τους στρατιωτικούς αναλυτές.
0: Αυτό είναι που λες, δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
1: Αυτό, ότι του δώσαν ας πούμε στοιχεία, data, και αυτό μέσα από τα data βρήκε πιθανούς στόχους. Και μετά από εκεί και πέρα λέει το Πεντάγωνο, οι άνθρωποι αποφασίζουν. Αλλά εδώ όμως το ηθικό κομμάτι είναι λίγο μπερδεμένο. Mm. Γιατί όταν δώσεις λάθος επιλογές στους ανθρώπους, θα πάρουν και αυτή η λάθος απόφαση, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν λοιπόν γερουσιαστές, δημοκρατικοί κυρίως τώρα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παραμένουν στα χέρια ανθρώπων και μόνο, και ζητούν την απαγόρευση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε όπλα, σε πυρηνικά όπλα, σε παρακολούθηση και σε αυτόνομα οπλικά συστήματα. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λιγότερα λάθη από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει όμως ευθύνη μετά. Δηλαδή, εγώ αν κάνω λάθος και σε χτυπήσω, έτσι, έχω την ευθύνη πάνω μου. Εγώ θα πάω μετά φυλακή, ας πούμε. Αν όμως μου πει μια τεχνητή νοημοσύνη χτύπα αυτόν τον άνθρωπο, ποιος έχει την ευθύνη?
0: Ναι, ναι. Μου ακούγεται λίγο τρομακτικά αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι ο χειρισμός αυτών των Grok, ας πούμε, είναι σε χέρι ανθρώπων που κατέχουν τι κάνουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Όμως πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Για να πάρει τεχνητή νοημοσύνη μια απόφαση, την τροφοδοτείς με εκατομμύρια δεδομένα, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αυτά τα δεδομένα να τα ελέγξει, να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Πρέπει να επαφύεται σε αυτό που του λέει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα, να σου πω εγώ ας πούμε τι μπορεί να είναι τα δεδομένα. Μπορεί να είναι δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείς να κοιτάς ας πούμε, όχι ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει, μπορείς να βλέπεις από τις κεραίες από πού γίνονται οι περισσότερες κλήσεις, και ξαφνικά ένα μέρος το οποίο φαίνεται απομονωμένο,

0: έτσι, στο χάρτη, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βλέπεις κάτι από πάνω, ας πούμε, το δορυφόρο, βλέπεις ότι εκεί υπάρχει μια δραστηριότητα και λες, οπ, για να μην φαίνεται τίποτα και να είναι κρυμμένοι και να έχουν τηλέφωνα, εδώ κάτι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να το βρει αυτό ένας άνθρωπος, το να αναλύσει, ας πούμε, τις τηλεφωνικές κλήσεις από πού και προς τα που γίνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει όμως. Γι' αυτό είναι και τόσο σύνθετο και περίπλοκο πραγματικά πρόβλημα.
1: Εσύ χρησιμοποιείς πολύ την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Αρκετά.
1: Παράδειγμα, αρκετά. Δώσε μου ένα παράδειγμα.
0: Δεν θα σου το πω ότι έχω στο ψυγείο και... Όχι. Θα το πει. Στο έχω πει 100.000 φορές. Ναι. Παράδειγμα, πού μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Μπορώ να τη δώσω... Τη δίνω πάρα πολύ και το έχω πει πολλές φορές αυτό να μου κάνει περιλήψεις. Έτσι,
1: ναι,
0: τις οποίες τις κάνει πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Μπορεί επίσης να της δώσω διάφορα κείμενα, να της δώσω 30 διαφορετικά κείμενα και να της πω πού συμφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους και πού διαφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα τι τα χρειάζομαι εγώ όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία.
1: Όχι, αφού είσαι και επιστήμον πάνω σε αυτά και διδάσκεις κιόλας.
0: Ναι. Οπότε είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, με ετοιμάζεις κανένα καινούριο βιβλίο?
0: Όχι. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα το ακαδημαϊκό που μας επιβραβεύει περισσότερο αν γράφουμε εργασίες παρά αν γράφουμε βιβλία. Οπότε τώρα είμαι στη φάση την καλοκαιρινή που γράφω εργασίες.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και σήμερα. Να είσαι καλά. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Και... για να πάμε κι εμείς έτσι λίγο στο διάστημα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 47 λεπτά μετά τις 8 και τώρα θα έτσι αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Clive Davis, ο οποίος απέθανε, μουσικός παραγωγός, θρυλικός, συνέδεσε το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα είδωλα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από τη Janis Joplin, την Whitney Houston, μέχρι και τον Billy Joel και τον Santana. Πολύ μεγάλος μουσικός παραγωγός. Εμείς τώρα θα ακούσουμε κάτι από την Janis Joplin. Me and Bobby McGee, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: κάπως έτσι πλέουμε στα καινούρια νερά της εκπομπής, αυτά που δίνουμε χώρο περισσότερο και στη μουσική μας, αλλά και σε σκέψεις που μας δίνουν άνθρωποι πολύ εμπνευσμένοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα πάμε στον Δευτέρα, είναι σήμερα, το ξέρετε. Η σκέψη της ημέρας είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλοό Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος πλέοντας τα πέλαγα εμπνεύστηκε για το σημερινό από το νησί ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου. Βεβαίως είναι η σύρος του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη και θα το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ξεκίνησα τη φετινή μου θαλασσινή περιπλάνηση από τη Σύρο, όπως το συνηθίζω. Στα σοκάκια ακούσα ακόμα νεανικές κομπανίες να παίζουν τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Συριανού. Έχουν κάτι το συγκινητικό οι πιτσιρικάδες με τη φραγκοσυριανή τους. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι η ψυχή των τραγουδιών, ο κόσμος που τα γέννησε, δεν μπορεί πια να αναπαραχθεί. Θυμήθηκα ότι τέτοιες μέρες του Ιούνιου άφησε τα εγκόσμια ένας από τους τελευταίους μάρτυρες εκείνης της γενιάς, ο γιος του Μάρκου, ο Στέλιος Βαμβακάρης. Σπουδαίος ο ίδιος, ο συνεχιστής και αναμορφωτής μιας μουσικής παράδοσης που έσβηνε. Θα σας μιλήσω για τη συνάντησή μας. Πάνε χρόνια τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο κύριος Οικονομάκης, ο κιθαρίστας, μάλιστα και κιθαρίστας μεταξύ άλλων, εγώ. Εκ μέρους του Στέλιου Βαμβακάρη, αν μπορείτε να παίξετε για κάποιες παραστάσεις. Εγώ δεν ήμουν λάτρης του ρεμπέτικου, αλλά όταν παίζεις με αυθεντικούς, δεν το σκέφτεσαι. Μα βέβαια, πότε είναι οι πρόβες? Ποιες πρόβες? Σήμερα το βράδυ αρχίζουμε. Οχ, το έχω ξανακάνει. Εντάξει, καρφωμένο στην παρτιτούρα, μη φύγει καμιά νότα, δεν ήξερα και τα τραγούδια. Καλά πήγε όμως. Την άλλη μέρα, χαλάρωσα και γνώρισα την παρέα. Ωραία παρέα κι αυτή. Ο Πιτλόγλου στο πιάνο, ο Σοφράς, ο Αναγνωστόπουλος, ο Παπαβασιλείου ο Βλάχος, ο Πιτσιριχάς ο Μιχαλάκης ο Δήμας, ο Σίμος ο Κοκαβέσης, μπλουζαδόρος φοβερός, η Ευελίνα Αγγέλου, η γλυκόλαλη αγαπημένη του να τραγουδά όλα τα αρώματα της Ανατολής. Προσωπικότητες της μουσικής σκηνής όλοι. Ένα μείγμα ρεμπέτικου με μπλουζ ξεσπάσματα. Συναυλίες παντού, να και η Γαλλία. Το σχήμα εξελίσσεται, περνάω εγώ στο κοντραμπάσο, ο σπουδαίος Κατσάνος στο πιάνο, η μουσική εξελίσσεται, μετασχηματίζεται. Ένα ξεσηκωτικό και εκρηκτικό ρεμπετοφάνκι καραεθνίκ. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, γούσταρα πάρα πολύ. Παίξαμε σε φεστιβάλ Ethnic στο Barbican Center στο Λονδίνο. Σκίσαμε. Έπαιζε και ο Τάζ Μαχάλ και η Σεζάρια Εβόρα κάπου εκεί. Οπότε λέω ότι έπαιξα κι εγώ μαζί τους. Κι ας μην τους είδα καν. Ο Στέλιος λοιπόν συνήθιζε να παίζει τα κομμάτια του Μάρκου. Είχε στυλ και ύφος μοναδικό. Άγριο, το μπουζούκι του δεν σήκωνε αντίρρηση. Τάχωνε, όπως λέμε. Αλλά εμένα μου άρεσαν πιο πολύ τα δικά του. Ιδιαίτερα, ατίθασα, λαϊκό ρεμπέτο μπλουζοκάτι, αλλά στο τέλος μοναδικά, εντελώς δικά του. Και τα στιχάκια ένα και ένα, δικά του ή άλλων. Και αυτά ιδιαίτερα τη συμβατικά, ποιητικά και ανήσυχα. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Οι μπαγλαμάδες να παίζουν Ντίλαν και ο Πίτερ Χάμιλ διπλοπενιές. Άσε τις φραγκοσυριανές, τα δικά σου μόνο παίζε, του έλεγα. Αλλά η σκιά είναι βαριά, πώς να το κάνουμε, κι άντε να ξεφύγεις. Μα πιο πολύ μου άρεσε η αρχοντιά του. Έτσι ψηλός, ωραίος και τάσπρο μαλλί δεμένο πίσω. Λίγο μίλητος. Το βλέμμα λίγο άγριο και ταυτόχρονα τόσο γλυκό, φιλικό, πατρικό θα έλεγα. Συχνά απόμακρος. Μα κάθε τόσο μοιραζόταν μαζί μας σκέψεις και αναμνήσεις από ένα κόσμο που νόμιζα ότι υπάρχει μόνο στα μυθιστορήματα ή στα τραγούδια. Ο Μάρκος, η Σύρος, χρόνια μες στην Τρούμπα, Μαγκίτης και Αλανιάρης, τι πάθος ατελείωτο. Μα τα τραγούδια ήταν η πραγματική ζωή. Κι εγώ επισκέπτης, περαστικός, άκουγα. Προσπαθούσα να καταλάβω, να φανταστώ, αλλά δεν μπορούσα να βιώσω. Ο Στέλιος ήταν άνθρωπος με μπέσα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε πια αυτή την έκφραση. Και κάπως έτσι γνώρισα τον τελευταίο μάγκα.

Αυτός ήταν και ο τίτλος της σκέψης που μόλις ακούσαμε από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλό Δημήτρη Οικονομάκη για τον μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη. Και με τη Φραγκοσυριανή θα σας καληνυχτήσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Γεια χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και εντός κινδύνους, και στο πλαίσιο αυτό το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε.

0: Έντολμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρειουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη ως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Μία ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε τον Ιράν τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού?
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα 22 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 16. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Νεφέλη Λιγερού.

Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο. Και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και η επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω, δεν θέλω, αλλά διαβάζω τα πάντα για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και λέω ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε αυτά που δεν πρέπει να συνηθίζονται. Τη φρίκη. Έχουμε αρχίσει κάπως και τη συνηθίζουμε. Διότι όταν συμβαίνει κάτι ανά δύο εβδομάδες, ξέρετε, κάπως χωνεύεται πιο εύκολα. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Καλά, μιας και λέμε για τρόμο, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάει και ο Στάρμερ και ήδη συζητάμε ποιος θα είναι ο πιθανότερος διαδοχός του, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ, αυτός θεωρείται τέλος πάντων, είναι χαρισματικός, χαρισματικότερος από το Στάρμερ. Γενικά δεν έβλεπες τον κύριο Στάρμερ να πεις «Να, ένας ηγέτης», όχι, έχει καταγωγή από τη Βόρεια Αγγλία, έχει μια αισιοδοξία, βέβαια, αυτή η εναλλαγή ηγετών. Πόσοι τώρα αν ήταν εδώ ο Δημήτρης Φανεργιώτης θα μας έλεγε πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο ρυθμός είναι υπερβολικός. Δεν ξέρω πόσοι, τι περιθώριο αισιοδοξίας αφήνει. Ο Μέση έγραψε ιστορία, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, 39 ετών, superstar. Νομίζω ότι το αξίζει. Το αξίζει να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και μια χρυσή σελίδα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας τον επίλογο της διαδρομής του γράφει, της ποδοσφαιρικής του, και το αξίζει.

εμείς είμαστε μια χαρά. Δηλαδή φτάνουμε, όχι δεν είμαστε στα τέλη Ιουνίου, μην υπερβάλλουμε, 22. Τέλος πάντων, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος του Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε υποφέρει από τις ζέστες. Τι να πει δυτική Ευρώπη που βράζει. Θερμοκρασίες ίσως έως 44 βαθμούς. Κλειστά σχολεία, νεκροί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, προβλήματα στις μεταφορές. Είναι πολλά τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν πάρα πολλές χώρες και γενικά οι μετεωρολόγοι λένε ότι προειδοποιούν για παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες ρεκόρ και παρατεταμένη ζέστη.

ζωή ένας τον λένε ο επιδραστικότερος οικονομολόγος, ο Alan Greenspan, βρέθηκε και στο τιμόνι. Greenspan, σωστά το είπα. Ένιωσα ότι έκανε λάθος, αυτό λογοκρίθηκα. Λοιπόν, πέρα από οικονομολόγος, είναι άνθρωπος που βρέθηκε και στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής κατά τη διάρκεια των 5 θητείων του ως πρόεδρου της Fed. Υπηρέτησε 4 Αμερικανούς πρόεδρους, κέρδισε το προσωνύμιο «Μαέστρο», κατέληξε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, έτσι πλήρης ημερών.

0: Πήγαμε στον συνάδελφο Γιάννη Ανδριώτη από την Κέρκυρα, διότι είχαμε το απόγευμα μία πυρκαγιά η οποία νομίζω έχει αντιμετωπιστεί. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφελή. Έχει αντιμετωπιστεί μερικώ, με την έννοια δηλαδή ότι είναι αυτό το οποίο δεν είναι περιοριστική για λόγου ασφαλεία. Είναι υπό μερικό έλεγχο, δηλαδή στη φωτιά. Και αυτό γιατί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, μπορεί να μην έχει έκταση. Είναι όμως μέσα σε ένα χώρο όπου χρησιμοποιείται για εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και κυρίως στρώματα, ξύλα. Είναι σε μια κατάφυτη περιοχή. Κοντά βρίσκεται ο πρώην Χιτά στην περιοχή. Ενώ τα σπίτια είναι σε μια απόσταση από 150-200 μέτρα μέχρι και 300-300. Η περιοχή του Τεμπλονίου δηλαδή, που μπορεί να είναι αεροκατοικημένη, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Το ευτύχημα, Ανεφέλη, είναι ότι οι άνεμοι από νωρίς το μεσημέρι κόπασαν και αυτό βοήθησε και την περιοριστική υπηρεσία και τους εθελοντές που βοήθησαν και την πολιτική προστασία να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί, ας πούμε, σε στρώματα τα οποία ήταν στα 20 μέτρα ή σε δέντρα τα οποία εφάπτονταν με το σημείο της πυρκαγιάς. Βοήθησαν και δύο αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ, τα οποία με αφρό στοχευμένα πάνω εκεί πέρα στις φλόγες την μάζεψαν. Ευτυχώς είναι καλή κατάσταση τώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπει κανείς δεκάδες στρώματα και τέτοια είδους ανακυκλώσιμα ξύλα από κρεβάτια σπασμένα, από ανακαινήσεις.
0: Δυστυχώς είναι δυνατόν και δεν είναι η μοναδική φορά που τα έχουμε δει αυτά.
1: Και δεν είναι και η μοναδική φορά που έχει φωτιά. Και φέτος είχαμε μια πρώτη πυρκαγιά πριν από μία-δύο εβδομάδες που έλεγαν κάτοικοι εκεί. Και πέρσι είχαμε μια επίσης επικίνδυνη πυρκαγιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως να πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Γεια σου. Και πάμε στον Γιώργο Κοβό από Βιωτία. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη μου.
0: Τι κάνεις?
2: Τώρα καλύτερα, γιατί έχει τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά συγκεκριμένη.
0: Οκ, πες μας πού ακριβώς.
2: Είμαστε στο Ακρέφνιο.
0: Στο Ακρέφνιο.
2: Είναι ένα μέρος πολύ όμορφο. Σήμερα είχε μια πυρκαγιά και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε αρκετά. Το θετικό που υπήρχε ήταν ότι από το απόγευμα και μετά έπεσαν αρκετά οι άνεμοι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, περίπου σε ένα χιλιόμετρο από το χωριό, βρίσκεται η λίμνη Ηλίκη. Άρα ήταν πολύ εύκολο ο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και συνεπώ μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά, κάει και αρκετά μεγάλη έκταση. Πρέπει να σου πω ότι η φωτιά, σύμφωνα με όσα μα είπαν, ξεκίνησε από ένα λόφο πίσω από το νεκροταφείο του χωριού. Ανέβηκε αυτό το λόφο, έφτασε μετά στο πίσω μέρο του νεκροταφείου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το ναό που βρίσκεται στο νεκροταφείο, αλλά και από κάποια μνήματα επίσης σε απόσταση αναπνοής. Έχασε μερικά κυπαρίσια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, προς τη λίμνη Ηλίκη κατευθύνθηκε η φωτιά. Όμως στο διάβα της βρέθηκε και μια κτηνοτροφική μονάδα ενός ανθρώπου εδώ, με αποτέλεσμα να καούν ζώα. Κάηκαν, σύμφωνα με όσα μας είπε ο άνθρωπος, περίπου στα 6 μοσχάρια. Και ενώ άλλα τόσα έφυγαν από τη θηροτροφική μονάδα με εγκάβματα προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως και κάποια αγωπρόβατα επίσης. Ενώ στη συγκεκριμένη μονάδα ο άνθρωπος είχε και κάποια γεωργικά μηχανήματα, πρέσες, αλλά και ζωοτροφές αρκετές. Άρα, σύμφωνα με όσο μας είπε ο ίδιος, έκανε λόγο για ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ, περίπου στα 20.000 ευρώ, κάπου εκεί. Αυτές ήταν οι απώλειες ουσιαστικά. Αυτά τα ζώα ήταν οι απώλειες αυτής της φωτιάς. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι απώλειες, θα μπορούσαμε να πούμε για μια πολύ καλή διαχείριση. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, πολύ καλή διαχείριση της πυρκαγιάς και αρκετά γρήγορα την αντιμετώπισαν. Νωρίτερα είχε κλείσει και η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα. Μέχρι τις 8 η ώρα, οπότε και επανήλθε κανονικά η κυκλοφορία. Μάλιστα σε κάποια σημεία που όταν έκλεισε η Εθνική Οδός υπήρχαν κάποια φορτηγά ήδη μέσα στην Εθνική Οδό, στο κομμάτι το οποίο είχε αποκλειστεί. Άρα με τη συνδρομή της τροχέας αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και στη συνέχεια να κινηθούν στο ένα ρεύμα, να κινηθούν οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Με όποιον κίνδυνο εμπεριείχε αυτό, όμως με τη συνδρομή της τροχέας Βοήθησε η τροχιά, βοήθησε στο να αποφευθεί οποιαδήποτε δυσκολία. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Εξάλλου αυτή η διπλή κατεύθυνση έγινε, ίσχυε για περίπου 3 χιλιόμετρα. Μετά από 3 χιλιόμετρα και οι δύο κατευθύνσεις και τα οχήματα των δύο κατευθύνσεων έφυγαν προς οποιαδήποτε παρακαμπτήρια οδό ήταν διαθέσιμη. Άρα έλυξε εκεί το θέμα. Μάλιστα δόθηκε προτεραιότητα σε ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένα κοριτσάκι.
0: Και ολοκλήρωσε, Γιώργο, αν μπορείς.
2: Ναι, υπήρχε και ένα κοριτσάκι 4 ετών. Οπότε οι Γάλλοι τουρίστες έφυγαν αρκετά γρήγορα και μάλιστα εξέφρασαν και την ευγνωμοσύνη τους στις ελληνικές αρχές.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Να πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Τίτλοι ειδήσεων και παρερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνολαμίας, έφεσε η φωτιά στο Ακρέφνιο. Ωστόσο, οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό στη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρελ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Ακούγονται phishing email. Δηλαδή, αποστέλλεται, εσύ νομίζεις τώρα ότι είναι από θεσμικό παράγοντα κτλ. Και απαντάς, κάνεις accept και σου τραβάνε χρήματα γιατί βάζεις και στοιχεία. Λοιπόν, τι λέει, ότι οι δράστες χρησιμοποιούν στοιχεία και καλά αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και προσπαθούν να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου. Και σου λένε κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, ότι μπλέκεις στην υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Χριστέ μου, αυτό το ακούς, το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και χρησιμοποιούν και λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol και μια ψευδή υπογραφή ενός δίθεν γενικού επιθεωρητή αστυνομίας. Οπότε έχουν δώσει αληθοφάνεια στην επιστολή. Τέλος πάντων, η Ελλάς ξεκαθαρίζει ότι είναι εντελώς ψευδές αυτό το μήνυμα και στην πραγματικότητα επιδιώκει να παραπλανήσει πολίτες. Γιατί για οικονομικό όφελος.

ξέρω τώρα τι να νιώσω για την, το Παρίσι και το Σικουάνα, ο οποίος μετατράπηκε σε πλάζ λόγω εξαιτίας των 42 και βαθμών που σαρώνουν τη Γαλλία, σαρώνουν την Ευρώπη. Το βλέπεις και μετά σκέφτεσαι λίγο όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον καθαρισμό του Σικουάνα. Απ' την άλλη, άνθρωποι, τι να κάνουμε στη ζέστη, κάπως είμαι διχασμένη. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς εικόνες.

γίνεται στο Hollywood με τις βιογραφικές ταινίες. Σας έλεγα για την βιογραφική ταινία του Altman. Ο Altman είναι ένας από τους βασικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, ο ιδρυτής του OpenAI. Μία ταινία η οποία είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί δηλαδή και τα γυρίσματα. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι την παρατάει το ένα στούντιο μετά το άλλο, γιατί δεν ξέρω, είναι και τα συμφέροντα, είναι και να, ας πούμε, με την Amazon έκανε deal η εταιρεία του Altman. Και τώρα η βιογραφική ταινία γιατί με η Madonna ναυάγιζε επίσης εξαιτίας του υψηλού κόστους. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναλάβει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Βέβαια αυτό είναι πρόβλημα. Όταν δηλαδή γράφεις και σκηνοθετείς την ταινία για τη δική σου τη ζωή, υπάρχει και πρόβλημα.

Η Kate Blanchett αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο. Μιλάω για την υπέροχη ηθοποιό, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Kate Blanchett, η οποία θα βάλει έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό της, γιατί θα είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρντ της για αυτό το ακαδημαϊκό έτος, 26-27 το επόμενο, και σκέφτομαι τι έτσι εντύπωση θα κάνει στους αφηγητές.

Πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία το Toy Story 5. Και μάλιστα ο Woody και ο Buzz είναι οι πρωταγωνιστές, τα δύο αγαπημένα μας παιχνίδια. Τα έχουμε αγαπήσει σε όλες τις προηγούμενες ταινίες. Όχι απλά επέστρεψαν, αλλά κατακτάνε και το παγκόσμιο box office, διότι συγκέντρωσε η νέα ταινία της Disney, το Story 5, 17,5 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν γεμάτη κινηματογράφη και το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είναι λατρεμένη η ταινία.

κάνει διάφορες περίεργες αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά τους μπέρδεψε όλους. Γιατί την Κυριακή, δηλαδή χθες, που ήταν η ημέρα του πατέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία γράφοντας «Υπέροχη κόρη, τιμή μου», και ήταν μια ξανθιά γυναίκα. Οπότε άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται τι είναι αυτή, ποια είναι. Και τελικά προέκυψε ότι αυτή η φωτογραφία απεικονίζει τη Μάργκο Κατσιματίδη, τη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη, του Τζον Κατσιματίδη. Τον ξέρουμε, είναι πολύ γνωστός. Τώρα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να δημοσιεύσει όσο καλές σχέσεις και αν έχει με το ζευγάρι τη συγκεκριμένη φωτογραφία και να τη συνοδεύσει δε με αυτό το σχόλιο, άγνωστο.

Λοιπόν, σας εύχομαι ξανά μια υπέροχη εβδομάδα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, 23 του μηνός, 9 η ώρα, όπως πάντα, Earth News Radio. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σπυρόαιρα. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Και δεν πάτε πουθενά, θα σας πω γιατί.

Δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους και στο πλαίσιο αυτό το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ενόπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρνα. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντί του για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι με την εκπομπή στο τέλος της μέρας
1: με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα είμαστε εδώ παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα τελευταία νέα και η μέρα σήμερα, πώς να το κρύψουμε.
1: Πολύ άλλωστε, πλούσια.
0: Είναι πλούσια σε ειδησιογραφία και πλούσια και σε υψηλές θερμοκρασίες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Εννοείς και στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη σε επίπεδο βαθμών Κελσίου, αλλά και εδώ, γιατί είχαμε φωτιές δυστυχώς. Αν και τα μελτέμια έτσι κάνουν καλή δουλίτσα για την αίσθηση της θερμοκρασίας, την αίσθηση στο σώμα μας, γιατί οι θερμοκρασίες κινούνται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, έχει χτυπήσει σαραντάρια και μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν είναι, Δημήτρη, συνηθισμένες σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είναι και προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν αυτό τέτοιον καύσωνα.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι το 2003 στη Γαλλία, όπου τότε δεν είχε κανένα σχεδόν σπίτι κλιματιστικό, είχαμε πάνω από 20.000 νεκρούς. Mm-hmm. Και αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει τώρα τη Γαλλία, μας έλεγε ο Θωμάης Παπαϊωάννου, ότι είναι δύο αλλεπάλληλα κύματα και προσπαθούν να δροσιστούν στα πεντακάθαρα νερά του Σικουάνα.
0: Και όχι μόνο, όπου βρίσκουν νερό προσπαθούν να δροσιστούν και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία, αλλά και 13, αυτά ήταν τα τελευταία στοιχεία που διάβασα, πνίγηκαν.
1: Ναι, ο πνιγμός, πρόσεξε τώρα, γιατί πνίγηκαν? Διότι το ποτάμι έχει θερμοκρασίες πολύ πιο χαμηλές από τη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα, η θάλασσα έχει 24-25 βαθμούς. Το ποτάμι έχει 10 με 12. Όταν από τους 42 μπαίνει στους 12, παθαίνει ένα σοκ το σώμα και πολλές φορές ακόμη και νέοι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν. Να δούμε όμως τι γίνεται και με τις φωτιές,
0: Βαγγέλη. Πάμε να δούμε το μέτωπο των φωτιών, των πυρκαγιών. Είχαμε μεγάλη φωτιά η οποία ξέσπασε στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα αλλά και σε άλλες περιουσίες εκεί της περιοχής, ενώ έκλεισε και η Εθνική Οδός προσωρινά και στα δύο ρεύματα εξαιτίας του πυρηνού μετόπου. Ευτυχώς τα πράγματα βαίνουν καλύτερα και έχει ανοίξει εδώ και αρκετή ώρα, το είπαμε στο τέλος του αναλυτικού μας μαγκαζίνο, ότι άνοιξε ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, γιατί είχαν δημιουργηθεί είχε δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Να συνδεθούμε όμως με την περιοχή και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που είναι εκεί, προκειμένου να μας δώσει τη δική του εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα και
1: καλησπέρα,
0: πάλι.
1: Γιώργη.
2: Καλησπέρα και σε δύο, καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ήδη η πυροσβεστική έχει δώσει την φωτιά συγκεκριμένη σε ύφεση. Έχει τεθεί ήδη σε ύφεση η πυρκαγιά. Σε αυτό βοήθησαν η μειωμένη ένταση των ανέμων από το απόγευμα και μετά. Ουσιαστικά επικρατούσε μία άπνοια από το απόγευμα και μετά. Άρα βοήθησε στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Και βέβαια το ότι η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς την Ηλίκη, ήταν σε πολύ μικρή απόσταση από τη λίμνη Ηλίκη. Δηλαδή περίπου στο χιλιόμετρο είναι το ακρέφνιο από τη λίμνη. Άρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο, το γρήγορο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και φυσικά την αποτελεσματική διαχείριση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά συγκεκριμένη φαίνεται να ξεκίνησε πίσω από ένα λόφο, ο οποίος με τη σειρά του βρίσκεται πίσω από το κημητήριο του χωριού. Φαίνεται να ανέβηκε αυτό το λόφο η πυρκαγιά και να βρέθηκε ακριβώς πίσω από το κημητήριο. Μάλιστα με πολύ δύσκολες προσπάθειες, με περάθρονες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να την αποτρέψουν από το να προσεγγίσει το ναό. Μάλιστα πέρασε περίπου στα 2 μέτρα απόσταση, κυριολεκτικά 2 μέτρα απόσταση από την πίσω πλευρά του ναού του κημητηρίου, όπως επίσης ξυστά και από το σημείο που φυλάσσονται τα οστά, αλλά και πολύ, πολύ κοντά και από μήματα του κημητηρίου καίγοντας παρά όπως είναι λογικό και αρκετά και παρήσια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη όπως προαναφέραμε, όμως στο πέρασμά της έκαψε και την κτηνοτροφική μονάδα την οποία προαναφέρατε στην εισαγωγή. Μιλάμε για μια μονάδα στην οποία απαθρακώθηκαν 6 βοηδοί, 6 μοσχάρια όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης, ο κτηνοτρόφος εκεί, και άλλα τόσα έφυγαν με εγκάφματα εκτός μονάδας, τρέχοντας σε διάφορες κατευθύνσεις ανεξέλεγκτα, όπως επίσης και αρκετά εγωπρόβατα. Η ζημιά που υπέστη ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει να κάνει και με ζωοτροφές, κάηκαν αρκετές ζωοτροφές, αλλά κάηκαν και αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχει, κάποιες πρέσες συγκεκριμένα, κάνοντας ο ίδιος λόγο για ζημιά.

0: περίπου στις 20.000 ευρώ. Όπως προαναφέραμε, η μείωση των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα τη σωστή διαχείριση. Νωρίτερα, γύρω στις 8 η ώρα, άνοιξε και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, η οποία είχε κλείσει για αρκετό διάστημα από το ύψος της Στίβας και για περίπου 10 χιλιόμετρα.
1: Και όμως, γίνονταν από παρακαμπτήριες οδούς η κυκλοφορία, διεξάγονταν, άρα υπήρχε ιδιαίτερη καθυστέρηση για τους φίλους οδηγούς, να φανταστούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εκείνο που έχει μείνει τώρα, που είχε μείνει τώρα στο τέλος, ήταν κάποια απορρίμματα, άγνωστα πως βρέθηκαν αυτά, πάνω στην κορυφή ενός λόφου, που ουσιαστικά μετατράπηκαν σε καύσιμη ύλη. Μπορούσαν δηλαδή να τροφοδοτήσουν τη φωτιά περισσότερο, άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκόλευσε λίγο παραπάνω το έργο των πυροσβεστών. Παρ' όλα αυτά όμως την έδεσαν σε ύφεση αυτή τη στιγμή και όλα φαίνεται να βαίνουν πολύ καλύτερα.
2: Μάλιστα. Γιώργο, κινδύνεψε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από τη φωτιά αυτή?
0: Δεν έχω κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Αυτό που έχω είναι για την κτηνοτροφική μονάδα. Για κατοικίες ή για άλλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχω κάτι τέτοιο. Πέρασε μακριά, σχετικά μακριά από κατοικίες. Δηλαδή εντάξει, ήταν από την πίσω πλευρά, από την πίσω πλευρά των κατοικιών, σε απόσταση γύρω στα 500 μέτρα. Αλλά ήταν τέτοια η διεύθυνση του ανέμου που την κατήφθηνε ουσιαστικά προς άλλη πλευρά.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ευχηθούμε η νύχτα που έχουμε μπροστά μας να είναι ήρεμη και να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι ισχυρές ούτως ή άλλως πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να παρακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οποιοδήποτε καντιλάκι που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για να το κατασβέσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά στην αρχή της, στο ξεκίνημα. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τώρα ήταν 118 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί, Δημήτρη. 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, υδροφόρες αρκετές από την περιφέρεια, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας για την συγκεκριμένη φωτιά.
2: Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, και έχει μεγάλη σημασία ότι η χώρα μας πλέον είναι εξαιρετικά εξοπλισμένη από πλευράς αεροσκαφών, διαθέτει 87 εναέρια μέσα για την αντιπυρική περίοδο. Ο στόλος αποτελείται από 33 κρατικά και 54 μισθωμένα αεροσκάφη, ενώ υποστηρίζεται επιπλέον και από περισσότερα από 100 drones, τα οποία, όπως λέγαμε και τις προάλλες, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς διαθέτουν ειδικούς σένσορες, αισθητήρες, όπου με τον πρώτο καπνό ειδοποιούν αμέσως το κέντρο της πυροσβεστικής, και βεβαίως, όσο πιο όλοι το ξέρουν, ότι όσο πιο νωρίς την πιάσεις τη φωτιά, τόσο πιο εύκολα θα τη σβήσεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο μέτωπο φωτιάς που απασχόλησε σήμερα ιδιαίτερα και ευτυχώς, σύμφωνα με τη συνάδελφό μας, τη Δέσποινα Κρητικού, με την οποία και θα συνδεθούμε, φαίνεται να είναι σε ύφεση. Έφτασε όμως πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε στην περιοχή Τσέρια. Έκαιγε χαμηλή βλάστηση αλλά και αρκετά σκουπίδια που βρίσκονταν εκεί. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μια πυρκαγιά, μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα σήμερα, κράτησε να καίει περί τις 4 ώρες με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη να προσπαθεί να την οριοθετήσει, με 33 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα οχήματα από το Δήμο Θέρμης, από το Δήμο Θερμαϊκού, εθελοντικές ομάδες και 3 ένα αερία, ένα ελικόπτερο και 2 καναντέρ. Τα κατάφεραν με το λίγο πριν πέσει το σκοτάδι και με τις τελευταίες ρήψεις των καναντέρ και με την τεράστια προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε σε μήκος περίπου 800 μέτρων. Ήταν λίγο πάνω από ένα χιλιόμετρο το μέτωπο της πυρκαγιάς. Από χαμηλή βλάστηση ξέσπασε η πυρκαγιά. Έφτασε όμως στον σκουπιδότοπο, σε έναν μπαζότοπο που υπάρχει στην περιοχή Τσαΐρια, στην Περαία, που είναι μεταξύ του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια που έχουν κανονικά κανονικές οικοδομικές άδειες, όχι σπίτια παραπήγματα, mm-hmm. τα οποία απειλήθηκαν, ήταν σε απόσταση 200 μέτρων από τις φλόγες. Γι' αυτό έπεσε και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής γρήγορα. Υπήρξε 112, ήχησε το 112 στα κινητά όλων όσων βρέθηκαν στο ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και μέχρι την Μηχανιώνα, από την Καλαμαριά δηλαδή μέχρι τη Μηχανιώνα, σε μια έκταση 20 χιλιόμετρων, γιατί οι πυκνοί καπνοί που εκλείθηκαν στον ουρανό ήταν τεράστιοι και προκαλούσαν πραγματικά μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Και νομίζω για τον λόγο αυτό εστάληκε 112 στους κατοίκους της περιοχής,
3: ήταν,
1: έτσι.
3: Ναι. Ακριβώς. Αυτό ήταν το μήνυμα του 112, να μείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά mm-hmm. παράθυρα και να περιμένουν τις οδηγίες των αρχών.
1: Γιατί πολλές φορές όταν καίγονται σκουπίδια, ο καπνός αυτός είναι και τοξικός. Άρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων που τον εισπνέουν.
3: Είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις λόγω των έφλεκτων υλικών που συναντούσαν οι φλόγες και γινόταν εκρήξεις εκεί με αποτέλεσμα φλόγες να φεύγουν, να μεταπηδούν 200 και 300 μέτρα από το σημείο που επιχειρούσαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ανοίγοντας ένα καινούριο μέτωπο. Υπήρχε γενικότερα μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, επειδή υπάρχουν αυτοί οι μπαζότοποι, να υπάρχουν πολλά σκουπίδια και να προκαλούνται φωτιές, αλλά ποτέ μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια και με τους, σύμφωνα με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, τον δήμαρχο δηλαδή της περιοχής, τον δήμαρχο Θερμαϊκού, ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τέτοια έκταση μια πυρκαγιά εκεί. Ούτε απειλήθηκαν σπίτια, ούτε απειλήθηκε να πλησιάσει προς τις πίστες το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν είχαμε πρόβλημα στην απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών παρά τους πυκνούς καπνούς, που ήταν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε δεν είχαμε τέτοια ζητήματα. Είχαμε τους κατοίκους όμως να λένε ότι κάθε χρόνο βλέπουν τα ίδια φαινόμενα. Είχαμε κομμένο ρεύμα για αρκετές ώρες, διότι δεν έκοψε ο ΔΔΕ την ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα τα ένα αέρια που πετούσαν και έριχναν πυροσβεστικό υγρό και νερό να προκαλέσουν σπινθήρες και μικρές εκρήξεις στους μετασχηματιστές, κόβοντας την παροχή ρεύματος.
1: Επιπλέον πρόβλημα και αυτό, σωστά.
3: Ήταν γενικότερα μια αρκετά περιπετειώδες προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών να την κατασβέσουν. Τα κατάφεραν, δεν θα σταματήσουν όμως να μένουν εκεί σε επιφυλακή τουλάχιστον για τα επόμενα 24 ώρα, mm-hmm. γιατί είναι μια υφέρπουσα φωτιά αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς ώρας πάντως είναι σε ύφεση.
1: Θέσπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
2: Λοιπόν, εντωμεταξύ, Βαγγέλη, βλέποντας όλες αυτές τις φωτιές, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για τα σκουπίδια. Βλέπω στο ίντερνετ διάφορους, από ιδιώτες μέχρι αντιδημάρχους καθαριότητας, μέχρι δημάρχους, να ανεβάζουν πλάνα όπου βλέπεις είναι η κάδη με τα συμβατικά και η κάδη με τα οικολογικά. Και δίπλα
1: τα ανακυκλώσιμα.
2: Τα ανακυκλώσιμα, ακριβώς. Mm-hmm. Και δίπλα βλέπεις καναπέδες, ντουλάπες, έπιπλα, καρέκλες, ξύλινα όλα αυτά. Mm-hmm. Τα οποία μαζί με τις πευκοβελόνες και τα ξερόχορτα είναι η καλύτερη τροφή για τη φωτιά. Mm-hmm.
1: Και μιλάμε τώρα σε μία περίοδο που απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μαζί με την εκπομπή μας, λήγει και η διορία για όσους όφυλαν να δηλώσουν, να καθαρίσουν και να δηλώσουν τα οικόπεδά τους. Ναι. Έτσι, εν ώψη ακριβώς του καλοκαιριού και αυτής της δύσκολης περίοδου που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει, Δημήτρη.
2: 100%. Και διάβαζα μάλιστα ότι πάρα πολλοί, ενώ πολλοί ιδιώτες, επειδή ανησυχούν για την περιουσία τους, έχουν ξεκινήσει κάποιοι να κάνουν τους καθαρισμούς, πάρα πολλοί δήμοι έχουν καθυστερήσει δραματικά να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των ξερόχορτων. Και να μου επιτρέψω να πω ότι κάθε χρονιά τα ίδια. Δηλαδή, σε ενημερώνει το κράτος από τον Απρίλιο, καθάρισε το χωράφι σου, μην έχει, πάρτε τα μπάζα από δίπλα από τους κάδους. Τίποτα. Όλα αυτά λες.
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στο αμήν, να φτάσουμε την ώρα τη δύσκολη, να κυνηγάμε τον τρόπο που θα καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά όταν την πυροδοτούν τέτοιες εστίες. Γιατί ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους να μας λένε πώς τα σκουπίδια έπαιξαν ρόλο και άρχισαν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, δεν χρειάζεται γίνεται, το γνωρίζουμε, το έχουμε δει, το βλέπουμε κάθε χρόνο, άρα μην φτάσουμε στο αμήν. Γι' αυτό λίγη σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, λίγη η διορία ακριβώς για την δήλωση, τον καθαρισμό και την δήλωση καθαρισμού των οικοπαίδων.
2: Ναι. Και βέβαια θα πρέπει και κανείς να κινηθεί έστω και

0: πρόθεσμα πλέον, διότι αφενός θα προστατεύσει την περιουσία του, αφετέρου θα προστατεύσει το κοινό καλό.
1: Και αυτό που είπες, Δημήτρη, για το θέμα των σκουπιδιών. Κάθε δήμος έχει ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Επειδή μου έτυχε και εμένα κάποια στιγμή, θέλησα να αδειάσω, να αλλάξω το στρώμα μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλησαμε να αλλάξουμε το στρώμα, παρήγγειλα ένα καινούριο στρώμα λοιπόν και σκέφτηκα τι θα κάνω το παλιό. Ρώτησα την εταιρεία πρωτίστως. Αναλαμβάνετε εσείς να ανακυκλώσετε? Όχι. Πέρασα από 5 εταιρείες που έψαχνα, όλες τις επώνυμες ας πούμε, ναι, τις πιο διαδεδομένες, τα πιο γνωστά ονόματα. Όλες μου είπαν ότι δεν διαθέτουν τέτοια υπηρεσία. Να απόσυρσεις δηλαδή του παλιού
0: στρώματος
1: ή το να το αποθέσουν, να το ανακυκλώσουν, να το κάνουν ό,τι πρέπει. Κανένας δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία. Άρα το επόμενο τηλεφώνημα ήταν στον Δήμο μου. Πήρα λοιπόν το Δήμο και είπα θέλω να αφήσω ένα στρώμα, πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Αφήστε το, μου είπε, δίπλα στα σκουπίδια και εμείς θα μας πάρετε μετά τηλέφωνο αφού το αποθέσετε. Στον κάδο δίπλα,
0: ναι,
1: θα μας καλέσετε στο τηλέφωνο και θα μας πείτε προκειμένου να το δρομολογήσουμε. Όχι από τώρα, γιατί εγώ πήρα 3 μέρες πριν την παράδοση του νέου στρώματος. Και όντως πέρασε η διαδικασία και με το που άφησα το στρώμα, τους κάλεσα κατευθείαν να τους πω ότι το έχω αφήσει και πέρασαν την επόμενη το πρωί.
0: Είσαι
1: το
0: καλό Δήμο. Έχεις καλό Δήμο.
1: Ενδεχομένως να είναι και καλός ο Δήμος. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Άρα δεν θα πρέπει να βλέπουμε καναπέδες, τραπέζια, ραφάκια και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο δίπλα στα σκουπίδια, κυρίως αυτή την περίοδο. Έτσι, ένα τσιγάρο να πετάξει ένας ανεύθυνος εκεί σε ένα στρώμα που βρίσκεται δίπλα, αν πάρει φωτιά, δεν σβήνει με τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να το σβήσεις με έναν κοινό πυροσβεστήρα πλέον.
0: Εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα υπέροχο δέντρο το οποίο προσφέρει μοναδική σκιά, τη Χαλέπιο Πεύκη. Όμως η Χαλέπιο Πεύκη, ως γνωστόν, το χειμώνα, όταν θέλουμε δαδιά για να ανάψει γρήγορα φωτιά, είναι από τη Χαλέπιο Πεύκη, είναι από Πεύκο. Συνεπώς, έχουμε εξαιρετικά έφλεκτες περιοχές και όταν δεν καθαριστούν και έχουν φτιάξει μισό μέτρο στρώση πευκοβελόνες και από πάνω κουκουνάρια, είναι σαν να θες να ανάψεις μόνο σου μια φωτιά. Δηλαδή, αρκεί μια σπίθα, όπως λες, ένα αποτσίγαρο, ώστε αυτό να γίνει μπουρλότο στην κυριολεξία. Και μετά άντε να το μαζέψεις. Ειδικά στην Ελλάδα με τα μελτέμια που έχουμε και 6 και 7 και πολλές φορές 8 μποφόρ, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις και πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τα δάση μας, γιατί έχουν καεί πάρα πολλά, Βαγγέλη. Εγώ θυμάμαι όταν κατέβαινα.
1: Δεν έχουμε πολυτέλεια να θρηνήσουμε
0: καθόλου
1: και άλλα δάση.
0: Την παραμικρή. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, 25, που δεν είχε καεί ούτε η Πάρνηθα ούτε η Πεντέλη, παρά τους καύσονες, το βράδυ ήταν το φυσικό κλιματιστικό της Αθήνας. Έφερνε μια δροσιά. Τώρα, άμα κατεβαίνεις ας πούμε από την Πεντέλη ή αν ανέβεις την Πάρνηθα, όπου είναι πραγματικά αποκαρδιωτική η εικόνα, είναι καμένη η μισή Πάρνηθα, πρέπει να φτάσεις μέχρι το καταφύγιο του Μπάφη για να βρεις δέντρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην μπορείς να προστατεύσεις τα δάση που βρίσκονται περιμετρικά της Αττικής, όσο τραγικές και δύσκολες αν είναι οι συνθήκες για την πυρόσβεση. Κάπου κάποια στιγμή πρέπει να. Και επίσης και το άλλο που μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω ένα καλοκαίρι του χρόνου ίσως να είμαι πιο χαλαρός να το καταφέρω. Θέλω να πάω να βοηθήσω. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα φυλάκια, κάθονται, παρακολουθούν.
1: Προσφέρουν εθελοντική εργασία,
0: ακριβώς,
1: γιατί χρειάζονται μάτια αυτές τις δύσκολες περιόδους.
0: Έχουμε και τα ντρόνς, αλλά και τα μάτια χρειάζονται.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Χρειάζονται μάτια, χρειάζεται συμμετοχή, γι' αυτό και ο εθελοντισμός παίζει το ρόλο του και είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι προσφέρουν τέτοιο εθελοντικό έργο αυτές τις δύσκολες μέρες που φυσάει και κάθε τι άσχημο μπορεί να καταλήξει σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν θα σκεφτεί και θα πάει να κάνει, δυστυχώς το έχουμε δει, παρόλες τις
0: ηλεκτροσυγκόλησης, ας πούμε,
1: να πάει να κάνει μια εργασία, ας πούμε, με σπινθήρα, που τέτοιες περιόδους με τέτοιους ισχυρούς ανέμους δεν τις κάνουμε και μας το υπενθυμίζουν και οι αρμόδιες αρχές να μην το κάνουμε. Ή να πάει να ψήσει. Να πάει να ψήσει αυτή τη μέρα. Πήγαινε οποιαδήποτε άλλη. Έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε.
0: Κάντο, όχι αυτές ψητώ της κατσαρόλας, αν μην κινδυνεύεις.
1: Κάντο στην κατσαρόλα, κάντο στο σπίτι. Και
0: ξέρεις, αυτό που είπες για τον εθελοντισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. να περιγράψω μία άλλη, ένα προσωπικό βίωμα το οποίο πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Είχα πάει στη Ραφίνα να κάνω μπάνιο. Η παραλία αυτή λοιπόν, επειδή περνάνε τα πλοία, έχει πάρα πολλά μικροπλαστικά. Και όχι μόνο μικροπλαστικά, και πλαστικά από καφέ και καλαμάκια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και ενώ όλοι καθόμασταν και κάναμε το μπάνιο μας και απολαμβάναμε τη θάλασσα, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μια τεράστια σακούλα σκουπιδιών και μάζευε καπάκια και μικροπλαστικά. Mm-hmm. Και σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα που στο τέλος, μετά από 2 ώρες, είχε μισογεμίσει μια τεράστια σακούλα. Και λέω, για σκέψου, λέω, αν εκτός από αυτήν την κοπέλα ήμασταν κι άλλοι 10 που κάναμε την ίδια δουλειά,
1: σωστά,
0: θα την είχαμε καθαρίσει την παραλία.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρεις, αυτό που λένε, αν δεν προσέξεις το σπίτι σου, θα πέσει και θα σε πλακώσει. Mm. Είναι τόσο απλό. Mm. Αλλά δυστυχώς.
1: Για να κλείσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε, ναι, ότι είχαμε συναγερμό νωρίτερα και στον Εύρο. Ευτυχώς έχει ελεγχθεί πλήρως η πυρκαγιά εκεί, αλλά και στην Κέρκυρα από φωτιά η οποία
0: πατρίδα
1: ξέσπασε
0: μου,
1: στην πατρίδα σου σε παράνομη χωματερή στο Τεμπλόνι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα, ναι, τα προβλήματα, και μάλιστα έφτασαν μερικές εκατοντάδες μέτρα οι φλόγες από κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς δεν πέρασαν παρόλα αυτά προς τα εκεί, ούτε όμως και σε δασική έκταση. Δηλαδή έκαψαν ως επιτοπλίστων χαμηλή, χαμηλή βλάστηση.
0: Έβλεπα τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, mm-hmm, και είναι πολύ δύσκολες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Έχουμε εξάρια και εφτάρια και κάποιες μέρες οχτάρια.
1: Mm-hmm. Είχαμε και στα Σπάτα, βέβαια.
0: Είχαμε φωτιά, και στα Σπάτα φωτιά, έχεις δίκιο, ναι.
1: Και υπήρξε και, mm-hmm, 112 προειδοποιητικό για να είναι σε συναγερμό οι κάτοικοι. Παρόλα αυτά, ευτυχώς και εκεί η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως. Βρίσκονται όμως οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και αν έχουν ελεγχθεί, γιατί αν έχουν, βρίσκονται υπό έλεγχο, καθώς η νύχτα είναι μπροστά μας και πρέπει να τις επιτηρούν. Και εμείς σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, περνούμε. Δημήτρη Φαναριώτη
0: και Βαγγέλης Αρή σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Άνοιξε εθνική οδός Αθηνών Λαμία σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο. Ωστόσο, οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος συγγραφέας.

0: συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Η ώρα είναι,
0: ναι, Δημήτρη μου.
1: 11 παρά 25 λεπτά. Mm-hmm. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Ο Γιώργος Κέβη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Στις μουσικές μας επιλογές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Earth News Radio 105,8, συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πριν έρθουμε να δούμε τον εξυγχρονισμό στο και το νέο υπερσύγχρονο μάλλον κέντρο κυβερνοάμυνας που έχουμε πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδώ στο ΥΠΕΘΑ και το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα και έστειλαν τα μηνύματά τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας και ο άνθρωπος, ο εφοπλιστής, ο οποίος έκανε την δωρεά για αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, τη σημασία του οποίου θα δούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Η ψηφιακή κίνδυνη είναι πλέον τεράστια. Πρέπει κανείς να προσέχει σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνει, τι κάνει και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν hackers οι οποίοι έχουν καταφέρει να μπουν μέχρι στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Mm-hmm.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο απλό είναι για... να θωρακίσουμε, έτσι, mm-hmm. να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Υπάρχουν απειλές νέες και παλιές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε συνέχεια. Ήθελα όμως πρώτα, Δημήτρη, να κάνουμε μία βόλτα από τον κόσμο για να δούμε το τι γίνεται με την υπόθεση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και πώς βαίνουν εκεί τα πράγματα, πώς βαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξελίξει καταρχάς.
1: Όντως, πήγε να εκτροχιαστεί αυτό το πράγμα την Κυριακή.
0: Το φοβηθήκαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm. Χάρης όμως στις διαρκείς διαβουλεύσεις και επαφές οι οποίες κράτησαν σχεδόν 24 ώρες. Καταλαβαίνεις τώρα να είσαι σε ένα τραπέζι και να διαπραγματεύεσαι επί 24 ώρες. Και όπως είπε η Ελβετία.
0: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ήταν παρόν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ο J.D. Vance.
1: Ο J.D. Vance ήταν και αισιόδοξος. Ενώ το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία επιοδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Των δύο αντιπροσωπιών τώρα, όπως είπες, ηγήθηκε της Αμερικανικής ο J.D. Vance και από Ιρανικής πλευράς ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, είναι ένας σε σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης, ένας μετριοπαθέστερος πολιτικός. Ακριβώς. Θα διεξαχθούν όλη την εβδομάδα στο Μπιουργενστοκ, στις Ελβετικές Άλπεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Στις πρώτες αυτές επαφές και στη μαραθώνια αυτή πρώτη συνεδρίας που μας περιέγραψες, έβαλαν κάτω το χρονοδιάγραμμα. Έβαλαν κάτω δηλαδή το χρονοδιάγραμμα των επαφών που θα έχουν μέσα στους δύο μήνες που έχει συμφωνηθεί, τις 60 ημέρες, προκειμένου να λύσουν όλα τα ζητήματα και να τα θέσουν έτσι στο χαρτί.
1: Όλα δεν λύνονται. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όσα πρέπει να λυθούν για να πάμε ένα βήμα.

0: και Χυρία, έτσι. Πρέπει να σταματήσει
1: αυτό
0: το Ισραήλ.
1: Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Είναι μεγάλο ζητούμενο γιατί πρέπει και το Ιράν να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Αν δηλαδή, τώρα, αν δει, α πούμε, τον πόλεμο ανακοινώσεων σήμερα, ήταν ότι η Χεζμπολάχ είπε ότι οι Ισραηλοί κάνουν τις επιθέσεις. Οι Ισραηλοί ότι η Χεζμπολάχ του έριξε ρουκέτες και γι' αυτό κάνουν τις επιθέσεις. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει ότι πρέπει ο μεν Τραμπ να. Εντός πολλών εισαγωγικών, να συμμαζέψει τον Νετανιάχου, η δε Τεχεράνη πρέπει να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Γιατί ο Λίβανος μπορεί να δυναμητήσει όλη αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που γίνεται. Αν τα καταφέρει μάλιστα ο κύριος Τραμπ να πετύχει μια ειρήνευση στην περιοχή, αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν και το Κατάρ, Βαγγέλη, όπως και στις προηγούμενες συνομιλίες,
1: που πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις αυτές.
0: Ο πόλεμος στη Γάζα, όπου κηρύχθηκε Θεία και Χυρία και μετά η Γάζα βέβαια ξεχάστηκε στην τύχη της, δεν έχει πέσει ούτε ένα δολάριο, είναι ένα ατελείωτα ερείπια. Το Πακιστάν και το Κατάρ έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και το άλλο σημαντικό που ξέχασα να σου πω είναι ότι σήμερα επετράπει στο Ιράν για 2 μήνες να κάνει εξαγωγή πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλαγμένα από τις κυρώσεις, για να πάρει χρήματα τα οποία τα έχει τεράστια ανάγκη, γιατί όχι μόνο με τον πόλεμο αλλά και συνολικά με την κατάσταση η οποία υπήρχε οικονομική στο Ιράν ήταν πολύ δύσκολη, ο κόσμος πεινάει σχεδόν. Συνεπώς θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία εάν προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες. Τώρα ο κύριος Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στο X λίγο νωρίτερα, όπου είπε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις, πρόσθεσε ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει για σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, εννοούμε από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προφανώς, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το οποίο αποκαλεί εντός εισαγωγικών πυρηνική ειλικρίνεια. Mm-hmm. Ενώ και αυτό είναι σημαντικό, μεταβαίνει στο Πακιστάν την Τρίτη ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν και η συνάντηση αυτή, η επίσκεψη αυτή θεωρείται ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να συζητηθούν οι τρέχουσες διπλωματικές επαφές και να πούμε ότι θα είναι και η πρώτη επίσκεψη του Πεζεσιάν στο εξωτερικό από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο στο Ιράν στα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου. Βαγγέλη.
1: Βλέπω τώρα ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτησε την συμφωνία, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, και είπε ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί προκειμένου να βοηθήσει τη διαδικασία και να ολοκληρωθεί ειρηνικά. Το ανακοίνωσε επίσημα η τουρκική προεδρία, το περιεχόμενο της συνομιλίας των δύο αντρών. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων, άρα για ποιον χτυπά την κουδούνα, και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.
0: Όπως καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, ο κύριος Ερντογάν θα ήθελε πολύ να ήταν η Κατάρ ή η Πακιστάν. Θα ήθελε να διαδραματίσει και αυτός έναν εξέχοντα ρόλο σε αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στη
1: και
0: Γάζα
1: δεν παραλείπει,
0: το πέτυχε.
1: Βέβαια, δεν παραλείπει βέβαια να αφήνει αιχμές για την πλευρά του Ισραήλ, έτσι, και του Νετανιάχου, στον οποίο δεν τρέφει και ιδιαίτερη συμπάθεια.
0: Κοίταξε να τώρα, όχι, δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά απ' την άλλη και ο κύριος Νετανιάχου πρέπει και φαντάζομαι και για το ίδιο το καλό του Ισραήλ, πρέπει να μαζέψει λίγο αυτή την εισβολή στο Νότιο Λίβανο. Έχει μπει το Ισραήλ 7 χιλιόμετρα προς το Λίβανο.
1: Και οι τελευταίες τους δηλώσεις πάντως είναι ότι έχουμε πλήρη ελευθερία κινήσεων ο Ισραηλινός στρατός για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Άρα λέει δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Δεν φεύγουν τα στρατεύματά μας. Κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το έχει τάξει. Αν μπορώ να το θέσω
0: το έτσι, έχει τάξει τον Ντόναλντ Τραμπ ακριβώς.
1: Και το έχει τάξει και ο Τραμπ στους Ιρανούς.
0: Ακριβώς.
1: Σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας. Οπότε.
0: Τώρα αυτό που διάβαζα είναι ότι σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές το Τελ Αβίβ αφενός δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο παρά τις αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο μελετά το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης των δυνάμεών του στην περιοχή με στόχο τη μείωση των κινδύνων ασφαλείας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα η εφημερίδα Γεντότα Χρονότ αναφέρει ότι το Ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο εξακολουθεί να επιμένει στην ανάγκη διατήρηση στρατιωτική ελληνικής παρουσίας στο Λίβανο, εξετάζονται

0: ταυτόχρονα νέες επιχειρησιακές επιλογές. Είναι προφανές ότι και ο κ. Νετανιάχου πιέζεται από τους ακροδεξιούς εταίρους, από τα υπερορθόδοξα ακροδεξιά κόμματα του Ισραήλ, τα οποία αν τον εγκαταλείψουν θα πέσει η κυβέρνησή του, και αν πέσει η κυβέρνησή του έχουμε σύντομα εκλογές, και αν πέσει η κυβέρνησή του ο κ. Νετανιάχου δεν θα είναι πια πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης αλλά μιας πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δικαστικές διώξεις οι οποίες έχουν ανασταλεί. Αν δεν κάνω λάθος είναι τρεις κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, και ο κ. Νετανιάχου θέλει να τα αποφύγει πάση θυσία αυτό, και απ' την άλλη βέβαια και ο ίδιος όπως και οι ακροδεξιοί εταίροι επιμένουν στην ανάγκη της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.
1: Ο J.D. Vance τώρα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τις πρώτες αυτές και σημαντικές, όπως είπε, επαφές, είπε ότι πρώτον θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Και είναι ανοιχτά. Και δεύτερον, θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε έναν παρόμοιο μηχανισμό συντονισμού για την αποφυγή κλιμάκωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής εκεχηρίας. Τρίτο, όπως ανέφερε, και είναι ίσως το σημείο, λέει, που μας ενθουσιάζει ως Αμερικανούς περισσότερο, οι Ιρανοί συμφώνησαν να επιτρέψουν την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη χώρα τους, και θέσαμε πολλές γερές βάσεις για την επίτευξη μιας επιτυχημένης τελικής συμφωνίας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Είναι
1: και
0: ένα
1: το
0: μεγάλο
1: πυρηνικό
0: ζήτημα.
1: Πρόγραμμα των Ιρανών, έτσι.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η συμφωνία του Ομπάμα το 2015 ήταν εξαιρετική. Και γιατί ήταν εξαιρετική? Γιατί προέβλεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή, με μια προειδοποίηση λίγων ωρών, ότι οι επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ατάν, στο Ισφαχάν, τις περιοχές που περιέχουν πυράβλους εφήγοκεντριστές για τον εμπλωτισμό του ουρανίου, που αυτή τη στιγμή κατά πληροφορίες βρίσκεται στο 60-70%, στο 90% μπορεί μια χώρα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
1: Αυτοί οι επιθεωρητές γνωρίζουν τα πάντα, γνωρίζουν δηλαδή κάθε γεωγραφία όπου υφίστανται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Μήπως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν τις ξέρουν και οι αρμόδιοι επιθεωρητές αυτού του διεθνούς οργανισμού?
0: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνολικά το Ιράν έχει περίπου 60-70 λέγονται πυραυλικές πόλεις. Είναι σε βάθος 60-70 μέτρων στο βάθος της γης, με βράχους από πάνω. Γι' αυτό και είχαν ρίξει τότε οι Αμερικανοί τις cluster bombs για να,
1: να καταφέρουν να, το...
0: να καταφέρουν να κάνουν διάτρηση και να φτάσουν μέχρι διάτρηση, εκεί. Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν και την τελευταία, αλλά ξέρουν σίγουρα τις περισσότερες, δηλαδή τον Ατάνζ, την Ισφαχάν, είναι τα μεγαλύτερα πυρηνικά site τα οποία διαθέτει το Ιράν. Και εκεί φαντάζομαι ότι αν ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις θα μπορούμε να μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιτυχία.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ. Μιλούσαμε για τη συμφωνία και όσα αυτά αυτή περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο προχωρά βήμα το βήμα πλέον μετά τις πολύ ωραίες πρώτες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουμε από την πλευρά του Ισραήλ, που φαίνεται να μην υποχωρεί στο μέτωπο εκεί του Νοτίου Λιβάνου και αυτού του...
1: Επικαλούμενο την ασφάλεια των πολιτών του, βέβαια.
0: Αυτή τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει, αν το λέω σωστά, Δημήτρη,
1: ζώνη, ακριβώς buffer zone.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα. Πάντως και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν ανέλαβε νέες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά στις συνομιλίες που είχαμε τώρα. Οι τεχνικές και κρίσιμες συζητήσεις στην Ελβετία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα συνεχιστούν. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή ανακοινώνει τις οικονομικές κατακτήσεις για το Ιράν έπειτα από την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων. Με ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, αυτό που μας είπες, Δημήτρη, ακριβώς νωρίτερα, απαλλάσσονται πλέον από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται και ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν. Αυτό είναι κάτι που περιμένουν,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί, έτσι.
1: Οι Ιρανοί περιμένουν 25 δισεκατομμύρια από το ξεπάγωμα των στοιχείων, αλλά υπάρχουν δύο ακόμη βασικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να επισημάνουμε, Βαγγέλη, ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αφενός συμφώνησαν να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας με ποιο στόχο να είναι ασφαλής οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας σημαίνει ότι υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και ότι ενδεχομένως, αν υπάρχει και λίγη καλή θέληση, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την άμεση δημιουργία κέντρου διαχείρισης συγκρούσεων. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του κέντρου? Να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Τώρα, οι συνομιλίες αυτές που γίνονται στην Ελβετία στόχουν να υπάρξει ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, αυτό έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να το πετύχουμε. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί η Μέση Ανατολή, όσα χρόνια κάνω διεθνή, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό είναι δύο θέματα τα οποία έχουν παραμείνει άλυτα. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν αυτές οι γραμμές επικοινωνίας και το κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων. Τώρα, κατά πόσο θα καταφέρουν αφότερες πλευρές να τα βρούνε, αυτό είναι κάτι που θα δείξει ο χρόνος. Όπως είπαμε, εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι θα κάνει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Αλλά αν καταφέρουν οι δύο πλευρές να δημιουργήσουν έστω και μια εύθραυστη εκεχηρία σε αυτή την περιοχή, τότε θα μιλάμε για πραγματικά μια πολύ σημαντική πρόοδο, Βαγγέλη.
0: Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για τις φωτιές, πριν περάσουμε και εκτός συνόρων.
1: 41 Δημήτρη, τον αριθμό σήμερα.
0: Βάλε άλλη μία.
1: 42.
0: Κάντε 42, γιατί είχαμε συναγερμό ο οποίος ξέσπασε πριν από λίγο, σήμανε για φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας αυτήν την φορά. Σύμφωνα, λοιπόν, με την πυροσβεστική πυρκαγιά, εκδηλώθηκε γύρω στις 10 απόψε το βράδυ ανάμεσα στο ζαπάνι της Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στην Λεωφόρο Λαβρίου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί με 61 πυροσβέστες και με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Υπήρξε και ανακοίνωση από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι καίει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και υπάρχει αυτή η σοβαρή κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων θα κατασβέσει σύντομα και την φωτιά αυτή. 41 είπες, Δημήτρη, σήμερα, έτσι.
1: 41.
0: Άρα με αυτήν 42. Φανταστείτε, γιατί μας μύριζε,
1: ναι,
0: από τα μελτέμια τα τελευταία 24 ώρα που είχαμε. Το φοβόμασταν και το συζητούσαμε δημοσιογραφικά μεταξύ μας ότι να είμαστε σε επιφυλακή, μην έχουμε φωτιές. Και να λοιπόν που σήμερα άρχισε να έρχεται η μία μετά την άλλη. Είχαμε κάποιες καταστροφές.
1: Βοηθούντος ακούσαμε... και του στρατηγού ανέμου που έλεγε ο Βίρον Πολύδωρας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε κάποιες σοβαρές καταστροφές εκεί σε κτηνοτροφική μονάδα, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφός μας ο Γιώργος ο Κοβός, εκεί στην περιοχή της, της Βιωτίας που επλήγει από την φωτιά. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη.
1: Έχουμε λίγο χρόνο και δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πώς θα επιλεγεί ο διάλογος του Στάρμερ ή τι έγινε χτες στην γιορτή της μουσικής στη Γαλλία, όπου είναι εντυπωσιακά τόσα συνέβησαν.
0: Για πες μας καταρχάς για την Βρετανία. Πήγαινε μας μία από την Βρετανία, αφού ήμασταν εκτός συνόρων, πριν την παρένθεση της τελευταίας φωτιάς στην Κερατέα.
1: Βαθιά συγκινημένος ο κύρ Στάρμερ, υπέβαλε την παρέτησή του από την ηγεσία.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένη, Δημήτρη, νομίζω.
1: Από την Κυριακή το είχε δημοσιεύσει ο Κυριακάτικος Observer, μεγάλη βρετανική εφημερίδα. Πολύ σοβαρή.
0: Μας το είχες προαναγγείλει και εσύ ήδη νωρίτερα,
1: ναι, φαινόταν,
0: με όλα αυτά που συνέβαιναν.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο κύρ Στάρμερ ανακοίνωσε, είπαμε, σήμερα την παρέτησή του. Αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβριο ο νέος επικεφαλής του κόμματος, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι και ανοίγει ο δρόμος ώστε η χώρα να αποκτήσει τον 7ο παρακαλώ πρωθυπουργό σε διάστημα μόλις 10 ετών. Πώς λειτουργεί τώρα μια αναμέτρηση για την ηγεσία? Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των εργατικών. Το εργατικό κόμμα, το λέγαμε και νωρίτερα, νομίζω, στο δελτίο με το Θάνατο Σιαφάκα, το μαγκαζίνο μας, ότι έχει 403 έδρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου, να στηρίξουν αυτή την ενέργεια. Επίσης, οι υποψήφοι πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από τα συνδικάτα. Ενώ, εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιος που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φύλα προσκύμενοι προς την παράταξη, και ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός. Και βέβαια τώρα το μείζον ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα πάρει όλο αυτό το πράγμα. Αν και το χρονοδιάγραμμα λοιπόν επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου, σχετικά κοντά σε 2,5 εβδομάδες. Θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου. Και ο ίδιος, όπως τόνισε, αν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την εκ νέου σύγκληση του Κοινοβουλίου μετά τη θερινή περίοδο. Κάτι προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια, είπαμε, αναμενόμενη παρέτηση, και ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος προδιαγράφεται σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις ως νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και πρόεδρος
0: το
1: εργατικών. Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πήρε στις εκλογές του ευρύτερου Μάντσεστερ 55%, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, και ανήκει στην παραδοσιακή κοινωνικοδημοκρατική πτέρυγα των εργατικών. Ωστόσο, δεν θεωρείται αριστερός τύπου Κόρμπιν, ο οποίος ήταν στην αριστερή πτέρυγα των εργατικών, ούτε όμως κεντρός τύπου Μπλερ ή Στάρμερ. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, την προτεραιότητά του συγκαταλέγεται η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, ειδικότερα αυτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του περίφημου NHS, το οποίο πάσχει πάρα πολύ σοβαρά στη Βρετανία. Αρκεί να σου πω, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν καρκινοπαθείς οι οποίοι μπορεί να περιμένουν και 8 και 9 μήνες για να κάνουν τη θεραπεία τους. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε κράτη τριτοκοσμικά. Το άλλο ζήτημα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση εξουσιών από το Λονδίνο, συμμετοχή του κράτους στις υποδομές, στις μεταφορές και τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Mm-hmm. Το ένα από τα δύο θέματα που έριξε τον Στάρμερ ήταν το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ των αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα, αλλά με τη θέσπιση νόμιμων διαδικασιών εισόδου στη χώρα, ενώ στη διάρκεια του Brexit ήταν υπέρ της παραμονής. Όμως αυτή τη στιγμή δεν προωθεί την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στη δεύτερη μας ώρα θα μιλήσουμε για το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ έτσι στην Γαλλία. Mm-hmm. Για να μας τα πεις, ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι είχαμε και αυτή την υπόθεση με τους πυροβολισμούς και τρεις νεκρούς στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν σε μια εβραϊκή συνοικία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών αστυνομικός και ο δεύτερος ήταν ο φερόμενος ως δράστης. Mm-hmm. Και μία αστυνομικός ακόμη τραυματίστηκε σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Η επιχείρηση διήρκησε αρκετή ώρα και φέρεται να είναι ακόμη σε εξέλιξη σύμφωνα με πηγές εκεί των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης που δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες και δεν γνωρίζουν και το κίνητρο, αν ήταν τρομοκρατικό, αν ήταν κάτι άλλο, αν είχε να κάνει με την εβραϊκή συνοικία.
1: Έχει πολλά εβραϊκά καταστήματα αυτή η συνοικία βέβαια. Mm-hmm. Οπότε λογικό είναι να πάει το μυαλό μας προς αυτό. Όπως μας ειδοποιεί ο Γιώργος Κέβης, πρέπει να διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής τον Ισοπρωθυπουργό στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας προφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η Εισαγγελία Φετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση πιθανή απειλή εναντίον των ιδίων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός. Βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Air News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας. Σας είπαμε λίγο
1: Σάρι
0: και με το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ μέχρι και τις 12. Σας είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά στην Κερατέα. Πάμε να συνδεθούμε με το Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Την εικόνα παρακαλώ πολύ δώστε μας.
3: Λοιπόν, η φωτιά έχει σβήσει ολοσχερός, κάνηκαν περίπου 5 με 6 τρέματα. Ευτυχώς είχε πέσει ο αέρας, πήγανε άμεσα και αμάξια της περιοχής υπηρεσίας, τα παιδιά έρθαν από τα Σπάτα στην Κερατέα, πήγαν και οι δικές μας δυνάμεις, υδροφόρα, πυροσβεστικά, GCB και είχε πέσει και ο αέρας, όπως είπα, οπότε δεν ξέφυγε, αλλά το θέμα είναι και εδώ φάνηκε δύο μεγάλα αγροτεμάχια, εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Σπίτι με χόρτα ακαθάριστο, δίπλα καθαριστό.
1: Αυτά που λέγαμε, το λέγαμε προηγουμένως.
3: Το καθαρισμένο προστάτευσε την εξάπλωση φωτιάς. Το ακαθάριστο όμως, άμα ήταν καθαρισμένο και αυτό, δεν θα είχαμε ούτε καν αυτή την απώλεια των 5-6 τραμάτων.
0: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και αυτό θα πρέπει να είναι νομίζω και το μήνυμά μας, Δήμαρχε, γιατί και εσείς αυτές τις τελευταίες μέρες τρέχετε με αυτά τα ζητήματα, φαντάζομαι, επίσης, έτσι.
3: Εμείς τα δικά μας τα κοινόχρηστα τελειώσαμε. Όμως, σήμερα που τελείωσε η περίοδος, από αύριο βγαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία και κάνει ελέγχους. Μετά που θα κάνει ελέγχους, θα μας δώσει στο Δήμο τα οικόπεδα τα οποία χρήζουν καθαρισμό από εμάς, είτε με τα συνεργεία μας, είτε θα κάνω και ανάθεση σε ιδιώτες, είτε με τα συνεργεία μας, και φυσικά με το πρόστιμο και το κόστος καθαρίσματος. Αλλά αυτό πράγμα όμως τώρα δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει ο κάθε πολίτης να καθαρίζει το οικόπεδό του.
0: Το αυτονόητο λέτε, Δήμαρχε.
3: Αυτονόητο. Εμείς έχουμε βγάλει και ένα ειδικό τιμοτακατάλογο που είναι το 1/3 της αγοράς, για να συνδράμουμε στην αποκομιδή των υπολοιμάτων, και βοηθάμε έτσι να μην ξοδέψουν πολλά χρήματα για την αποκομιδή. Αλλά δηλαδή, παρότι εγώ έτσι υπολογίζω, από εδώ και 4 χρόνια που ξεκίνησε το μέτρο, έχουμε πάει στο 80%. Αλλά υπάρχει ένα 20% που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται, και επίσης έχει μια αδυναμία ο νόμος. Στην εκτός σχεδίου περιοχή, αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν σπίτι δεν έχουν υποχρέωση. Όμως έχουμε αγροτεμάχια που είναι σε ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή δίπλα σε δρυμό. Οπότε πρέπει να γίνει και μια κατηγοριοποίηση, δηλαδή με βάση την επικινδυνότητα, όταν είσαι σε επαφή με το δάσος, ακόμα και σίδερα δεν έχεις, πρέπει να έχεις υποχρέωση να καθαρίσεις, γιατί θα φύγει η φωτιά από εκεί και θα πάει στον δρυμό. Εκεί λοιπόν πρέπει να το δούμε έτσι. Το έχω επισημάνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει αλλαγή του νόμου. Αλλά παράλληλα πρέπει να κοιτάξει ο κάθε πολίτης να στα πλαίσια τοπικής ευθύνης να καθαρίζει το κόπεδό του, και εμείς ως Δήμος να συνδράμουμε.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Κατά πρώτον, αν εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι, γιατί το μετεό, το κοίταζα τώρα, δίνει από 5 μέχρι 7 μποφόρ.
3: Όχι, έχει κόψει ο αέρας.
1: Έχει κόψει ο αέρας. Αύριο βέβαια θα ξαναρχίσουν οι άνεμοι.
3: Αύριο ξαναρχίζει, ναι, αλλά έκοψε και άλλη στιγμή, μία ώρα πριν τη φωτιά. Η φωτιά είναι και ένα θέμα τώρα. Πώς μπήκε η φωτιά 10 η ώρα, έτσι.
1: Εξετάζεται
3: και αυτό. Θα το βρει η περιοχική υπηρεσία με τον ακριτικό τη. Αλλά 10 η ώρα έπιασε, στις 9 είχε αέρα. Δηλαδή ευτυχώς που μία ώρα μετά έχει κόψει.
0: Σας ευχαριστούμε για τα καλά νέα, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο και ευχαριστούμε και πάλι. Όπως μας είπε, οριοθετήθηκε, έσβησε η φωτιά αυτή η οποία αναστάτωσε εκεί την περιοχή λίγο νωρίτερα, και τον ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, όπως ευχαριστούμε και τη Μαρία τη Σφυρόαιρα που μας την παρέχει αυτή την άμεση ενημέρωση. Τώρα, Δημήτρη, θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με τον με το Πεντάγωνο εκεί και αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας πίσω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια, στο Υπουργείο λοιπόν. Το υπερσύγχρονο αυτό κτίριο των τριών επιπέδων, η συνολική επιφάνεια έχει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, και το οποίο στεγάζει πλέον τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ. Έχει ήδη εγκατασταθεί εκεί όλο το σύγχρονο απόρριτο σύστημα που εργάζεται πάνω στη θωράκιση από τους κινδύνους, και έκανε σχετικές δηλώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις οποίες και μπορούμε να ακούσουμε.
2: Πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχθαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής, και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος.
0: Ο αέρας ακούγονταν και στο μικρόφωνο του Πρωθυπουργού, έτσι, κατά την ομιλία του εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη.
1: Πάντως να πούμε, Βαγγέλη, ότι όλα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Η νέα λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΚΕΘΑ στον κυβερνοχώρο και ενισχύει τρία πράγματα. Πρώτον, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεύτερον, την ψηφιακή θωράκιση και την κυβερνοανθεκτικότητα των ενόπλων δυνάμεων και της χώρας. Να ακούσουμε όμως αυτό το σημείο τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
4: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Και να πούμε ότι αφού ακούσαμε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ότι το νέο αυτοκτήριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο Λασκαρίδη, ο οποίος βέβαια έδωσε το παρόν.
5: Δωρεές όπως η σημερινή επιτρέπουν την ταχύτατη εκτέλεση σημαντικών έργων χωρίς διαγωνισμούς, ενστάσεις, δικαστικές αγωγές και καθυστερήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ευτυχώς να γίνονται περισσότερες δωρεές προς το δημόσιο συμφέρον και προς τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι όμως ούτε κατά διάνοια αρκετό. Πολλά περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Το λέγω διότι υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος, κυρίως μέσα στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

0: Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, Βαγγέλη, ο Τζίμι Χέντριξ, νομίζω θα συμφωνήσεις.
1: Απόλυτα.
0: Τεράστια μορφή και τεράστιος βιρτουόζος στο σόλο. Να πούμε τώρα.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο για να μας πάει στις 11 και 20.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Μέχρι και τα μεσάνυχτα παρέα.
0: Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους. Γιώργος Τσολάκης.
1: Γιώργος Σκεύης, συγγνώμη. Και Γιώργος Τσολάκης.
0: Ναι, και Γιώργος Τσολάκης
1: στις
0: μουσικές επιλογές.
1: Εξού και ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Εξού και ο Χέντριξ. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εμείς στις 11 και 45 ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί είναι η ώρα του Μουντιάλ και θα μάθουμε όλα όσα έγιναν, όλα όσα γίνονται, όλα όσα θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες στο σημαντικότερο γεγονός του ποδοσφαιρικού κόσμου αυτήν την περίοδο. Και τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που πρωταγωνίστησε στην ημέρα, στην ευρύτερη
0: πρώτη
1: πολιτική
0: είδηση μετά τις φωτιές, επικαιρότητα.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι άλλο από το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ένα ένταλμα σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, η οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Να θυμίσουμε λίγο ότι είναι
0: αυτό,
1: το Qatar Gate, για
0: κάποιοι
1: από τους ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς τι είναι.
0: Ναι, είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο είχε βρεθεί μπλεγμένη και η κυρία Καϊλή, ευρωβουλευτής. Τελικώς δεν βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες εναντίον της. Θα θυμόμαστε όλες τις ιστορίες με τις βαλίτσες με τα εκατομμύρια που πήγαινε ερχόντουσαν.
1: Ήταν προκειμένου, αφορούσε κάποιους Ευρωπαίους αξιωματούχους,
0: ναι,
1: οι οποίοι φέρονται να χρηματίζονταν από την κυβέρνηση του Κατάρ.
0: Του Κατάρ, για να μην αποδείξουν, για να μην αποκαλύψουν το εύρος της καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ.
1: Αλλά και για άλλα ζητήματα, ακόμη
0: για
1: και
0: πολλά
1: για το, και για αθλητικές διοργανώσεις, έτσι, προς όφελος του Κατάρ.
0: Του
1: συνολικά.
0: Του Κατάρ, να μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι ένα Εμιράτο, το οποίο έχει άφθονο χρήμα, όπως και όλες οι περισσότερες χώρες του κόλπου. Τα περίφημα πετροδολάρια είναι εξωπραγματικά τα ποσά τα οποία διαθέτει το Κατάρ, παρότι είναι ένα μικρό κράτος, ένα μικρό Εμιράτο. Αλλά βλέπεις ότι το χρήμα μπορεί να καταφέρει να κινήσει πολλές περιπτώσεις.
1: Ο ίδιος πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε, ότι μιλά για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Αυτά είπε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Τώρα, για τη συμμετοχή του ως επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ΜΚΙΟ, ελέγχεται από την βελγική δικαιοσύνη. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία όμως ενεπλάκει στο Qatar Gate, για το οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και στο φερόμενο ως εγκέφαλό του είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή που μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη, και τον πρώην σύντροφό της και συνεργάτη του Παντσέρη, Φραντζέσκο Τζόρτζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζει ότι με τη συμμετοχή του στο ΔΣ της εν λόγω οργάνωσης έλαβε συνολικά 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε στο ποθενέσχες του και υποβλήθηκε στη σχετική φορολογία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι για τη συμμετοχή του στη ΜΚΙΟ έλαβε και σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Επισημάνουμε, όπως είπαμε, ότι η κυρία Καϊλή δεν βρέθηκε εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Να θυμίσω πάντως ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της, ο κύριος Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχαν πάει μαζί διακοπές με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, δισεκατομμυριούχος, πασίγνωστος ο Μπράνσον, και για τη SpaceX, την εταιρεία που έχει. Σε κάθε περίπτωση αυτό, ξέρεις, προκάλεσε, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, προκάλεσε εντυπώσεις, με την έννοια του ότι κάνεις παρέα με δισεκατομμυριούχους, άρα ενδεχομένως να είσαι μπλεγμένος. Να το επισημάνουμε αυτό όμως και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι η δικαιοσύνη δεν βρήκε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν εμπλοκή της κυρίας Καϊλή, σε αντίθεση με τον Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο επικεφαλής αυτών των διασυνδέσεων εντός πολλών εισαγωγικών με το Κατάρ. Τώρα, ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε σε όλα αυτά. Ήταν πολύ καυστικός και σκληρός και είπε ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις της.
1: Έτοιμος λοιπόν για άρση της ασυλίας, του δηλώνει ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να αποδείξει, όπως λέει, το ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο ζήτημα, και μάλιστα θέτει ερωτήματα γιατί να εμπλέκεται το δικό του όνομα σε αυτό το σκάνδαλο. Τώρα, είχαμε αντίδραση, να πούμε, Δημήτρη, από τα κόμματα. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σου πω ότι στην Ευρωβουλή υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι. Είχε κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ένας εκ των ανταποκριτών μας, ο Γιώργος Συριόπουλος, ο οποίος είναι 40 χρόνια εκεί, είναι φίλος καλός από τα φοιτητικά μας χρόνια στις Βρυξέλλες, και μου είχε πει, είχαν υπολογίσει οι συνάδελφοι εκεί, ότι τα λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνούν τα 1.300. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν.
1: Γίνεται.
0: Το λόμπινγκ είναι βασικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Και
0: το βλέπεις
1: και
0: δηλαδή.
1: Στο Αμερικανικό.
0: Και στο Αμερικανικό. Φυσικά καλά εκεί. Εκεί ακόμα περισσότερο.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, να πούμε ότι είχαμε αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες, επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε τη θέση Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές. Να πούμε τέλος ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα εκτελεστεί εφόσον προηγουμένως αρθεί η ασυλία του από την Βουλή και επικυρώσει την παράδοσή του στο εφετείο Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, τονίσε δήλωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον Ιδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Συναγερμός η γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: YouTube in the name of love. Φίλε Γιώργο Τσολάκη, σε ευχαριστούμε για τις μουσικές σου επιλογές, οι οποίες μας βρίσκουν απολύτως ευθυγραμμισμένους.
1: Μα απολύτως.
0: Απολύτως όμως ευθυγραμμισμένους.
1: Η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και να πούμε μια είδηση που μας έγινε μόλις γνωστή. Είχαμε μια έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI, της TUI Fly, στην Ρόδο, στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένια προς το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά από την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν εκεί προληπτικά στο σημείο, όπως προβλέπει βέβαια και το πρωτόκολλο που υφίσταται και σε κάθε περίπτωση είναι αυστηρό. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά.
0: Όλα πήγαν καλά. Απλώς το τραβήξανε μακριά για τον απλούστατο λόγο ότι τα αεροσκάφη έχουν τεράστια αντεπόζητα και μάλιστα όχι με βενζίνη, με κυροζίνη, η οποία είναι πολύ περισσότερο, έχει πολύ ψηλότερο οκτανιακό βαθμό και είναι εξαιρετικά έφλεκτη.
1: Και φαντάσου ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ξεκινήσει από τη Μομπάσα της Κένια με προορισμό το Άμστερνταμ. Ποιο είναι και το μέγεθος του όγκου των καυσίμων που θα μετέφερε.
0: Αυτό, Βαγγέλη.
1: Οπότε οι λόγοι ασφαλείας και το πρωτόκολλο το αυστηρό.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα.
1: Βεβαίως. Επιβάλλουν λοιπόν να το μεταφέρουν μακριά από τον κόσμο, να το απομακρύνουν. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά και βέβαια οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν με άλλο τρόπο, αν όχι με το ίδιο αεροσκάφος, αν δεν επιδιορθωθεί ή όποια ζημιά φέρεται να υπάρχει το ταξίδι τους.
0: Πάντως, μια και είπες για την TUI, που είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ευρώπη και σίγουρα η μεγαλύτερη στη Γερμανία, διάβαζα ότι οι προβλέψεις της για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά στον τουρισμό. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε μακράν ένας αξιοζήλευτος τουριστικός προορισμός. Πάμε να δούμε στη Γαλλία για τη γιορτή της μουσικής που έγινε, γιορτή του Έσχου.
1: Για πάμε, τι ήταν εκεί πέρα, κάποιο μουσικό φεστιβάλ, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
0: Είναι η γιορτή της μουσικής, mm-hmm. Είναι μια τεράστια εκδήλωση, ετήσια γιορτή, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και δεν διεξάγεται μόνο στο Παρίσι, αλλά και σε πάρα πολλές γαλλικές πόλεις.
1: Και εδώ είχαμε αντίστοιχους εορτασμούς στο Ηρώδιο με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
0: Της ΕΡΤ, βέβαια. Εξαιρετική συναυλία. Όσοι είχαν τη χαρά να πάνε χθες να την απολαύσουν.
1: Χθες το βράδυ
0: δεν
1: μπόρεσα.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να την παρακολουθήσω.
1: Κατάμεστο.
0: Θα το κανονίσουμε να πάμε μια μέρα μαζί, Βαγγέλη, mm-hmm. Στην επόμενη εκδήλωση. Τι έγινε λοιπόν στη Γαλλία τώρα. Εκτυλήθηκαν σκηνές χάους χθες το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 240 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων, καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων ληστείων και επιθέσεων με σύριγγες παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.
1: Φαντάσου να μην είχε και ισχυρή αστυνομική παρουσία δηλαδή.
0: Ναι, και αν έχει Γαλλία αστυνομία, έτσι. Mm-hmm.

0: και τους εξόντωσαν.
1: Ναι.
0: Και τώρα για τις σύρικες λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα, είναι ένα νέο κόλπο το οποίο γίνεται στην Ευρώπη και αλλού. Πηγαίνουν, βρίσκουν γυναίκες κατά κύριο λόγο, τους ρίχνουν μια σύρικα η οποία συνήθως περιέχει και ταμίνη, που είναι ένα ναρκωτικό το οποίο εντός αγωγικών παραλύει το θύμα, για να μπορέσουν να το βιάσουν. Είχαμε και τραυματισμό 40χρονου και 40χρονης γυναίκας, οι οποίες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι. Νοσηλεύονται και οι δύο σε καλή κατάσταση σχετικά κοντά στην πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, γυναίκες πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν συμπήματα με σύριγγα, και κάποιες από αυτές βιάστηκαν. Ενώ ένας 48χρονος στα βόρεια προάστια του Παρισιού συνελήφθη με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι. Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής, δηλαδή, ήταν αυτό το πράγμα.
1: Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής. Μετά θα επιστρέψω στο Ηρώδιο για να την κλείσουμε γλυκά την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Έτσι.
0: Σωστό,
1: αν ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ την Παγκόσμια ημέρα μουσικής την τιμήσαμε με αυτή την εντυπωσιακή συναυλία στο Ηρώδιο. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο παγκοσμιοφήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο βιολίστας Ηλίας Λιβιεράτος, πραγματικά το απίλαυσε ο κόσμος, πλήθος κόσμου που βρέθηκε εκεί με τα αριστουργηματικά έργα του Μπετόβεν και του Μότσαρτ κάτω από τον έναστρο Αττικό ουρανό. Πώς να μην είναι όμορφα, και μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο θα μας λείψει, έτσι. Ναι.
0: Βέβαια θα μας λείψει. Αυτό που είναι συγκινητικό είναι ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε με τον Κοριολάνο, το πρώτο έργο που η Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ερμήνευσε στο Ηρώδιο ως ορχήστρα του ΕΙΡ το Μάιο του 1964 με διευθυντή τον αρχιμουσικό Μιχάλη Οικονόμου. Δεν ξέρω αν έχει πάει στο Ζάπιο, όπου υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι. Όχι εκεί που είναι η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, που ήταν εν πάση περιπτώσει και γινόντουσαν εκλογές και τα λοιπά, καταγράφαν τις εκλογές. Ένα μικρό σπιτάκι λίγο πριν στρίψεις αριστερά, το οποίο ήταν το πρώτο κτίριο στο οποίο λειτουργήσε η ελληνική ραδιοφωνία. Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, μόνο στην Αμερική.
1: Όχι, δεν το γνώριζα.
0: Ήταν πραγματικά, αν το δεις αυτό το σπιτάκι, όπως πας ευθεία και ετοιμάζεσαι να στρίψεις αριστερά για να πας στο Ζάπιο, που υπάρχει και ένα μεγάλο κατάστημα εκεί, καφετέρια, τι είναι, εστιατόριο, και δίπλα είναι το μεγάλο κτίριο της πρώην Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι, πρέπει να έχει 4-5 δωμάτια. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος στην Ελλάδα όπου πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ακριβώς ήταν. Πρέπει να ήταν κοντά στο 1920. Θα ψάξω να το βρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο ιστορικό, το οποίο διατηρείται και σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.

0: λάθος σήμα ήταν αυτό. Έτσι. Κάποιος βιάζεται για την ώρα του Μουντιάλ. Αλλά η ώρα
1: καλά,
0: του Μουντιάλ.
1: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έχει ακόμη 2,5 λεπτά. 2,5 λοιπόν, λεπτά έχει ακόμη.
1: Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο, ποιος είναι σήμερα, ο Δημήτρης ο Καϊμάς ή ο Τάσος Επιτρόπου?
0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου, αυτή η τεράστια μορφή. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο καύσωνας πλήττει τη Γαλλία πάρα πολύ σκληρά. Το βλέπαμε και από την έκφραση του προσώπου της Θωμαϊδας Παπαϊωάννου όταν έβγαινε στην τηλεόραση για να μιλήσει. Πραγματικά εξουθενωμένη από τη ζέστη. Πάνω από 40 βαθμούς η θερμοκρασία. 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Γιατί, Βαγγέλη, γιατί τώρα δίνουν τον μπακαλωρέα. Δίνουν δηλαδή ουσιαστικά τον μπακαλωρέα, είναι ένα δίπλωμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω
0: από το
1: απολυτήριο.
0: Δεν είχα μια σχέση με το Ζήκο.
1: Όχι, okay. Όχι. Το οποίο είναι κάτι μεταξύ απολυτηρίου λυκείου, κάτι παραπάνω από απολυτήριο λυκείου και κάτι λιγότερο από το πρώτο έτος σε μια σχολή. Δύσκολες εξετάσεις πολύ και θέλει και πολύ διάβασμα για να τις περάσεις. Ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα οι μαθητές σήμερα για να μπορέσουν να δώσουν αυτό.

0: Τες τις εξετάσεις, συνολικά 13 νεκροί και 2 παιδιά τα οποία πέθαναν από θερμοπληξία μέσα
1: σε, όχημα,
0: σε ένα αυτοκίνητο, ναι, έπαθαν καρδιακή ανακοπή. Τώρα μας έλεγε και η Θωμαίδα νωρίτερα, συγγνώμη, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι αμέλεια, αλλά θα μπορούσε και ενδεχομένως να ήταν ένα έγκλημα. Αυτό θα το μάθουμε τα επόμενα 24 ώρα. Οι ίδιες ανάλογες τραγικές συνθήκες στην Γερμανία, που βιώνει θερμοκρασίες 35-36 βαθμών. Στην Ισπανία είχαμε 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Στη χώρα των Βάσκων έχει δοθεί κόκκινος συναγερμός, ενώ πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και στη γειτονική μας Ιταλία. Έχει θάλασσα η Ιταλία, αλλά τα λέγαμε την άλλη φορά πόσο μικρές είναι οι παραλίες.
1: Ώρα Μουντιάλ. Τώρα είναι η ώρα του Μουντιάλ. Τώρα είναι η ώρα του Τάσου Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: γεια
0: Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Άλλα σχεδίαζα να πω, άλλα μας προέκυψαν και λογικό είναι, καθώς αυτά που κάνει αυτός ο αθεόφοβος 24 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, μπαίνει στο 31ο έτος της ζωής του.
1: Για το Μέση μιλάς.
2: Αναφέρομαι σε αυτό το άμπαλο, ναι, το Μέση.
0: Και άμπαλος κιόλας.
2: Άμπαλος, άμπαλος. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Καταρχάς έχει σημειώσει 5 γκολ η Αργεντινή. Και τα 5 τα έχει σημειώσει αυτός. Έτσι. Και δεν είναι ότι τα έχει σημειώσει, οκ, έβαλε 5 γκολ, συμβαίνει. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία που πρώτα απ' όλα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τα δύο γκολ που σημείωσε σήμερα. 2-0 νίκησε την Αυστρία πριν από λίγο, τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγο, τέλος πάντων πριν από νωρίτερα που έγινε το πρώτο μάτς. Έφτασε στα 18 γκολ σε 28 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο και είναι ο πρώτος σκόρερ, φιγουράρει στην πρώτη θέση, τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ξεπέρασε τον Κλόζα, ήταν μαζί στα 16 με το χατρίκ που έκανε απέναντι στην Αλγερία στο πρώτο παιχνίδι. Και έφτασε είχε 16 και 2, 18 γκολ τώρα και είναι μόνος πρώτος.
0: Μια απορία, Τάσο. Έχω την αίσθηση από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει στα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα ότι δίνουν ως φαβορή την Αργεντινή. Ως σχεδόν απόλυτο φαβορή.
1: Αν συνεχίσει έτσι ο Μέση, σίγουρα.
0: Συμφωνείς?
2: Κοίταξε, καταρχάς είναι.
0: Γιατί και οι Γάλλοι είναι καλοί, με τις λίγες μου γνώσεις.
1: Και οι Ισπανοί είναι καλοί.
0: Και οι Ισπανοί.
2: Οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί και οι Γάλλοι θεωρώ ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα και καλύτερη από τις άλλες δύο. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κρίνεις. Και εντάξει, αυτό αν το καταφέρει ο Μέση και αυτό, νομίζω ότι δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη. Ή τέλος πάντων τα κοιτάτια της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι ένα φαινόμενο, εντάξει, το φαινόμενο το έχει ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι και τρίτος κόρης στην ιστορία του παγκοσμίου και παίρνουν με 15 γκολ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Mm-hmm. Αλλά το παιδί αυτό δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, ξέρω. Γιατί από μικρό παιδί το παρακολουθώ, γιατί μεγαλώσαν μαζί με το Μέση, όχι στην ίδια γειτονιά. Mm-hmm. Αλλά,
1: χρονικά.
2: 20 χρόνια. Πρωταγωνιστής, δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο 20 χρόνια. No. Είναι 20 χρόνια εκεί. Είναι εκεί η ηγετική φυσιογνωμία, σκόρερ,
1: ίνδαλμα.
2: Ναι. Είναι εμπορικότητά του.
1: Σωστά.
2: Τα πουλάει πολύ. Έκανε και κάτι άλλο με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε. Ουσιαστικά τι έκανε, σημείωσε για έκτο συνεχόμενο αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο τέρμα. Mm-hmm. Το είχε κάνει τα τέσσερα προηγούμενα, σε όλα τα νοκάουτ στο Κατάρ σκόραρε και έχει σκοράρει και με την Αλγερία τώρα και με την Αυστρία. Δηλαδή 6 συνεχόμενα δεν έχει κάνει κανένας στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
0: Τυχαίο δεν νομίζω.
2: Όχι βέβαια, δεν είναι τυχαίο. Παρά μόνο, αν θυμάμαι καλά, ο Ζαϊζίνιο, ο Βραζιλιάνος αυτός ο παιχταράς, και ο Ζιστ Φοντέν, ο Γάλλος. Επί δεκαετίες ολόκληρες ήταν, θεωρείται, ο κορυφαίος, ας θυμίσω ότι ο Γάλλος ήταν είχε σημειώσει 13 γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελο, το 58 στη Σουηδία. Σε 6 αγώνες δηλαδή είχε βάλει ο άνθρωπος 13 γκολ. Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στον Ζιστ Φοντέν. Έτσι. Και ο Ζαϊζίν με το 70 στη διοργάνωση του Μεξικού, που ήταν ναι μεν το παγκόσμιο κύπελο του Πελέ, αλλά σημείωσε ο Ζαϊζίν 6 συνεχόμενα παιχνίδια, σημείωσε παντού γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε τότε η Βραζιλία. Όμως ο Μέση ισοφάρισε και αυτό, και αν σκοράρει στο επόμενο θα είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουν νοτιάσει, έχουν ξεκινήσει από το Κατάρ και συνεχίζουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι μυθικός, γιατί θυμάστε το 86 και το 90, όσοι θυμάστε τέλος πάντων, λέγαμε πάντα ήταν ο Μαραντόνα μόνος του. Όμως ο Μαραντόνα πάντα υπήρχε, εννοώ στην Αργεντινή, πάντα είχε και κάποιους, έναν Κανίγια, κάποιους παίκτες που είναι και ευρύτερα γνωστοί. Ο Μέση που έχει κάποιους, τώρα παίζει με τον Αλμάντι και κάτι τέτοιους παίκτες, δηλαδή που δεν τους ξέρει το ευρύ κοινό, έτσι. Mm-hmm. Και είναι εντελώς μόνος του και οδηγεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο την Αργεντινή, σε ένα Κόπα Αμέρικα μετά, και φυσικά έχει οδηγεί τώρα και την Αργεντινή προς το back-to-back. Βεβαίως. Είναι πολύ νωρίς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Έχει παίξει με Αλγερία και με Αυστρία. Έτσι. Δεν έχει παίξει με τις σπουδαίους αντιπάλους. Αλλά εντάξει, το σημειώνουμε αυτό. Και ενδεχομένως και πιο μετά, δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια, οι συμπαίκτες του θα αναδάσουν και άλλο απόδοση. Είναι πολύ καλή οργανωμένη, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα για το φαβορί. Είναι τρομερή οργάνωση στην άμυνα, αλληλοκαλύψεις. Δουλεύουν όλοι γιατί ξέρουν ότι μπροστά έχουν τον καλύτερο όλων ενδεχομένως, και δουλεύουν γι' αυτόν ώστε να προστατεύουν τα μετόπιστε και μπροστά τρέχα παιχταρά μου και βάζε γκολ. Έχει ένα πλάνο τέτοιο σε, φυσικά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι έτσι όπως θα λέει ο Τάσος στον αέρα εδώ του News τώρα, αλλά αυτή την εικόνα μας δίνουν. Και κοιτούσα και λίγο τα στατιστικά του. Αυτός ο Αθεοφοβός έχει αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, έτσι δεν λέμε, βάζουμε φιλικά και τέτοια, 1189 αγώνες, έχει σημειώσει 927 γκολ και έχει μοιράσει 414 ασίστ.
0: Πολεμική κάνει μηχανή μου ακούγεται όλα αυτά.
1: Απίστευτα στατιστικά.
2: Πρόσεξε, είναι 1300 γκολ, χοντρικά το λέω, περισσότερα από όσα παιχνίδια έχει. Έχει, θυμίζω, περίπου 1200, έχει σημειώσει 1300, αλλά 1350.
1: Άρα η αναλογία είναι πάνω της μονάδας.
2: Ναι, όχι στα γκολ, μαζί με assist. Assist, δηλαδή κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Βοηθητική πάσα.
2: Δηλαδή σημειώνει γκολ ένα κάθε 0,80, κάθε 80, βάζει περίπου ένα γκολ σε κάθε μάτς. Και μαζί με την assist είναι ακριβώς ένα, γιατί και η assist είναι μια ευτυχία που δίνεις και στο συμπαίκτη σου τον goal, και είναι πολύ σημαντικό στη στατιστική του ποδοσφαίρου η assist, όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Οι assist είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ουσιαστικά χρεώνεσαι ότι εσύ έδωσες τον goal στο συμπαίκτη σου.
1: Έτοιμο goal.
2: Goal και assist στον αγώνα έχει 1,13 πάνω, δηλαδή πάνω από το... από τη μονάδα. Είναι κάτι φοβερό, είναι εξωφρενικό το στατιστικό που έχει. Και φυσικά το αντίπαλο δέος που είναι ο Ρονάλντο, γιατί έτσι μαζί μεγάλωσαν και αυτοί, που είναι 41 ετών, και να θυμηθώ ήταν 41 ετών και 132 ημερών όταν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ, και έγινε και ο γυριότερος ποδοσφαιριστής εκτός τερματοφυλάκων που έχει αγωνιστεί ο Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Και επ' αυτού έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Διάβαζα σε ένα γαλλικό αθλητικό περιοδικό, εσύ θα το ξέρεις σίγουρα τι το L'Equipe, ότι πλέον ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή ηλικίας εννοώ. Δηλαδή δεκαετία 70-80, αν ήσουν 35 θεωρήσω ηλικιωμένος για μπάλα,
2: και
0: ακόμα
2: φαινόμενο,
0: και 30. Ακριβώς. Και έχουμε τώρα το Ρονάλντο 41, το Μέση 39.
2: Δεν είναι λογικό όμως.
0: Για πες γιατί όμως, γιατί αυτή είναι η απορία.
2: Να ξεκινήσω από την τεχνολογία των παπουτσιών. Να ξεκινήσω από την τεχνολογία των ρούχων. Να ξεκινήσω.
0: Των ρούχων.
2: Το ρούχο, ναι, ναι.
0: Καλά,
2: ναι,
0: τα παπούτσια το καταλαβαίνω. Τα ρούχα, τι τεχνολογία διαθέτει.
2: Γιατί, βέβαια, γιατί τώρα πλέον είναι τα αεριζόμενα, είναι τελείως διαφορετικά. Ορισμένα για τους πολύ μεγάλους στάρ, μέχρι και τα ρούχα εκτός από τα παπούτσια φτιάχνονται στα μέτρα τους ακριβώς και δεν είναι μέσα στο.
0: Σας φαίνεται
1: one fits all.
2: Όποια θέλετε, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Πήγα στα πολύ εύκολα. Και φυσικά είναι η επιστήμη πλέον. Είναι η επιστήμη του ποδοσφαίρου, η ιατρική, οι αποθεραπείες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για τις φλεγμονές.
0: Η διατροφή, φαντάζομαι.
2: Πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Παρακαλώ.
0: Και η διατροφή, φαντάζομαι, λέω, θα είναι πιο προσεγμένη.
2: Εντάξει, διατροφή, αυτό εννοώ επιστήμη. Όταν ο άλλος σου λέει ότι δεν θα παίξει. Όταν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, για όσους δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές, έχετε προσέξει ότι φοράνε ένα μπουστάκι από μέσα της φανέλας.
1: Το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλες τις λειτουργίες του σώματος. Καρδιακούς παλμούς, πίεση, τα πάντα, τα πάντα.
0: Φοβερή
2: παίζει και αυτός μπαλά. Αλλά αυτά όλα, το λεγόμενο GPS του ποδοσφαίρου,
0: ναι,
2: δεν είναι ότι τα καταγράφει και μετά πάμε και τα βλέπουμε. Είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπάρχει άνθρωπος και άνθρωποι στον πάγκο που παρακολουθούν,
1: που τα διαβάζουν αυτά, έτσι, ναι.
2: Και ενημερώνουν το τεχνικό επιτελείο που θα ενημερώσει τον head coach, τον πρώτο προπονητή, ποια είναι η κατάσταση συγκεκριμένου
1: ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης ταύτισε, λοιπόν, βγάλει τον αλλαγή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται αλλαγές. Στην αρχή ήταν, δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο φύλαθρος που έβλεπε τον αγώνα, γιατί έβλεπε έναν καλό ποδοσφαιριστή να αποδίδει και να είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος του γηπέδου.
1: Και να τον βγάζουν.
2: Και στο 70 να γίνεται αλλαγή. Γιατί?
1: Για να μην
2: όχι
1: καίει.
2: Γιατί δεν έχει αντοχές μόνο, αλλά κινδυνεύει μέχρι και με μυϊκό τραυματισμό.
1: Σωστό. Το οποίο διαγιγνώσκει
2: για τον Πελέ,
1: η συσκευή.
2: Επί παραδείγματι.
1: Βεβαίως.
2: Για τον Μαραντόνα πιο μετά.
1: Πάντως για, για το Μέση, για να κλείσουμε, για να δούμε λίγο και τα άλλα παιχνίδια, γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει.
2: Ναι.
1: Μου άρεσε πολύ η εικόνα με μια αιωνόβια οπαδό του Μέση, η οποία, ναι, 100 ετών, η κυρία Αργεντίνα, με την εμφάνιση της Αργεντινής και με πλακάτ που έγραφε 100 χρόνια, 100 years old,
0: fan Messi του Messi.
1: Fan του Μέση 100 χρόνια.
0: Έναν αιών.
1: 100 ετών.
2: Έτσι, έτσι. Καλά, εντάξει.
1: Άξιος.
2: Τον λατρεύουν. Πήρα μια συνέντευξη, θα παίξει και το Σαββατοκύριακο, την έχουμε ετοιμάσει, του Λούκα Βεγιαφάνιο, του ποδοσφαιριστή παλιού του Παναθηναϊκού, τώρα στη Φυσιά, Αργεντινός. Τον βρήκαμε στο Μεξικό, λοιπόν, για να αυτό θα κλείσουμε και τη μεσιάδα που αρχίσαμε. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτήσαμε είναι Μαραντόνα ή Μέση. Και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, γιατί λέει, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ο Μαραντόνα είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει, είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Ο Μέση όμως είναι ο θεός της μπάλας. Λέει, είναι, μας περπατάμε στον δρόμο και αισθανόμαστε ότι είμαστε υπερήφανοι. Είναι τρομερό αυτό που έχει πετύχει ο Μέση, να επισκιάζεται αγωνιστικά, που δεν επισκιάζεται, αλλά λέμε τώρα, να συγκρίνεται, αυτή είναι η σωστή λέξη, με τον μεγάλο Diego Armando Maradona. Έτσι.
1: Βλέπω Mbappé να ετοιμάζεται. Τι, ναι, έχουμε?
2: Λοιπόν, να πάμε και στο ρεζουμέ της υπόθεσης τώρα, γιατί έχουμε δράση μετά το 2-0 της Αργεντινής.
0: Αλέλεμπλε, αλέλεμπλε.
2: Είμαστε, τους υποστηρίζουμε.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Ένα το όμιλο τώρα ξεκινάει, δηλαδή μεσάνυχτα ακριβώς, στη Φιλαδέλφια παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Ένα παιχνίδι που θα έχει ευκαιρία και ο Mbappé, είναι στα 14 γκολ ο Mbappé. Αν σκοράρει αρκετά γκολάκια, μπορεί να έχουμε και ντέρμπι σε αυτό το παγκόσμιο για τον πρώτο σκόρερ. Στις 3 η ώρα, γρήγορα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή τώρα ξημερώματα Τρίτης, επίσης για τον ένατο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη. Ενώ για το 10ο όμιλο, στο Σαν Φραντσίσκο, στις 6 το πρωί, θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Δεν νομίζω ότι θα ξυπνήσετε γι' αυτό, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Όλα τα παιχνίδια από την Ερασπορ, την ΕΡΤ 2, το Νορβηγία-Σενεγάλη θα το δούμε από την ΕΡΤ 1. Και χθες το ξημέρωμα, και με αυτό θα σας καλανικτήσω, για τον 6ο όμιλο, η Ιαπωνία που νίκησε 4-0 την Τουνησία στο στάδιο Μοντερέι, ήταν το 1000ο παιχνίδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, και μάλιστα η Ιαπωνία πήρε και με γυρικό τρόπο την πρόκριση στη φάση των 32.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε
0: αυτό,
1: έχουμε,
0: αυτό θα πει ρεπορτάζ.
1: Έχουμε ακόμη μέλλον. Πρόλαβες, δεν λες τίποτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχωθήκαμε κι εμείς. Εδώ πέρα αγχώθηκε και ο Γιώργος Σωσκεύης, πήγε να σε ρίξει νωρίτερα. Ενώ έχουμε δώσει συγκεκριμένο χρόνο.
2: Είναι φίλος μου, δεν.
1: Αυτό
2: δεν
1: είναι.
2: Υπήρχε περίπτωση να το κάνει.
1: Και του είχε λείψει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Μουντιάλη,
0: σε ευχαριστούμε για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Πολλά γκολ, όπως έχει συνηθίσει να εύχεσαι εσύ στα παιχνίδια που έρχονται.
0: Εσύ θα υποστηρίξεις, Βαγγελή, Ιράκ και Γαλλία.
1: Γαλλία, βέβαια.
0: Μπράβο, σωστός. Σωστός.
1: Λοιπόν, και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα.
0: Είναι και 59.
1: Και 59, οπότε έρχεται ακριβώς τώρα και το δελτίο ειδήσεων.
0: Ήταν μαζί σας ο Βαγγέλης Σαρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Στην εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε κοντά σας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με δυσκολίες εξαιτίας των πυρκαγιών. Δεν σας κρύβουμε. Παρ' όλα αυτά, ήταν θετικά τα μηνύματα. Τις είδαμε, τις παρακολουθούσαμε μαζί και την εξέλιξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας.
0: Να πούμε, πριν κλείσω πολύ γρήγορα, Μαρία Σπυρόαρα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Σκέφης στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να είναι σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για το Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία τώρα, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα αντιμπέρναμ. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνια μείωση 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των ενόπλων δυνάμεων στις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν πλήρη ελευθερία κινήσεων στον Νότιο Λίβανο για την αντιμετώπιση κάθε απειλής. Σε μήνυμά του ανέφερε ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο παραμένουν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για τα σαραντάρια στη Βρετανία, που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό, οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Στην ελληνική δικαιοσύνη το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άσσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

0: εσύ τη ραδιομάρια.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 23 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα, από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή, έτσι λέει, με Βασίλαρο πρώτο τραγούδι. Η φίλη μας η Μάχη από το νησί και για τη συνέχεια Lady. Έχτιζα παλάτια.

Φέρε ένα κουμιώτη λοιπόν και δώσε μου το στόμα σου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα που μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, τι έχουμε? Α, τη φαντασία του Νταλάρα. Μάλλον με τον Νταλάρα.

0: θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Νίκος Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι εδώ, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Νίκος Παπάζογλου. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια